0: Τράβα μπρος, Αμαλία μου.
1: Πάω μπρος,
0: η ζωή μας είναι λίγη.
2: Τι νομίζεις? Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και δεν ξέρεις τι θα...
2: Τι σε έπιασε πρωί?
0: Το ζυγώνει η ώρα.
2: Ποια ώρα?
0: Όχι, λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
2: Το λες στον εαυτό σου.
0: Γενικά, ρε παιδί μου, λέγω.
2: Άστο σε μένα,
0: αλλά
2: για
0: να ξεκινήσουμε αισιόδοξα. Τράβα μπρος.
2: Μπρος,
0: και όσα έρθουν και όσα πάνε.
2: Α, και αυτό, καλό είναι.
0: Αλίκη στο ναυτικό. Μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια. Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
2: Αβάστα τη θάλασσα. Μίλησα όλο για θάλασσες. Και είναι και πρωί-πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
2: Ανακατεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να τραγουδάει.
0: Αφού είμαστε στο πλοίο, λέω. Τι πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
2: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι. Τι, δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
2: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει η μισή δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
2: Μα η μισή δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
2: Α, δεν είναι μισή?
0: Ναι.
2: Α,
0: εγώ είμαι στον έναν.
2: Εσύ, κι εγώ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
2: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πας στο χωριό? Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο χωριό μου.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
2: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, παιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
2: εγώ λέω να πας στον Τσίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπει στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορτάκης μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία, στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό μετά τον Παππού. Έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
2: μα
0: ο Θάνος
2: ήρθε,
0: το ζητάει.
2: Ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
2: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
2: Ναι,
0: όλοι, όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
2: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, πέτυχε τον σκοπό του.
2: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι, δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους στενούς συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Άλεξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την Ελλάς δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά. Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στο Πολάκη, κράτησε το Ελλάς και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφήμι. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη ενός δισεκατομμυρίου στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω, οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευσή ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμένοι, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβερνώντα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις? Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κύριου Δανδουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βγήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα, βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ. Ο κύριος Κασελάκης, για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Την κυρία Άννα.
0: Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου.
6: Το λέω.
5: Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα, ξέρεις,
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτά που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση? Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής?
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
2: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, ναι, γενικώς υπάρχει αυτό, αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον δεν το γνωρίζω? Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει η Δανάη.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σούρου κλεμέ.
2: Σούρου κλεμέ.
7: Πατά, σούρου κλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε, θα τα πούμε για τον σούρου κλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς, θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
7: Τα ακούσαμε βέβαια.
8: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
7: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτης.
8: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
7: Στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
9: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
10: Δεν με ενδιαφέρει.
11: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
12: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε ποιος ήταν. Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
13: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
14: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
15: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
16: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
17: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κύριος Τσίπρας.
2: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Από οποιοδήποτε
2: χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω, τα παρακολούθησα τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή,
2: είναι
0: τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι,
0: τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, ντόρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι,
0: φυσικά.
2: Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θυσίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θυσίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική, ξαναμπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα. Και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, ό,τι έχει να κάνει με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας κτλ. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ότι προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν 2 εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει, 1,5 εβδομάδα.

0: Αλλά πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
1: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ναι. ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
0: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
0: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό. Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
1: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
0: αυτά είναι
1: τα προβλήματα.
0: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι. Θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
0: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
1: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε, σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει, έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
0: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων. Δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά είδη διατροφής να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές το 5% των Ελλήνων γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο, γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούρια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
1: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι με ιδιωτικές ετικέτες?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή ή ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα έπρεπε όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο, διομιστεί και να μην μένει τίποτα στην άκρη να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
1: Αυτό είναι αυτή λοιπόν είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι,
1: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι
0: σωστά.
1: Να έχουμε να λέγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
0: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
1: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
0: Α, ωραία, για.
1: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
0: Όχι, δεν είναι κατώτερης
1: ποιότητας. Των άλλων.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι εξαιρετικής ποιότητας και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
0: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία το κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και ένα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, η ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητος.
1: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στη κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα. Γιατί
0: μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, στη γωνία τον περιμένεις.
1: Και επειδή, αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα, ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονο σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, okay, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί και κάθε απόγευμα?
1: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
0: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πειραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
0: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
1: πολύ. Έχω πάθει ανοσία πλέον.
0: Εντάξει, ακριβώς.
1: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, ναι, ναι. Εκεί από το γυμνάσιο. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το I Should Be So Lucky. Έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον In Excess και πήρε τον καλό του δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της ο γός μας, το Κώστα. Χθες, ο σύζυγός της, πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, τον Ρενό Βέλλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε, που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Ρενό Βέλλα, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: συγγνώμη
0: για
1: που το αναφέρω, όχι, αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά.
0: Για τον Βέλλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γωγός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ενότατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ, αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα, περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει, λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε, περιμένουμε τη ρύθμιση. Μόνο μεσορύθμιση που μπορεί να γίνει είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Καλά
0: δηλαδή.
1: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% της σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Τα φράγκα μου δεν φτάνουν ούτε για μια μπουγάτσα. Θα κάνω διακοπές επάνω στην ταράτσα. Πώς λέγαμε για τα μπαλκονίσια.
1: Το λέει ο Real Blogger. Blogger.
0: Θέλει να μας καλέσει να κάνουμε όλοι μαζί εκεί πέρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
0: Και να έχεις και ταράτσα. Πάει καλά.
1: Καλά, τι διακοπές.
0: Ανεβαίνει, θα κάνεις ηλιοθεραπεία, ρε παιδί. Βάζεις και μια πλαστική πισίνα εκεί πέρα.
1: Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχεις βάλει και μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνεις στην παραλία δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάθομαι κάτω από την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν την
1: βλέπεις. Δεν κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ που να είμαι. Και αν είναι πονοκέφαλο.
0: Και αν είναι πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι κάτω από την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε στην ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνε διακοπές.
1: Και θα τσαλοβουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι, ταράτσα,
1: και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς, φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ένας στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
2: Διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα, έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
3: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρινες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία στην προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
4: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
5: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
6: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
1: Ελλάδα.
0: Καλά, νησί
1: είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι, που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά στο λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι,
0: καταλήματος.
1: Διπλωματίου, του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρνανε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, χθες τα έτοιμα γεύματα, τα βάζει στα ζεσταίνη στρώς ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι. Και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
0: Εντάξει, έτσι κάναμε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όταν πηγαίναμε διακοπές.
1: Όταν
0: πηγαίναμε διακοπές, ναι. Μαγειρεύαμε μέσα, στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά. Στην παραλία, τι ωραίο σε λουκουμά.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Στην παραλία, Αντωνάκη.
1: Ωραία χρόνια. Αντωνάκης είναι μικρός, τι λέει Αντωνάκη. Θυμάσαι, τα θυμάσαι, Αντώνη μου, είναι μικρός.
0: Μάτρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια, ρε.
1: Λουκουμάς με μπόλικη ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι
0: μεγαλώσαμε.
1: Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
1: Και 100 ευρώ
0: η μία. Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
1: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν, αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εν τω μεταξύ, εμένα το μόνο που μου κινδυνεύει είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πετσέτες και αυτά. Γιατί πετσέτα. Άπλωνα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
0: Ψάθα.
1: Ψάθα, την ψάθα. Μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
0: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω. Φαντάσου. Ναι, εμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσε, που θυμάται πώς τη λένε.
1: Εγώ μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα. Και πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μία ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί? Θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ναι, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν κι άλλοι.
7: Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
8: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
9: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
10: Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
11: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
12: Πάντα βοηθάω το
13: κόμμα. Κόμμα.
12: Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
14: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
1: Όχι.
0: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουμε, θα πας σε διακοπές. Εδώ θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
0: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Α, μπράβο.
0: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω.
1: Μπράβο.
0: Που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Είχε προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
1: Μήπως θα προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να, να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο. Γιατί δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου. Λίγο, τόσο δά, ναι.
0: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το λουκουμά και με το καρπούζι, που λέει ο Αντώνης εδώ, που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει, ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
1: Ναι, ο Φίλιππος λέει, καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ωραίο γέλιο της.
0: Πάρτε την.
1: Μα,
0: πάρτε την
1: πάρα
0: παιδιά
1: πολύ,
0: εκεί και κρατήστε την κιόλα.
1: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
0: Δεν θέλει να γνωρίσει από κοντά.
1: Το γέλιο μου,
0: αυτό,
1: το γέλιο
0: για
1: μου.
0: Να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Να γνωρίσει, γιατί να με
0: καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο. Εντάξει, πάρ' την εκεί να την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
1: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
0: Πανέμορφη.
1: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις έτσι, θα
0: περάσουμε υπέροχα.
1: Τα μούτρα σου για
0: το καλό. Έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
0: Πολύ βαριά.
1: Δεν μιλάμε.
0: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
1: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενό να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
0: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε και εμείς στο σπίτι μας. Με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστρες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
1: Άνδρος, πανέμορφη και Άνδρος. Μπολές, μπράβο. Θες να πάμε στην Άμοργο.
0: Μια περιοδία.
1: Στην...
0: Να βγούμε στην περιοδία. Μπουλούκι, θείασος.
1: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
0: Γι' αυτό,
1: το, τάξη, δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και λεπτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψου το.
0: Το πας αυτό.
1: Αυτό για σκέψου. Να, το.
0: Πού και πού κόβει το μυαλουδάκι σου. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένας στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα. Εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν, θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
1: Όλους, παιδί μου.
0: Ο Χέγκζεθ λέει, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύθηκαν, λέει, οι συνομιλίες, γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο το «θα σας εξαφανίσουμε».
1: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως τα περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
0: Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
13: Ο θεριστής.
0: Ναι.
13: Ο θεριστής έρχεται.
0: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δι' από το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
1: Με επικριτική διάθεση απέναντι στον
0: Αυτό που είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά,
15: αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
1: Σοβαρά.
0: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
1: Ναι, και τον ενόχλησε.
0: Και ενόχλησε.
1: Τον κύριο Κασελάκη τον ενόχλησε.
0: Γιατί βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
1: Καπηλείας, από τον λέξη, τον ενόχλησε, ναι. Okay.
0: Τι κάνεις έτσι ρε παιδάκι.
1: Δεν κάνω, να μην κάνω.
0: Να μην έχω μια
1: δεν
0: κάμερα
1: κάνω.
0: Να σε κάνω live.
16: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης.
1: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες, συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες κρατάω ένα επίπεδο.
0: Όταν το κρατάς, το κρατάς.
1: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές, θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις.
0: Α, ναι, για την κίνηση. Νόμιζα ότι έρθει κι άλλο.
1: Όχι.
0: Έλα Παναγιώτη, για πες μας, γιατί βλέπω Παναγιώτη εδώ στην Κηφισίας. Το βλέπεις Αμαλία,
1: όμως,
0: εδώ στην κάθοδο.
1: Σταματημένα όλα.
0: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλασης ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφουβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Ωραία.
17: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
17: Εντάξει.
0: Εντάξει.
17: Το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
1: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
0: Δεν κάνω μπούλινγκ.
1: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
0: Προειδοποίηση είναι. Καλημέρα, Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία, λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα, Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
0: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
18: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες. Τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες. Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
1: Okay.
0: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
1: Θα απαγορευτούν.
0: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.

0: ανάπτυξη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Πραγματικά. Και έχουν πεθάνει και άνθρωποι, έτσι.
1: Υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί από αυτό το κύμα καύσωνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Μεγάλη Βρετανία και για τη Γαλλία και κυρίως τις επόμενες ημέρες για Ισπανία και Πορτογαλία. Εκεί όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακούσει ξανά για 40 βαθμούς. Ναι, έχουμε ακούσει. Αλλά τέλη Μαΐου και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία.
0: Η Βρετανία δεν έχει.
1: Που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
0: Δεν είναι προετοιμασμένο.
1: Σε κεντρικές υποδομές.
0: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία να ξέρει ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός, καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
1: Αλλά όχι κάτι ακραίο.
0: Όχι
1: σαν
0: ακραίο.
1: Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
0: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
0: Δηλαδή δεν είναι δροσιά, γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελε ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις περιοχές πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
0: Ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση. Ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
0: Ναι.
1: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW. Πήγανε, κάνανε το μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
0: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
1: Είχε και δίκιο τώρα. Μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
0: Πας και το λέει κιόλας, δηλαδή.
1: Είχε τις πινακίδες. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
0: Ναι, πολύ, εντάξει.
1: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
0: Και καλά κάνεις και το λες.
1: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες και βίντεο.
0: Εντάξει.
1: Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
0: Και στην Ισπανία,
1: Στην Ισπανία,
0: έχει
1: βέβαια.
0: Και άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
1: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία,
0: αλλά
1: παιδιά.
0: Αλλά πάλι σκάνδαλα διαφθοράς, λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές, λέει, πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Ναι.
0: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έθραστο συνασπισμό στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
0: Όλοι, γιατί, παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
1: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
2: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Κονσόλη Θαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα.
3: Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Πώς το έλεγε το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια, θα σου φέρω, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο. Σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
0: Είχε. Από όλα.
1: Ήτανε κοιμήλια όμως, λέει, οικογενειακά.
0: Κοιμήλια. Ναι. Έτσι, και λέει, δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ. Δεν ανησυχούμε.
1: Έτσι λέει ο πρώην Ισπανός Πρωθυπουργός, ότι ήταν κοιμήλια αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Συμβαίνουν και

0: Στις καλύτερες οικογένειες, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με διαθετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Στη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στρατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στρατικοποιείτε ή τσατά, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
0: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
1: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
0: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
1: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη. Ε? Απειλή, λέω εγώ τώρα, μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλίμονο.
0: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα. Να. Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
2: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό. Και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνετε για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας τελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας βοηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάς στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
1: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδο, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Yes.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια, η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από σκηνικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι, γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά λέει: έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ. Και
0: ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχες ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια, αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις, υπάρχει ειδικό δρόμο πάνω. Ποδήλατα και πατίνια, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι, η δέσμευση για τους γερανούς στον Κηφισό δεν ήταν του κύριου Κυρανάκη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κύριου Οικονόμου.
1: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος έρχεται?
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και το ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος το ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
1: πάντως
0: γεγονότα...
1: Πάντως μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης
0: Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη, θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω, το δικό
1: τραγούδι.
0: Μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε, τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν, λέει, και χαμηλή τιμή γιατί παραλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Καλημέρα και στον Βρασίδα. Καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Pips, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε? Παρασκευούλα σήμερα. Φτάσαμε αισίως στην Παρασκευούλα μας. Που όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Όχι, είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο 24ωρο. Φαντάζομαι με τους προβληματισμούς, όπως και εμείς έχουμε πάρα πολλούς προβληματισμούς για πολλά πραγματάκια. Θα τους μοιραστούμε σήμερα μαζί σας, μαζί και με το ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, όμως, όπως κάνουμε καθημερινά. Απέναντί μου ο Γιώργης ο Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσχε. Καλημέρα σας κύριε Νταβαρίνε, πρώτα απ' όλα. Ναι, δεν έχω πιει πολλές τζούρες ακόμα καφέ, πρέπει να σου πω. Αλλά εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσχε. Φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στη θέση της η κυρία Φράνσις Παράσχε. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλέσετε. Και βεβαίως να στείλετε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ανοίγει η επικοινωνία μας. Θέλω μπόλικα μηνυματάκια σήμερα, διότι θα συζητήσουμε για πολλά. Και είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Θα τα βάλουμε όπως κάθε μέρα, όπως κάθε πρωί, σε μια συγκεκριμένη σειρά. Να ξεκινήσουμε σήμερα όμως κάπως έτσι, διότι υπάρχει λόγος και μάλιστα σοβαρός. Παρακαλώ.

You got no choice, βεβαίως. Εντάξει, το βάζουμε αυτό το τραγούδι, διότι με το που ξεκινάνε πανελλαδικές, το επόμενο πλάνο το οποίο βλέπουν τα παιδιά μας είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλή επιτυχία στο μέλλον αυτής της χώρας. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας στις 8.30. 100.000 υποψήφιοι μαθητές, το μέλλον της χώρας μας, δίνουν πανελλαδικές. Μην ξεχαστείτε, στις 8 η ώρα πρέπει να είσαστε στα εξεταστικά κέντρα. Χωρίς άγχος, χωρίς άγχος. Δώστε την πρώτη σας μάχη και απολαύστε την. Είτε πάτε καλά, είτε όχι, είτε αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, είτε δεν αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, δώστε αυτή τη μάχη ακριβώς όπως εσείς ξέρετε. Είσαστε νέα μοντέλα, πολύ καλύτερα από μας, πολύ πιο εξελιγμένα, εκμεταλλευτείτε το. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ σκέφτεται και συσκέπτεται με τον εαυτό του. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα υπογράψει το κείμενο. Μισό λεπτάκι, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο deputy sheriff. Το λέει ο ίδιος ο Ντιβάνς, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς θα κάνει. Θα μας τα πει και ο Θανάσης ο Τσίτσας. Όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Σε αυτό θα περπατήσουμε μαζί, χέρι-χέρι, για 3 ώρες. Μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Και 6-8 με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Γιατί συνεχίζουμε έτσι? Διότι στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Μια ημέρα τόσο σημαντική που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Η πόλη σε άλλο.

1453, 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η Κωνσταντινούπολη, η Κερκόπορτα, πάντα υπάρχει μία Κερκόπορτα, πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε, τις παραμονές της άλωσης ήταν περιορισμένη, κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά, εκεί κάτω, στα δικά μου τα μέρη. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι στραβοροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλε ποτέ αυτοκρατορία, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του, με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Η ύπαρξη ενωτικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του αυτοκράτορα να σύλληψει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν το λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Ήταν οι Οθωμανοί πρώτων πυλών, είχαν φτάσει πραγματικά, αλλά όλα τα μεγάλα κάστρα, όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες πέφτουν εκ των έσω.

Η τελική έφοδος, διότι ξέρετε, η πολιορκία κράτησε αρκετά. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνδικολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαϊλασίες και εξανδραποδισμούς. Το βράδυ ο Μωάμεθ ο προφητής εισήρθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ «Αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης», όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της περιοχής. Να διαβάζουμε την ιστορία, να μαθαίνουμε την ιστορία, να ξέρουμε αυτές τις πτυχές, αυτές τις πολύ σημαντικές γωνιές που ακόμα και μια μάχη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μετά μετρούσαμε 400 χρόνια σκλαβιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι σε όλες, γιατί ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια μικρή, αν θέλετε, υπερβολή. Όλες, πολλές περιοχές της Ελλάδας επί 400 χρόνια ήταν υπό τον τουρκικό ζυγό, κάποιες άλλες πολύ λιγότερο. Σε κάποιες άλλες περιοχές δεν πάτησαν οι Τούρκοι το ποδάρι τους, όπως παραδείγματος χάρη στη Μάνη. Αυτά. Προχωράμε στις υπόλοιπες γωνιές που έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν περάσω στα αρχαία γνωμικά, το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι σαν σήμερα, το 1924, ανήμερα αυτής της μαύρης επετείου, της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Για ελάτε, γιατί δεν σας βλέπω ζωηρούς και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, studio@realfm.gr. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Καλημέρα σας κύριε Νιφλή, τι κάνετε, πώς είστε? Την καλημέρα μου και στον κύριο Γιάννη Κολοκυθά. Πηγαίνουν προς το στούντιο. Αμέ, εκπομπάρα, στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί. Ακούτε Real FM και βλέπετε Open, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Για πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα ασφαλώς θα ασχοληθούμε με τους νέους, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ένα από τα πιο διαχρονικά αρχαία γνωμικά για τους νέους και ασφαλώς τιμή Σένεκεν για τα παιδιά μας, τα οποία στις 8 η ώρα θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Θα σας δώσουμε και λεπτομέρειες αμέσως μετά. Και στις 8.30 ώρα θα έχουν τις κόλλες, θα έχουν στα χέρια τους τα θέματα, θα πιάσουν τα στυλό τους για να γράψουν για το μέλλον τους. Μέμνης ο νέος ον, ως γέρον έσυ ποτέ. Να θυμάσαι ότι όταν είσαι νέος και εσύ θα γίνεις γέρος κάποτε. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Αριστοτέλης: «Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή της». Η νεότητα επιθυμεί την υπεροχή και η νίκη είναι ένα είδος υπεροχή. Υπεροχής, έχει πει ο Αριστοτέλης. «Άμες γεσόμεθα πολλό κάρονες, και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από εσάς». Τραγούδι από το χορό των νέων στις γιορτές της αρχαίας Σπάρτης. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά και μαζί με τις ευχές μας στα παιδιά μας για ακόμη μία φορά να τους πούμε καλή επιτυχία που σήμερα δίνουν Πανελλήνιες. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου, αγαπημένη μου Φράνσις. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, ο ιός δίνει. Ο ιός δίνει, ο ιός, ε, ο ιός. Άντε, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Το περάσαμε πέρυσι εμείς με την Ανούλα. Ωραία ήταν, μια χαρά, πάρα πολύ καλό. Παναγία μου, περισσότερο άγχος είχα εγώ, η μάνα της, παρά η Άννα. Η Άννα ήταν στον κόσμο του τρυφερού παγωτού. Και για να δείτε λοιπόν, okay, τώρα θα χρησιμοποιήσω, συμπαθάτε με, ως παράδειγμα την μεγάλη μου κόρη, σπουδάζει ήδη φιλόλογος. Θα λυπάμαι τα παιδάκια πραγματικά, αστειεύομαι. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Σήμερα λοιπόν συνολικά 100.000 υποψήφια παιδιά διεκδικούν μία από τις 68.778 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λοιπόν των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαναλαμβάνω, μη μου ξεχαστείτε, επειδή πολλά από εσάς εκεί, παιδιά μου, μπορεί να είσαστε ξύπνια ήδη και να κάνετε μία μικρή επανάληψη. Μην τρελαίνεστε, μην τρελαίνεστε. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 8 η ώρα πρέπει να βρίσκεστε εκεί, ναι. Στις 8 η ώρα, μετά 8 και 1, κλείνουν οι πόρτες. Μην την πατήσετε. Γιατί θυμάμαι εγώ τις μέρες εκείνες είχαμε και 2-3. Σαν σήμερα επίσης το 2024, ξεματιάστε λίγο, καλό θα είναι αυτό, ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα και η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει σηκώσει ευρωπαϊκό κύπελο. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Τα γνωρίζετε. Όλα καλά, όλα ανθυρά, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Καλημέρα πρωτεύουσα. Έτσι κι αλλιώς εσείς είσαστε εκεί και την προετοιμάζετε την πρωτεύουσα για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη και απόλυτα λειτουργική. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, έλα θα πάει με το Σαρδάμ σήμερα. Καλημέρα και στους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Να τους σεβόμαστε όταν τους συναντάμε στο διάβα μας. Δεν αρχίζουμε να αναβοσβήνουμε φώτα, να κορνάρουμε, να είμαστε αγενείς απέναντί τους. Επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα στους εκαβίτες, εκαβίτισες, σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε στην Αμερική, thank you for your service, ένα πράγμα. Και μακάρι να είχαμε και τον ίδιο σεβασμό εδώ στην Ελλάδα απέναντι στους ένστολους, όπως υπήρχε αυτός ο σεβασμός τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα έχουμε όλα αποβάλει. Αυτό για τον ήρωα της ημέρας. Γιατί πάντα υπάρχει ένας ήρωας καθημερινά.

Στο σημερινό ημερολόγιο, σε αυτές τις γωνίες της σημερινής ατζέντας, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως το 1953 που είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Αν όχι το σκληρότερο, ένα από τα σκληρότερα ράλι που έχει συμπεριλάβει στο καλεντάρι της το WRC. Το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους κερδίζει τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα όμως, 39 φίλαθλοι κάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο JFK, ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ήθος, ύφος, έμπνευση, όραμα. Όλοι γνωρίζουμε το τέλος του. Το 1453 χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος, παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός στην περίοδο 1990-1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από κοντά μας το 2017. Μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, ομηρικές συμμάχες στην Ολομέλεια της Βουλής με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Καλημέρα στην Ελπίδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σας. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι απλά να προσέχετε. Να μην πλησιάζετε τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Την αγάπη μου και σε όλους τους αρτοποιούς που από πάρα πολύ νωρίς έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, ζυμώνουν, ψήνουν και μοσχοβολάει η γειτονιά. Ευλογημένο επάγγελμα. Και στον Νίκο τον Αγγελίδη, εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Στον Άσο από τον Γυμνό Ευβίας. Στον Άλεξ, σε όλους τους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας που στέλνετε καθημερινά σχεδόν μηνυματάκια σας, τα βλέπουμε και πραγματικά κουράγιο, είναι πολύ δυνατό το επάγγελμα και είμαστε μαζί σας, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πάντα και θα πρέπει όντως να ενσκύψει η πολιτεία και να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται καθημερινά. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να κόψουμε μέχρι και το ψωμί. Να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Είναι απαράδεκτο να το πω όπως το ακριβώς το έχω στο μυαλό μου. Ψάχνω και εγώ ευγενικές λέξεις. Είναι απαράδεκτο. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες.

Πάντως με αυτά και με αυτά, ο Τραμπ, νέο σέριφμαν και ο deputy sheriff, Παναγία μου, όχι για τον deputy, για τον, όχι ότι, αλλά λέμε και, αλλά τι να κάνει και αυτός ο άμυρος, μπορεί να πάει κανείς κόντρα στον Τραμπ, πάντως με όλα αυτά τα τερτύπια, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ του Τραμπ, έχουμε την εξής καλή ειδησούλα. Η είδηση που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με το μνημόνιο κατανόησης, κακιά λέξη, λέξη μνημόνιο, ξυπνάει άλλες μνήμες, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι memorandum of understanding που λένε και στους μολάους, είναι μνημόνιο κατανόησης. Τώρα σε πώς θα μπορέσει μία πλευρά να κατανοήσει την άλλη, αυτό, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το... ναι, καλό είναι αυτό. Συγγνώμη, έφυγε το μάτι μου τώρα στην ΕΡΤ. Σουβλάκια πρωί-πρωί. Το ψηφίζω. Το βλέπω. Με συγχωρείς πολύ, είναι εδώ κοντά. Άμα είναι εδώ κοντά, δεν είναι φεύγοντας να το επισκεφτώ πριν. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, από αλλού ξεκίνησα να πάω, αλλού βρέθηκα, αλλά δεν... νομίζω θα το εκτιμήσει ο κύριος Σταυρακάκης για τη μακαρονάδα με τον κιμά. Αλλά τα σουβλάκια, πρωινό σουβλάκι, εμένα μου αρέσει. Να ξέρεις ότι πάντα, όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι την ατασταλία της εβδομάδας, παραγγέλνουμε κανένα σουβλάκι. Παίρνω και ένα-δύο παραπάνω, ξέρεις για ποιο λόγο ρε τα βρήκα. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μου ξεματιάσετε το Γιώργο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τον έχουν φάει. Είδατε τι παθαίνουν οι ομορφάντρες. Ευτυχώς εμείς που είμαστε άσχημοι και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, οπότε να μου ξεματιάσετε το Γιώργη. Πρέπει να σας πω ότι πάντα παίρνω ένα-δύο σουβλάκια παραπάνω. Όχι για να τα φάω εκείνη τη στιγμή, για να τα φάω την επόμενη. Δεν είναι ωραία. Τώρα βέβαια εντάξει πρέπει να αλλάξουμε. Η είδηση λοιπόν περί οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90. Στο ταμπλό. Γιατί μωρέ δεν έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Για ποιο λόγο ψωνίζουμε? Να και ο Μάνος ο Νιφλής ψηφίζει ναι στο πρωινό σουβλάκι. Ελάτε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έτσι ένα κύμα αντίδρασης να μην μας κόβουνε το πρωινό σουβλάκι. Και στην πρωινή πίτσα συμφωνώ απόλυτα, Μάνο. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντα ένα, δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια, αν παίρνεις τη μεγάλη με τα 24. Δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια πρέπει να τα αφήνεις για την επόμενη μέρα. Αξίζει τον κόπο. Έτσι, γιατί είμαστε Ελληνάρες και γουστάρουμε. Για πάμε τώρα στα πάρα πολύ σοβαρά. Εκεί γύρω στις 5.30 θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι θα γίνει τελικά? Η εξίσωση όσο πάει και δυσκολεύει. Λογικό είναι όταν έχεις ένα Τραμπ που άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη και στο τέλος πράττει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Στο μεταξύ, στο στρατιωτικό κομμάτι, το πράγμα δεν έχει ηρεμήσει καθόλου. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω τα τηλεγραφήματα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του, μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο Λίβανο. Προχωρά κανονικά, δεν τον σταματάει άνθρωπος. Επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό, εκτός από τους 14 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Λίβανο, τρεις ακόμη κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους. Και όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχει αυτή η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Δεν πάει και καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Αλλά δεν πάει καθόλου καλά.
καθόλου μα καθόλου καλά. Είχαμε ο λίγον τι διαμαρτυρηθεί, ποιοι είμαστε εμείς να διαμαρτυρηθεί.

πήγαινε για μπούμ, που θα έπεφτε ο Θεός και η ψυχή του. Διότι προφανώς ο χειριστής πρέπει να ήταν πολύ έμπειρος, ήταν και αυτός σαν και εμένα την ώρα που αρχίζω να μιλάω. Αλλού σκέφτομαι να το πάω, αλλού πάω. Το ίδιο και το drones. Αλλά είχαμε πει το εξής. Μας έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση η αντίδραση απέναντι στην Ουκρανία, όταν πιστοποιήθηκε ότι μάλλον από εκεί θε. Μα ότι είναι ουκρανικό. Τώρα από πού θε, υπάρχουν κάποια σενάρια. Γνωρίζουν. Μην γελιόμαστε τώρα. Μας είχε κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε την ένταση που ίσως όλοι οι υπόλοιποι περιμέναμε. Μαθαίνω λοιπόν από διπλωματικές πηγές, όχι μόνο εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι, εντάξει έχει γραφτεί, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάγια Κάλλας, και τον Ουκρανό ομολογό του, τον Συμπίχα, στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό, ότι η χώρα μας αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό μας δίνουν οι διπλωματικές πηγές, πηγές του διπλωματικού σώματος, ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα προβεί σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Να δούμε όμως πώς θα καταλήξει αυτό. Και ασφαλώς θα πρέπει να βρεθεί και μία, τι να πω, και μία απάντηση θα πρέπει να δοθεί. Μία απάντηση, θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή εκεί που θα κολυμπάμε, μπορεί δίπλα μας να δούμε ένα αντίστοιχο ντρόουν το οποίο να είναι γεμάτο με πυρομαχικά. Τι θα μας πει? Κάνεις την άκρη, μετά θα μας πεις σπασίμπα που με αφήσατε να κάνει, που κάνατε στην άκρη, και θα συνεχίσει το κολύμπι του. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι ενδεχομένως έχουν προσπαθήσει να μας το περάσουν. Και αναφέρομαι σε αρκετούς, και σε διπλωμάτες, αλλά και σε επίπεδο εθνικής άμυνας. Εδώ είμαστε λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 5 η ώρα, 1 λεπτό μετά τις 5 και μισή. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα που είσαστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, εργάζεστε, ξερωτεύεστε, ξεργάζεστε και όλα τα σχετικά. Εκεί που πηγαίνετε στην πλατεία του χωριού, μπορείτε λοιπόν να μας βρείτε και να εκμεταλλευτείτε το τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και να ακούτε αληθινή ενημέρωση. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, η τεχνολογία εδώ μας βοηθά. realplayer.gr. Αυτό πληκτρολογείτε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Φτού φτού σκόρδα σε όσους σε ζηλεύουν, λέει ο Αριστοτέλης. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, ρε Τέλη? Τι να ζηλέψουν οι μωρά, αδερφέ? Σιγά, ο Χριστός είπα, μία δουλίτσα κάνουμε, αυτό δεν είναι. Ούτε πρώτο μπόι είμαστε. Εντάξει. Έχουμε και τα κιλάκια μας παραπάνω. Βέβαια τα έχουμε πει, δεν είμαι χοντρός, είμαι κοντός. Αν είχα 10 πόντους, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, θα ήμουν φετούλες. Αλλά τι. Καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Να περνάς όμορφα εκεί στο Σίδνεϊ με όλους τους υπόλοιπους ομογενείς. Από 16 ως 22 βαθμούς Κελσίου, λέει η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Επιφυλάσσομαι, θα πω τον καιρό λίγο αργότερα. Διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε, λέει, να ζεσθενόμαστε. Θα έχουμε και φουσκοθαλασσιές. Όλοι το Σαββατοκύριακο, έχω την εντύπωση, θα πάνε να βουτήξουν. Αμέ, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ομογενείς. Πολλά τα μηνύματά σας από όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη. Σε κάθε χώρα υπάρχει και ένας Έλληνας. Την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα.

0: και πάρα πολλούς Έλληνες. Έχουμε ασφαλώς Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα εκεί και σε όλο το συγγενολόι, σε όλο το ΣΟΗ και στην Αστόρια και στη Βιρτζίνια. Και ένας από τους Έλληνες που είναι εκεί και μάλιστα σημαντικό πρόσωπο στην ελληνική κοινότητα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην οικογένεια του Real FM. Είναι ο Θανάσης ο Τσίτσας, τον οποίο τον ζαλίζουμε και τον ταλαιπωρούμε κάθε πρωί ώρα Ελλάδος, εκεί είναι αργά, ετοιμάζονται για ύπνο. Έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Άρχισε τις μαλαγανίες πρωί.
0: Κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι όπως το ξεκίνησες με το μαλά, λέω μπω. Αλλά εντάξει, το μαλαγανιά στο δέχομαι. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση.
1: Καλημέρα και στους φίλους ταξιτζίδες. Δεν τους ξεχνάμε πρωί.
0: Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Και δεν μας ξεχνάνε, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν μας ξεχνάνε.
1: Σήμερα να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
0: Για πες.
1: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες.
0: Με schools out τους υποδεχθήκαμε τους μαθητές σήμερα. Για να τους πούμε καλή επιτυχία.
1: Το λέμε γιατί θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας τα χρόνια. Και μια συμβουλή σε όσους ακούνε, όσο πιο ανέμελος πηγαίνεις και χωρίς άγχος, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν πως έρχεται καλοκαίρι μετά από αυτές τις εξετάσεις και αυτό ξέρεις. Καμιά φορά το ταξίδι αυτό χαμηλώνει και το άγχος. Βέβαια σήμερα η περισσότερη προσοχή είναι προς τους γονείς και όχι στα παιδιά, γιατί πολλές φορές οι γονείς είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά και θα πρέπει λίγο να ηρεμήσουν.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Έτσι την πάτησα και εγώ πέρυσι.
1: Το λέω λοιπόν και στον αδελφό μου, που σήμερα ο ανιψιός μου ρίχνεται και αυτό στη μάχη για να μπει στο Πολυτεχνείο.
0: Καλή
1: να του ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Ο θείος από την Αμερική, ό,τι και να γίνει, είναι εδώ.
0: Ο θείος από την Αμερική είναι πολύ βαρύς τίτλος, πάρα πολύ βαρύς τίτλος. Καλή επιτυχία σε έναν υψιό, καλή επιτυχία Θανάση.
1: Και σε όλα τα παιδιά.
0: Έτσι, λοιπόν, έτσι. Για πάμε τώρα εδώ στα...
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συμφωνία ακούμε, υπογραφή δεν βλέπουμε, συζητήσεις γίνονται, θέλουμε να δούμε αν φτάσουν προς το τέλος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας διάρκειας 60 ημερών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διευθέτηση για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Οι δύο πλευρές λένε ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Δεν έχει όμως δοθεί ακόμα η τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, αποκλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παρά τη σχετική πρόοδο, τα βασικά αγκάθια των διαπραγματεύσεων παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα και εστιάζονται στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από το Ιράν να παραδώσει ή να καταστρέψει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου και να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει επίσης πλήρη ελευθερία ανασυμπλοείας χωρίς ιρανικούς περιορισμούς ή τέλη διέλευσης ή διόδια αξιώσεις που έχει προβάλει τον τελευταίο καιρό. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε δηλώσεις πριν από λίγο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα. Κάνει λόγο για ορισμένα γλωσσικά σημεία, διατυπώσεις δηλαδή στο κείμενο, που συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πράγμα που σε κάνει να υποθέτεις ότι το τελικό κείμενο πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστεί και από τις δύο πλευρές ως μία νίκη. Φαίνεται ότι δεν τα βρίσκουν στη διπλωματική διατύπωση. Τα βασικά προβλήματα αφορούν το μέλλον του εμπλουτισμού και τη διαχείριση των υφιστάμενων ιρανικών αποθεμάτων. Πιο προσεκτικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι ίσως υπάρχουν τα συστατικά μιας συμφωνίας, τονίζοντας όμως αυτό που είπα και στην αρχή, ότι όλα εξαρτώνται από το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Τραμπ εξακολουθεί να κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές. Από τη μία πλευρά δηλώνει ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία και ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μια κακή συμφωνία. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Για να δούμε πόσο θα το τραβήξει. Την ίδια ώρα επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο. Έχουμε νεκρούς. Όσο πάνε και εισχωρούν περισσότερο μέσα στο έδαφος του Λιβάνου οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Είχαμε και κάποια επεισόδια με drones αμερικανικά. Η Τεχεράνη λέει ότι κατέριψε ένα αμερικανικό drone. Το Πεντάγωνο το διέψευσε. Αυτές οι αψιμαχίες συνεχίζονται. Ας μείνουμε στο ότι όλα τα δημοσιεύματα σήμερα ο Λευκός Οίκος τα επιβεβαίωσε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία και αναμένεται από τον Τραμπ να πάρει την τελική απόφαση αν την υπογράψει ή όχι. Ας το δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Και καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία και πάλι. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να μπείτε στο ενικός.gr. Το λοιπόν αυτό πρέπει να το κόψω. Όντως. Όντως έχει αρχίσει και κρυμβρίζει ακόμα και εμένα. Στο ενικός.gr θα πάθετε την πλάκα σας. Φτου, να το ξεματιάξετε γενικότερα. Να το φτύσετε μάλλον για να μην το ματιάξουν. Καινούριο layout, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ σύγχρονο. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr ο ΠΚΠΕ, εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων, η ακτινογραφία της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Και για όλους όσοι, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν έχετε τόσο χρόνο και δεν θέλετε να διαβάζετε διαγώνια το ρεπορτάζ, αυτή τη διαγώνια ανάγνωση την κάνει το ενικός.gr για σας, διότι πάνω υπάρχει σύνοψη του κάθε ρεπορτάζ, του άρθρου, και διαβάζετε τα βασικά σημεία. Παραδείγματος χάρη, ορίστε, με τρεις λέξεις. Στην εγκώδη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιγράφεται οργανωμένο σύστημα που δρούσε από το 2019 έως το 2025 με στόχο την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές, μωρέ, από το 2019 μέχρι το 2025. Τι κάματε? Ήθελα να ξέρα. Έτσι έχω την απορία. Λύστε μου αυτή τη ρημαδιασμένη απορία. Οι έλεγχοι για ποιο λόγο έμειναν στα λόγια? Δεν τους γνωρίζατε, δεν ξέρατε, ή απλά κοιτούσατε επίτηδες προς την άλλη πλευρά του δρόμου και όχι από εκεί που περνούσαν αυτοί με τα εκατομμύρια τις τσέπες, εκατομμύρια τα οποία δεν δικαιούτο να έχουν στις τσέπες τους. Το συνολικό όφελος φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr για το 2019 στο 2024, ενώ επιπλέον ζημιά 1,26 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται από άλλες 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως ηγετικά μέλη της οργάνωσης, ενώ ΚΙΔ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό ελεύθερων εκτάσεων και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων. Βοηθιά μας. Άντε να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Στη δικογραφία γράφουν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ, περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονται ως μισθωτές αγροτεμαχίων, έχοντας εισπράξει παράνομα ποσά από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και πάνω από 147.000 ευρώ ο καθένας για τα έτη 19-25. 147.000 ευρώ ο καθένας. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που τους ρίξανε, ρε παιδί μου, ή αυτή ήταν η μοιρασιά. Καταλάβατε για ποιο λόγο οι άλλοι είχαν μπει στη διαδικασία που γνώριζαν το συστηματάκι και το κόλπο και σου λέει όσα περισσότερα εγωπρόβατα δηλώσουμε και όσα περισσότερα στρέμματα, όσα περισσότερα αφημί μπορούμε να βάλουμε στο χέρι, τόσα περισσότερα χρήματα θα βγάζουμε. Το καταλάβατε πως πήγαινε το σύστημα? Κάπως έτσι πήγαινε το σύστημα. Και ο τίμιος ο αγρότης, ο έντιμος, ο οποίος πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, με την τσάπα στο χέρι και ήταν στο λιοπύρι, ήταν στη βροχή μέσα και τι έκανε? Καλλιεργούσε τη γη του και τους καρπούς να τους πουλήσει στους συγχωριανούς του, στους συμπολίτες του, σε κάποιους μεσάζοντες, για να έρθουν όλα αυτά τα καλούδια εδώ στα χέρια των πρωτευουσιάνων, στις μεγάλες πόλεις γενικότερα, στους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας. Πήγαιναν λοιπόν να πάρουν την επιδότηση και τους λέγανε δεν υπάρχουν χρήματα. Πώς να περισσέψουν χρήματα για αυτούς? Τα χρήματα πήγαιναν αλλού. Έχουν αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα, να ξέρετε. Πολλά. Λοιπόν, Ο Παναγιώτης, πάλι το λοιπόν. Ο Παναγιώτης, καλημέρα λέει. Μιας και σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές με το μάθημα της γλώσσας, θα αρπάξω την ευκαιρία και στο δίωρο της γλώσσας της 5ης Δημοτικού θα αναλύσω στα παιδιά τους στίχους. Έλα μωρέ, δεν είσαι εντάξει τώρα. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Νομίζω ότι εν όψη τριημέρου κιόλας ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ ψιλοξενήθησα να σου πω την αμαρτία μου. Ήθελα να. Αλλά μην. Όλα είναι μέσα. Να σας πω κάτι. Η δημοσιογραφία γενικότερα ακολουθεί και τη ροή της καθημερινότητας, της ζωής. Έτσι είναι η ζωή. Έχει τα πάνω της, τα κάτω της. Έτσι είναι και η δημοσιογραφία. Η δισογραφία μάλλον. Ο Χαράλαμπος, καλημέρα Σπύρο. Το διάβημα Γεραπετρίτη είναι σαν την απειλή Φλωρίδη. Και επίσης δεν πρόκειται εγώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε αυτά τα οποία έπρεπε να πει. Ρωτήθηκε για το περιστατικό το οποίο έγινε στο ΟΑΚΑ. Από εκεί και έπειτα δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ποιο είναι το γράμμα του νόμου. Όταν συμβαίνει κάτι μέσα σε έναν αθλητικό χώρο. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Και ο λόγος που δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί δεν το σχολιάζεις, γιατί δεν λες κάτι. Εάν αυτό συνέβαινε με οποιονδήποτε άλλον, θα είχε σηκωθεί τόση σκόνη? Όχι. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, εμείς δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Μετά, όταν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα σας ζαλίσω περισσότερο με τις φλιαρίες μου. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλημέρα, τεράστιε μου γράφει. Το τεράστιο, όχι μωρέ, έχω χάσει κάποια κιλάκια, θα χάσω κι άλλα. Δεν θα είμαι τεράστιος, αλήθεια σας λέω. Γεια σου Αντώνη, Σπύρο καλημέρα, δεν ξέρω τι πάθατε σήμερα και βάζετε τόσο ελαφριά τραγουδάκια. Ελπίζω λέει να μην σε αλλάξουν και αρχίζεις και τον ελαφρύ καφέ. Ελαφρά τραγουδάκια. Σιβερχόγια, μου βάλαμε και μετάλλικα. Rolling Stones. Δημήτρη, ήταν ελαφριά τα τραγουδάκια.
1: Δεν ακούω τα τραγουδάκια σου.
0: Δεν ακούει τα τραγουδάκια μου. Τι ακούς, εσύ φλιαρίες?
1: Όχι, έχω μέσα, βάζω άλλη μουσική και ακούω μουσική.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Ποιο το νοτική μουσική?
0: Ποιο το νοτική Δημήτρη, ακούες Νταβαρίνη?
1: Από ακούς. Αυτά που ακούς εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Και παίζεις στον κόσμο.
0: Έρχεται και μας τη λέει κιόλας.
1: Δεν την είπα, δεν τη λέω.
0: Όχι, ναι.
1: Η μουσική είναι κάτι υποκειμενικό. Καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είναι αγαπάει.
0: Άρα δηλαδή, όπως... άρα δηλαδή δεν άκουγες αυτά τα οποία λέγαμε, άκουγες μουσική, άλλη μουσική. Μήπως να άκουγες και κανέναν ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Δεν έχουμε φτάσει.
0: Άμα δεν μας ακούν οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Σ' άκουγα, αλλά δεν ακούω τη μουσική. Αυτό το έχω, το ένα ακουστικό από εδώ. Που
0: το ακουστικό που παίζει η μουσική το έχεις βγάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης.
1: Σου έλυσα τις απορίες.
0: Όλες.
1: Το γεγονός πάλι ότι μπαίνουμε στο στούντιο και είναι σαν να είμαστε. Πού να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Σε κάποιο σταθμό στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο
1: τέτοια ώρα είναι.
0: Good morning London.
1: Ναι, είναι 3 παρατέταρτο, εντάξει.
0: Good morning Great Britain.
1: Ναι, ναι. Σαν να είμαστε σε κάποιο σταθμό στο Λονδίνο, σε γυάλινο τζάμι.
0: Benny Hill speaking.
1: Ναι, όπως είναι εδώ. Και να, έτσι αυτό και να παίζεις μουσικές και τέτοια.
0: Ναι.
1: Με ξεπερνάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
1: Όχι, γιατί τα
0: κάνω
1: φώτα,
0: ό,τι μπορώ, να, κάνω τα φώτα μπορώ λίγο και να σε ξεπεράσω.
1: Βλέπουμε όμως, εντάξει.
0: Δεν βλέπει. Να ανάψουμε λίγο.
1: Όχι,
0: τα φώτα.
1: Δεν θέλω. Τώρα βλέπουμε. Εντάξει, εντάξει. Βλέπουμε. Λοιπόν.
0: Να σου ανάψω και εγώ το φακό του.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα να μου ανάψει. Από σένα τίποτα. Ούτε τον καφέ σου.
0: Στην ανάγκη μου θα πέσει.
1: Όπα, πα, πα, πα.
0: Στην ανάγκη μου και θα πέσει. Προτιμώ
1: για να ξέρει ο κόσμος, θα φτιάξω μόνο μου καφέ. Το ίδιο. Χίλιες φορές καλύτερο θα είναι από τον κακό καφέ που κάνω. Λοιπόν,
0: Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM.
1: Είχαμε ξεκινήσει η σειρά των ημιτελικών στην Basket League. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πήγε το παιχνίδι στην παράταση 114-102 τον πολύ μαχητικό ΠΑΟΚ 96-96 κανονική διάρκεια. Με έναν ΠΑΟΚ που στην κανονική διάρκεια έβγαλε πολύ καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός ευτυχώς, όπως είπε και ο Αταμάν, είχε τον Σλούκα που επέστρεψε μετά από 38 μέρες απουσίες λόγω τραυματισμού και του βοήθησε πάρα πολύ. Πέτυχε 14 πόντους και ο Λεσόρ 21 στο Telecom Center. Ο Μουρ 17 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση μίλησε η εμπειρία των παιχτών του Παναθηναϊκού και πήραν τη νίκη με 114-102 και έκαναν το 1-0 στις νίκες. Και πάνε τώρα αύριο στην Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι λοιπόν προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Με 1-0 προηγείται και ο Ολυμπιακός, που δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στην ΑΕΚ 94-77 χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που γέμισε από κόσμο και αποθεώθηκαν οι παίχτες και η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα πριν την έναρξη ήταν το τρόπαιο, το σήκωσαν τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι του ΙΣΚΑΕ.
0: Αποθεώθηκαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Βέβαια, και το Λάβαρο με τον τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Βεζέκοφ 13, ο Χολ 13, ο Γκρέι 22 πόντους. Τώρα η σειρά πάει αύριο στα Ολιώσια, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ολιώσιων, όπου εκεί θα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός 1-0 προηγείται στις νίκες, θέλει ακόμη μία. Ο Ντόρσεϊ έχει ένα θέμα τραυματισμού, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στην συνέντευξη τύπου, δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι, θα μείνει εκτός. Έκανε ένα σχόλιο, ρωτήθηκε από τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Λαμπύρη, από τα νέα για το γεγονός της δηλώσης του Σκαριόλο, ο οποίος Σκαριόλο στο παιχνίδι με την Μπασκόνια προχθές είπε ότι όλη η Ευρώπη είδε την αδικία που βιώσαμε. Θυμίζω ότι ο προπονητής Ρεάλ μετά το τελικό της περασμένης Κυριακής δεν έκανε καμία αναφορά, είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και προχθές μετά το παιχνίδι του Ισπανικού Πρωταθλήματος είπε για αδικία, για διαιτησία, και είπε ο κύριος Μπαρτζόκας ότι είναι ένα θέμα προπαγάνδας όλο αυτό που γίνεται. Εμείς όταν χάνουμε δίνουμε το χέρι στον αντίπαλο και φεύγουμε, φυσικά μας πειράζει. Τώρα στο τένις...
0: Υπήρχε τέτοιο θέμα τώρα μεταξύ μας, Δημήτρη.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή,
1: μα με ρωτάς να είναι θέμα πολιτικό.
0: Όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέω από την άποψη ότι λάθη γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά ήταν τέτοια λάθη τα οποία ουσιαστικά έδωσαν τον τίτλο στον Ολυμπιακό.
1: Θα σου απαντήσω όμως διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Ένας προπονητής πόσα λάθη κάνει σε ένα παιχνίδι?
0: Φαντάζομαι αμέτρητα. Φαντάζομαι αμέτρητα.
1: Οπότε ή ένας παίχτης, ναι, πόσα λάθη κάνει. Εντάξει, είχε κάποιες φάσεις με ερωτηματικό, αλλά από εκεί πέρα τώρα μην πηγαίνουμε πίσω. Το ταμπλό έγραψε τον Ολυμπιακό, την ίδια απάντηση θα έδιναν ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τη στιγμή που γράφει το ταμπλό το αποτέλεσμα, τελειώνουν όλα. Όλα τα άλλα είναι θέμα συζήτηση, όλα τα άλλα είναι θέμα εντυπωσιασμού. Εντάξει. Και γίνεται για κατανάλωση. Για κατανάλωση.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Εντάξει, η διετσία πες ότι έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό. Ναι. Σου λέω εγώ τώρα. Μέσα στην έδρα του. Μέσα στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πάει και κερδίζει πόσο, 15 πόντους, 20 στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, και μετά πάει απέναντι στη Ρεάλ που τον πίεσε πάρα πολύ και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση Ρεάλ χωρίς τρεις βασικούς της παίκτες. Εντάξει, ήταν πες στις λεπτομέρειες. Μα το είπε ο Σκαριόλο ότι μικρές λεπτομέρειες έκαναν τον τίτλο.
0: Μα και έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Μα
0: μικρές λεπτομέρειες κλείνουν.
1: Σου είπα την ίδια απάντηση θα έδιναν, ήταν άλλη ελληνική ομάδα. Μην τώρα πάνε να δημιουργήσουν θέμα. Μάλλον έχουν δημιουργήσει θέμα εδώ και έχει τελειώσει πριν από την Κυριακή η διοργάνωση, και δημιουργούν ακόμα θέμα ότι αδικηθήκαμε. Μου θυμίζουν το παιδάκι, όταν το άλλο παιδάκι του παίρνει το παγωτό και λέει μου πήρε το παγωτό.
0: Για πάμε,
1: λοιπόν, πάμε στο Ρολάν
0: Γκαρός. Γιατί πρέπει να πάω, ναι, και στον Άφλιο με τη Σελέκτα Ρεντεκάρ, να ξέρεις.
1: Ωραία, στο Ρολάν Γκαρός στον τρίτο γύρο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με 2-1 σετ με ανατροπή την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαβρίλτσκινα, όπου η Σάκαρη δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μάλιστα πήρε αυτή τη νίκη, όπως είπαμε, με ανατροπή και συνεχίζει στους 32, στις 32 του Ρολάν Γκαρός. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αργά το βράδυ τελείωσε το μάτσο. Ο Στέφανος Τσιπάς έχασε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Αρλάντι πήγε στους 32. Εκτός συνέχειας, είχαμε μεγάλη έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχειας έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Γιάννικ Σίνερ. Ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούλτο, νούμερο 56 στον κόσμο. Το 56 κέρδισε το νούμερο 1, ο οποίος πέρασε στους 32. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας νίκησε χθες 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό. Με τη σειρά λίγο τα μπερδεύουμε. Δεύτερος τελικός που έγινε στο κολυμπητήριο στο Σεράφιο, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έτσι προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι 2-0 σετ. Θέλουν ακόμη ένα παιχνίδι να πάρουν για να πάρουν τον τίτλο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος στην Α1 στο πόλο των ανδρών. Στην Α1 στο πόλο, στην Α1 στο πόλο των γυναικών παίζουν σήμερα στη Βουλιαγμένη, δεύτερο παιχνίδι Βουλιαγμένη, τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Και στις 6 το απόγευμα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Κασιμάτης, στην κλειστή αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι ο τέταρτος τελικός στην Α1 στο handball των ανδρών. Εκεί ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 σετ και θέλει 2-1 νίκες και θέλει ακόμη μία για να περάσει, να πάρει τον τίτλο. Διαφορετικά, αν γίνει το 2-2 από την ΑΕΚ, θα πάει σε επόμενο παιχνίδι, τελευταίο, πέμπτο, στην Ηλιούπολη την ερχόμενη Τρίτη. Και ο Νεϊμάρ, είναι άσχημα τα νέα. Είχε στην πρώτη προπόνηση ενοχλήσεις. Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Δείχνουν ότι έχει ακόμα τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν θα χάσει αρχικά τα φιλικά που θα δώσει η Βραζιλία εν ώψη Μουντιάλ και πιθανότατα να χάσει και το πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας ο Νεϊμάρ, το μεγάλο αστέρι των Βραζιλιάνων. Πήγαινε τώρα τη βόλτα σου στο Ναύπλιο.
2: Σε να απολαύσεις
1: το Σαββατοκύριακό σου σε μία από τις ωραιότερες
0: πόλεις. Όχι εμείς, ένα τυχερό ζευγάρι.
1: Εσύ δηλαδή δεν πας καθόλου στον Ναύπλιο, δεν σε έχουν δει ποτέ?
0: Πάρα πολύ συχνά, από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ναι.
0: Η πολύ σύντομη εκδρομή που κάναμε με τους γονείς μου ήταν στον Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραία πόλη.
0: Όντως. Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη Σαβρακάκη.

0: Δεν γινόταν να μην αφήσουμε το Land of Confusion. Κάθε φορά το πετσοκόβουμε και μου κάνετε παράπονα. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οι Genesis έχουν μια ολόκληρη ιστορία. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, λοιπόν, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta, με συγχωρείτε, και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού του Real FM. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα βεβαίως της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player, να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη στις 2 Ιουνίου, διότι 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος, Αργιούλα. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου θα γίνει κλήρωση, όπως κάθε φορά, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Φεύγουμε. Κύριε Νταβαρίνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με ανεχτήκατε για ακόμη μία φορά. Πάμε σε αλλαγή ώρας για φημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Δρυμύτερη!
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε να έρχεται μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ούτως ή άλλως, αυτό το οποίο βλέπω, ένα λεπτάκι, το έβλεπα και το έχασα, το ξαναβλέπω τώρα, είναι ότι εντάξει, εκτός από κάποιες νεφώσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή, το μαύρο της νύχτας. Είχε πανσέλινο εχθές, δηλαδή τώρα το πρωί που ερχόμουν, ξέρετε, γύρω στις 3:30, 4 παρά, τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο. Τέλος πάντων, θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές, γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μωρέ, να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με εξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα, με προσοχή στο δρόμο. Δεν χρειάζεται να τρέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Να έχετε προσοχή. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Σας πάνε τα νεύρα, ε. Περισσότερο όμως εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν κάποιοι τρέχουν ανεξέλεγκτα και πέφτουν δεξιά και αριστερά πάνω σε αυτοκίνητα, σε το ένα το άλλο. Διότι απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν στο έκτακτο αυτό που συμβαίνει μπροστά τους και δεν το έχουν υπολογίσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια ταχύτητας. Μα μου λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, ρε παπαδάκι, 30 χιλιόμετρα? Ναι, 30 χιλιόμετρα. Ναι, 30 χιλιόμετρα. Όταν είναι στενό, στον αστικό ιστό, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, με παιδιά να υπάρχουν παντού. Παντού. Ναι, με 30 χιλιόμετρα. Διότι με τα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πατήσεις το φρένο και να το αντιμετωπίσεις. Όταν πηγαίνεις 50, 60, 70, κάποιοι κιόλας είναι αλλού, σε άλλη κοσμάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την έξοδο των εκδρομέων, για την έξοδο που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με προσοχή στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, τα μάτια στο δρόμο, ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά αλλού. Στο δρόμο. Για να γυρίσετε, για να πάτε χαρούμενοι, να γυρίσετε ακόμα πιο χαρούμενοι και να έχετε γεμίσει μπαταρίες και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και για το μήνυμά σου. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα σήμερα επιτέλους, μου λέει. Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Σου βουκουδού. Πού σου βουκουδού ουσιαστικά. Για σήμερα λέει καλή εκπομπή. Μουσικάρες και ραδιοφωνικοί παραγωγάρες. Αμέ, μετά ακολουθεί το Dynamic Duo. Εδώ πρέπει να είσαστε συντονισμένοι στον Real FM. Όχι μωρέ, το λέω πολύ συχνά. Δηλαδή έχω κι εγώ ένα κόλλημα με κάποιες λέξεις, με κάποιες φράσεις. Τους δίνω και καταλαβαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Μεγάλη ημέρα για τα παιδιά μας. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα Παρασκευούλα του Σωτηρίου έτους, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 6 λεπτά θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμείς εδώ δεν τον βλέπουμε ακόμα. Κρυμμένος είναι πίσω από την Πεντέλη. Τον αναμένουμε. Ο ήλιος θα δει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Καλοκαιριάζει στην Ελλάδα. 141η ημέρα του έτους η σημερινή. Αυτή διανύουμε ήδη. Στις 8.30 λοιπόν έχουμε την έναρξη. Παίρνουν το βάπτισμα του πυρός τα παιδιά που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου. Ναι, την τελειώσατε την τρίτη λυκείου, διότι από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο εξεταστικό κέντρο σημαίνει ότι μετά τις πανελλαδικές τελείωσε το λύκειο για σας. Στις 8.30 λοιπόν ανοίγει η αυλαία. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι, μην ξεχαστείτε, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 8 η ώρα το πρωί. Μην 8.30 ώρα, εντάξει, άμα πάω 8 και 25 καλά θα είναι, θα βρείτε κλειστή την πόρτα. Και ξέρεις γιατί το λέω, Στεφανία, με τέτοια έμφαση? Διότι την περίοδο που έδινα εγώ
1: πήγα, δεν μου την έκλεισε. Όχι, παλιά είχα αργήσει εγώ στα αγγλικά.
0: Όντως τώρα?
1: Εννοείται όντως. Και μπήκα.
0: Εγώ δεν, κανονικότατα εκεί στο.
1: Μπήκα, με αφήσανε κάτι καλοί άνθρωποι. Ελπιδέ, αν δεν με είχαν αφήσει, δεν θα είχα περάσει στη συγκεκριμένη σχολή γιατί θέλω αγγλικά.
0: Μάλιστα, είδες. Γλυκά του
1: ζωή. Θα είχα γίνει γιατρός.
0: Θα έχει γίνει γιατρός. Σε έχασε η ιατρική, σε κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Γενικά με έχασε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι υπήρχαν κάποια παιδιά.
1: Τι δεν έχει ακούσει εδώ που λένε έπρεπε να έχει γίνει γιατρός, να το λένε και κανεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμβουλές σου είναι.
1: Εξαιρετικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, η Φράνσις λίγο το έχει παρακάνει, νομίζει ότι. Τη λέμε στο δεύτερο έτος ακόμα, περίμενε.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός.
1: Νομίζω ότι είμαι
0: σου...
1: διευθύντρια εσύ.
0: Θα σου πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ο δικός σου, οι γνώσεις οι δικές σου που κουμπώνουν
1: με τις Φράνσις. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή. Έτσι,
0: νομίζω ότι.
1: Ένα ιατρικό κέντρο.
0: Τύφλα να έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Πραγματικά αυτό, και εγώ δεν είναι.
0: Έτσι. Θα τα συζητήσουμε αυτά, μην να ξέρεις, με τον κύριο Θεμιστοκλέου
1: αυτό
0: στην
1: φοβάμαι.
0: Τρίτη.
1: Μην τα συζητήσουμε αυτά, εξάβει ο άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Να πούμε μισό λεπτάκι ότι εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί όχι. Γιατί όχι. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Έλεγα καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Ναι, καλή επιτυχία.
1: Και εδώ να μείνουμε.
0: Στην καλή επιτυχία.
1: Όχι. Εννοώ να μην τα αγχώσουμε.
0: Αυτό, να μην αγχωθούν. Και οι γονείς, βοηθήστε λίγο τα παιδιά να μην αγχωθούν.
1: Δεν θα πούμε τώρα τα κλισέ. Όχι, θα τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε ότι όλα δεν τελειώνουν εδώ και σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέγαμε και χθες πόσο έτσι.
0: Έχετε να δείτε μπροστά σας πράγματα.
1: Μου καλά είστε. Λέγαμε ότι ευτυχώς πια ανοίξει η συζήτηση για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει να το ξέρετε. Όσο είσαστε κάτω από τις φτερούγες των γονιών, όλα είναι καλά, να ξέρετε. είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν πρέπει να ανοίξετε, διότι θα πρέπει να ανοίξετε τις δικές σας φτερούγες, τι έλεγε η τελευταία έρευνα, ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 35 που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
1: Δεν το κάνουν με επιλογή τους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το κάνουν με επιλογή τους.
1: Έτσι. Δεν το κάνουν.
0: Όχι, βέβαια. Τους.
1: Κάποτε όλα τα παιδιά φεύγανε σε νεότερη ηλικία από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποτε σε αυτήν, αλλά για άλλο λόγο. Κάποτε έπεσε αυτό το μεσόωρο.
0: Πίσω με δικά σου λόγια.
1: Τώρα έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πόσο είναι στο 30-35.
0: 35 νομίζω, 35. 34-35 κάπου εκεί μέσα.
1: Λέγαμε
0: νομίζω.
1: Τριαντάριδες, τώρα έχουμε πάει στους
0: 35. Εσύ είσαι ειδική τώρα στη...
1: Δεν θυμάμαι τα...
0: Μετά από κάποια χρόνια...
1: Και στη στατιστική είμαι ειδική, δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ασφαλώς. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο.
1: Περιμένω να μου το πεις δηλαδή.
0: Το είπα κιόλας εγώ στον αέρα. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Είναι πανέμορφο. Φτου. Το νέο ενικός.gr.
1: Ναι, να θέλουμε, περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας όμως. Ναι. Άσε το κοπαδάκι να λέει τώρα.
0: Μα είναι σύγχρονο. Απλό, ναι. Λιτό, απέριτο.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, αλλά θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι να. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε διαγώνια τα άρθρα, τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε φτιάξει πάνω-πάνω. Το οποίο είναι η σύνοψη του ρεπορτάζ, του άρθρου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τη διαγώνια ανάγνωση την έχετε κάνει εσείς για εμάς. Πάρα πολύ καλό, συγχαρητήρια και σε σένα και στο Μάνο τον Ιφλή, στον κύριο Χατζηνικολάου γενικότερα. Πάρα πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε και τις παρατηρήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω προς το παρόν.
1: Έρχονται
0: δεν
1: κι
0: έχω.
1: Άλλα, θα εμπλουτιστεί με και μάλα.
0: Και
1: προσεχώς.
0: Μάλα. Άρα θα έχουμε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Σε περιμένουμε να μας βοηθάς.
0: Θα έρχομαι. Ναι, ενδιάμεσα έχω κάτι κενά. Δηλαδή, έχω ένα κενό 8-10 το πρωί.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Καλή ώρα.
0: Μετά τις 7-7.30 μέχρι τις 4 ώρα το πρωί που
1: αυτό
0: είμαι
1: είναι.
0: Εδώ.
1: Αυτό είναι επίσης καλή ώρα.
0: Έχω επίσης κενό.
1: Και αυτή καλή ώρα.
0: Ωραία. Και έχω κενό και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό απ' όλα προτιμώ αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Έκλεισε.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι κλείνονται τα deal. Άμεσα
0: ασφαλώς, και ασφαλώς. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκος Απρανίδη, ζωάρα, έτσι.
1: Ζωάρα.
0: Ένα 24ωρο, μισή ωρίτσα μπορώ να την πέφτω σε κανέναν καναπέ.
1: Ναι,
0: ναι. Άρα είμαστε μια χαρά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία μόλις στον αέρα μου έκανε μια πολύ
1: Βεβαίως.
0: Ενδιαφέρουσα πρόταση επαγγελματικής συνεργασίας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι,
1: λοιπόν,
0: χωρίς όρους, χωρίς αυτό.
1: Νίκος Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνσης Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι. Αγίας, τιμά τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας, Παρθένο Μάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
0: Της Οσίας Υπομονής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από μία εικονίτσα της Οσίας Υπομονής. Σήμερα να πούμε ότι είναι
1: Θεοδοσία, άρα Θεοδοσία, Λουβιανός, Ολίβια, Υπομονή γιορτάζουν. Ναι.
0: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μαύρη επέτειος, μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, αποφράδα ημέρα. 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, το 1453,
1: Βέβαια.
0: Η πόλης Εάλλο. Και επειδή όλα τα μεγάλα κάστρα εκ των έσω παίζουν, βεβαίως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις παραμονές εισάλωσης υπήρχε μόνο ως όνομα, είχε περιοριστεί εκεί στα πέριξ της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Υπήρχαν πολλές θρησκευτικές έρηδες που έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κερκόπορτα η οποία άνοιξε και από εκεί και έπειτα η ιστορία γράφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις ημέρες, να ξέρουμε την ιστορία μας, να τη διαβάζουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και το ερώτημα εάν μαθαίνουμε από τα λάθη μας... τι να σας πω, μάλλον έχει ρητορικό χαρακτήρα.
1: Στενοείς γενικά.
0: Γενικά, ειδικά, γιατί μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
1: Ενώ επειδή το έβαλες ναι. το θέμα μαζί με την...
0: Με την πια.
1: Με την πόλη, γι' αυτό.
0: Με την πόλη.
1: Άρα εμείς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα διεθνή, γι' αυτό το λες.
0: Μαθαίνουμε.
1: Όχι, δεν σε μαθαίνουμε. Ρωτάω στη διαχείριση της Τουρκίας, σε τι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε στη διαχείριση της Τουρκίας. Άκου, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια, εμένα θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αισθάνομαι και όπως τουλάχιστον τα βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει κινήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό το οποίο άκουγα και ως νεαρός ρεπόρτερ είναι ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένο βηματισμό για τα εθνικά της θέματα εδώ και 50 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι όμως αυτό.
0: Είναι η αλήθεια όμως. Είναι η πικρή αλήθεια.
1: Το άκουγες γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
0: Ενώ όχι μόνο από κυβέρνηση.
1: Αλλά και εμείς, σε τι έχουμε αλλάξει.
0: Άκουσε. Τι εννοείς σε τι έχουμε αλλάξει. Τη μία έχουμε σκληρή πολιτική, την άλλη έχουμε πιο ελαφριά πολιτική. Είχαν περάσει και κάποιες δεκαετίες που δεν είχε μπει ούτε σφαίρα μέσα στο στράτευμα. Απολύτως τίποτα. Μπάχαλο.
1: Αυτό εννοείστε.
0: Όχι εξαιτίας του στρατεύματος και εξαιτίας των στρατιωτικών. Εξαιτίας των πολιτικών επιλογών.
1: Μισό λεπτό. Το ένα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Αμέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Απόλυτα σωστό. Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το διπλωματικό κομμάτι.
0: Είναι το διπλωματικό παύλα πολιτικό.
1: Στο κομμάτι της... Τώρα εντάξει, εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως και παίζουν ρόλο και τα οικονομικά της χώρας. Δεν είναι μόνο η πολιτική της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Ενώ για κάποιες χρονικές περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι συνήθιση των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε καλύτερα από παλιά τώρα.
0: Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη.
1: Αλλά εγώ μιλούσα για το διπλωματικό κομμάτι.
0: Το διπλωματικό.
1: Έτσι.
0: Ο κινησμός της διπλωματίας.
1: Δεν νομίζω ρε εσύ ότι έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο
0: διπλωματικό. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πιστεύεις. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι είχε πει, βυθίστε το χώρα. Μισό λεπτό. Μα με συγχωρείς. Όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω, 50 χρόνια το άκουγα το 93, εδώ και τόσα χρόνια έχει μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την ακολουθεί. Με πολύ μεγάλη προσήλωση.
1: Βέβαια και εκεί υπάρχουν φωνές. Πρόσεξε. Οι οποίες είναι διαφορετικές. Όχι, δεν εννοώ ότι ο Ανδρέας είναι μια φωνή διαφορετική. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν φωνές.
0: Στεφανία, από το βυθίστε στο χώρα, φτάσαμε στο ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε μετά στο σημείο. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, διότι είναι άδειο το πλωστάσιο. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Και τώρα υπάρχει τουλάχιστον. Φτάσαμε στο σημείο τη μία να αγαπάμε τους Αμερικανούς, την άλλη να τους μισούμε.
1: Ναι.
0: Να θέλουμε να συνεργαστούμε τη μία μαζί τους, την άλλη να μην θέλουμε. Μέσα οι βάσεις, έξω οι βάσεις.
1: Αυτοί δεν μας αγαπούσαν κάποια στιγμή.
0: Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που μας ζητούσαν τη συνδρομή μας. Γινόταν, θυμάσαι εδώ τι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Σε οποιαδήποτε. Εδώ, πώς το λένε, αρχιτέκτονες στείλαμε στο Αφγανιστάν, μηχανικούς στείλαμε, ναι. Στρατιωτικούς μεν, αλλά μηχανικούς, για συγκεκριμένο λόγο, όσον αφορά στην ανοικοδόμηση της Καμπούλ και άλλων περιοχών, και έγινε πανικός. Ότι να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Θα μου πεις, σου αρέσει ρε Παπαδάκη να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο? Όχι βέβαια. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά δυστυχώς, η χώρα μας δεν έχει γείτονα το Βέλγιο. Το Λουξεμβούργο, τι ωραίο που θα ήταν. Να είχαμε απέναντι μας στο Βέλγιο.
1: Επίσης, οι συμμαχίες δεν είναι. Δεν έρχονται επειδή είμαστε πάντα όμορφοι. Κανένας δεν έρχεται επειδή είμαστε ωραία χώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Πάντα σας συμφέροντα βασίζονται.
0: Μα να σου πω κάτι. Την ωραία χώρα, αυτή την υπέροχη γωνιά του πλανήτη, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, είτε είναι πρόεδρος της Γαλλίας, είτε είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε είναι πρωθυπουργοί άλλων χωρών. Την απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ασφαλώς όταν γίνει ένα deal σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας, αμυντικής ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δούνε και λαβίν. Ασφαλώς. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η πορεία? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, εμπράκτος, με την επέκταση κιόλας της αμυντικής στρατιωτικής συμφωνίας. Επεκτείναμε και την Ελληνοαμερικανική συμφωνία για 5 νομίζω ακόμα έτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ελληνοαμερικανική.
1: Αμερικανική, ναι, μάλιστα.
0: Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Θα έχουμε και τα F-35. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Έχουμε έναν αμυντικό θόλο από συστοιχίες Patriot και άλλα πυραυλάκια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο τι άλλαξε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται επί κλεισμένων των θυρών.
1: Εντάξει.
0: Σε συνδυασμό με τα ενεργειακά. Κάποιοι λέγανε, κάποιοι αναλυτές, ότι όταν θα στηθεί η πρώτη εξέδρα, παραδείγματος χάρη, άντλησης των ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στο Αιγαίο, ότι θα έχει τόσες πολλές σημαίες αυτή η εξέδρα πάνω της χωρών, που θα έχει περισσότερες σημαίες από τις σημαίες που έχει το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι,
0: ισχύει ή δεν ισχύει. Θα το
1: κάποτε
0: δούμε.
1: Λέγανε ότι μοιράζω και το Αιγαίο, δεν έγινε.
0: Καλά,
1: ποτέ όμως.
0: Θέλω να σου πω. Μα και κάποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Επειδή ακούμε χρόνια για αυτό και για διπλωματία κλειστών θυρών. Εντάξει, εγώ νομίζω σου λέω ότι σε πολύ γενικές γραμμές είναι η ίδια εξωτερική μας πολιτική. Απέναντι τουλάχιστον. Μιλάω πάντα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέψε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για παράδειγμα, για τη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε παράδειγμα, δεν θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Για Ισραήλ, Γάζα θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αυτό ναι, αλλά για τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο πάνω κάτω ίδια.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι όταν υπάρχουν αυτές, γίνονται αυτές οι συνεργασίες όπως οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ,
1: ξέρεις,
0: αυτό δεν επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Ναι, άλλο, ξέρεις
0: τι επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έρθει αύριο
1: απλώστε και στο κομμάτι της εσύ αυτό το θέτεις και στο κομμάτι της, των διπλωματικών επιτυχιών. Εγώ δεν το βάζω αυτό. Εγώ βάζω την άποψη που έχει κάποιος για τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Έτσι λέω δεν έχει αλλάξει. Όχι τι επιτυχίες έχει σημειώσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αυτός είναι ο κινησμός της διπλωματίας. Διότι παίρνοντας μία απόφαση διαφορετικού τύπου
1: που επηρεάζει
0: εντάξει, και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο έρθει ένας άλλος, πρόσεξε, άλλος υπουργός. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Αλλάζουμε τον υπουργό για να αλλάξουμε πολιτική. Η ίδια κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να αλλάξει την πολιτική. Εάν λοιπόν αλλάξει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ναι. Ενώ αυτό το σφίχτη τα αγκάλιασμα με το Ισραήλ και αρχίζει η Ελλάδα να γίνεται πιο επιθετική, έχει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν γενικότερα την περιοχή.
1: Λοιπόν
0: αυτό. Επειδή όντως το βαρύναμε πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι Παρασκευή και επειδή αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία μου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α,
0: έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του Αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης. Αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να...
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε. Καλέ, και το popcorn.
1: Έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι. Πειραιά.
1: Ναι. Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις. Ναι.
0: Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου και φεύγουν νωρίτερα. Θα σου εξηγήσει το διάλειμμα. Άδεια λέγεται. Λοιπόν. Και κάποιοι γυρίζουν και Τετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Σας μερσούμε για τα μηνύματά σας. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα με την κυρία Παράσχη έξω για το πώς το πάω φαρσί το αγγλικό. Κατάλαβες. Και της λέω πού να ακούσεις και το γαλλικό. Γι' αυτό είπα, σας μερσούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ωραίο μηνυματάκι, μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Δεν θα σου πω λέει για τους Μολάους σήμερα, τους οποίους λατρεύω και σου έκανα πλάκα. Γιατί έστελνε μήνυμα ο Γιάννης, αν τώρα κατάλαβα ποιος Γιάννης είσαι.

0: Μέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο από τα μηνύματα εδώ ακροατές. Γιατί έστειλε μήνυμα ότι μας έχει ζαλίσει με τους Μολάους. Πολύ αυτό τώρα τελικά έκανε πλάκα. Δεν το εννοούσε.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν μήπως σου έχει τελειώσει το λάδι και θέλεις λάδι από τους Μολάους.
1: Μου έχει τελειώσει εμένα, αν θες όμως.
0: Αμέ, βεβαίως. Εννοείται. Λάδι και τέτοιο, και πορτοκάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Συγγνώμη.
0: Η ξαδέρφη, η Χαρούλα θα.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα κάνει τα κουμάντα της γιατί ακούει.
1: Τελικά καλημέρα έχουμε, και στη Ζεφούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τελικά έχουμε.
0: Και στον Πάσπαγε, τον Αντώνη. Ο νηφιός μου.
1: Καλημέρα.
0: Μη με βλέπεις εμένα που είμαι στούμπος. Τρία κεφάλια μου ρίχνει. Πιο ψηλός από το Σαπρανίδι. Και έχει ένα αριστερό, έχει το στυλ του Πάσπαλιε. Όταν βέβαια του είπα, το ξέρω σου, αλλά από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού θέλει να πάει.
1: Εξάλλου, ο Τραμπ έχει μεγάλη σχέση με τον νηφιό σου.
0: Ασφαλώς. Όταν λοιπόν, και δεν τον έχει παρακολουθήσει, γιατί όταν τον είδα να παίζει, ο οποίος από οποιαδήποτε πλευρά του γηπέδου, έξω από τη γραμμή των 6 και 75 έχει φτάσει τώρα η τέτοια. Σουτάρει και μπαίνει μέσα.
1: 6,75 είναι, δεν είναι 6,25?
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν παλιά 6,25.
1: Α!
0: Εννοείται.
1: Το ξέρω.
0: Α, θα πέσουν τα ποσοστά της στα τρίποντα.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε ο αγώνης, του λέω: Έλα δωρε, Πάσπαγε. Μου λέει: Έλα δωρε, Ζάρκο. Μου λέει: Ποιος είναι αυτός? Και
1: ποιος
0: μετά τον έδειξα εγώ σε βιντεάκια. Είναι πιτσιρικάς, ρε εσύ. Ακόμα λύκειο πηγαίνει ο Αντώνης. Και είναι πιο ψηλός από το Σαπρανίδη, σου λέω. Καριέρα, έρχεται.
1: Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι.
0: Η κανονική ή η καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρόλο που η μαμά είναι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπήκε κανείς στο ΆΚΑ μετά την απολύμανση και το βιολογικό καθαρισμό?
0: Τι είναι σαν μπήκε κανείς? Μπήκατε εσείς και εχθές τρομάξατε να κερδίσετε τον ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε την απάντηση, δεν την ήθελε? Την ήθελε.
1: Γλίστρα για το πάτωμα.
0: Εγώ φταίω. Σήμερα ξέρεις.
1: Το παρκέ γλιστρούσε.
0: Ναι. Έκαναν παράπονα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν.
0: Ότι καλό είναι εντυπωσιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε το παραδοσιακό παρκέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα πω εγώ στους. Εκεί πέρα στους
1: παίκτες. Τι είναι αυτό που διαβάζω στο ελληνικό εδώ?
0: Τι διαβάζεις?
1: Οι περισσότεροι με έμαθαν.
0: Ναι.
1: Όταν τον νοικιάστηκε, παίχτηκε για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, Κατερίνα Λιόλιο.
0: Όπου σημειωτέων σήμερα είναι επέτειος.
1: Σε τι?
0: Πριν από 2 χρόνια, το 2024, 29 Μαΐου, το σηκώναμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που έχει πάρει ποτέ η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το είπα. Δεν φταίω εγώ, μου δίνεις πάσες ρε παιδί μου. Μου δίνεις πάσες ρε Νίκο. Πάρε βάλε.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Άντε, και του χρόνου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου πράσινα όλα.
0: Κατά πράσινα ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξη.
1: Φαίνεται ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό λένε. Να πούμε ότι το θέμα το έβγαλε το Άξιος και εγώ ήμουν επιφυλακτική, αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι. Το έβγαλε νωρίς το απόγευμα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ισχύει τελικά. Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι, είπε
1: να λέμε ότι τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί αν δεν δώσει και το πράσινο φως. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις. Υπάρχουν κάποια σημεία, υποτίθεται διατύπωσης, τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Ακόμα. Το είπε και ο Βάνς δηλαδή.
0: Ο deputy.
1: Όλοι λένε όμως ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε μην ακούτε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μας τα ακούτε.
0: Θέλεις λίγο, γιατί το διάβασα και στο ελληνικός.gr, θέλεις λίγο να αναφερθούμε σε αυτή την πρόοδο. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρόοδο. Η πρόοδος λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ένα λεπτάκι για να το βρω.
1: Τα σημεία.
0: Μισό λεπτό. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια τα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Φοβερή πρόοδος. Θέλεις και άλλη πρόοδο? Να σου πω και άλλη πρόοδο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολά. Και ακόμη 3 κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Αυτό είναι η παράταση.
0: Και άλλη εξέλιξη καλή θετική.
1: Αυτή είναι η κατάπαυση του πυρός, την οποία ήταν η παράταση της κατάπαυσης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια κατάπαυση.
0: Μετά και παράταση της κατάπαυσης.
1: Ανακοίνωσε ο Τραμπ παράταση της εκεχηρίας.
0: Που ενδιάμεσα είχε απειλήσει ότι θα τα κάνει όλα παρανάλωμα του πυρός.
1: Ναι, τώρα εδώ να δούμε τι θα αφορά η συμφωνία, αν θα είναι παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες που λένε, θα είναι λήξη του πολέμου. Οριστική για το θέμα είναι να υπάρχει και οριστική λήξη του πολέμου.
0: Όπως το λες.
1: Εντάξει, αυτό όπως που περιγράφεις γινόταν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα δεν σου είπα ότι σταμάτησε ποτέ. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται εν μέσω εκεχηρίας και δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία.
1: Δεν υπάρχει εκεχηρία
0: ούτε κατάπαυση του πυρός, τίποτα.
1: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία την οποία λέμε. Λέμε ότι έχουν καταλήξει σε αναπλές συμφωνίες, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάτι.
0: Ναι.
1: Και παραλαμβάνω. Ο ένας λέει, δεν έχω, θα το δω, υπάρχουν, θα το δω, είναι υποσυζήτηση, θα δω, να περιμένω να το δώσω το πράσινο φως. Τα ιρανικά μέσα, τα ΣΔΙΜ, ας πούμε, λέει, μην τα διαβάζετε, τα δυτικά μέσα, ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μην, ακόμα να είστε λίγο επιφυλακτικοί, οπότε κι εγώ περιμένουμε λίγο, λέω, να περιμένουμε λίγο. Αυτό το οποίο πάντως... λένε οι Αμερικανοί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμού θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, μεταξύ άλλων. Πες μου, τι θες. Τι συμβαίνει.
0: Θέλω να πω και το θετικό του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Έπεσε το πετρέλαιο.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μετά τις... πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε όμως, γιατί τα ζητήματα αυτά τα εκκρεμή και κλείνω και ρωτήνω πετρέλαιο σχετίζονται, σχετίζονται με το ουράνιο, με το πυρηνικό πρόγραμμα του ουράνιου και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένει σε εκκρεμότητα, και αυτό είναι που παραμένει και από την αρχή στην εκκρεμότητα. Δηλαδή συζητάμε συνέχεια ότι κάτι παραμένει σε εκκρεμότητα και ουσιαστικά παραμένει αυτό σε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να το λύσουν. Οπότε περίμενε. Πάντα πέφτει το πετρέλαιο και μετά ξαναλεβαίνει όταν αυτή η εκκρεμότητα τελικά δεν λύνεται.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή η είδηση και μόνο ότι υπάρχουν συζητήσεις, ότι είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης, είναι η απόλυτη μετάφραση από το Memorandum of Understanding, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: ξέρω ότι εδώ είναι
1: Memorandum.
0: Η λέξη μνημόνιο
1: καλά, ναι.
0: Είναι, δημιουργεί άλλες σκέψεις,
1: βεβαίως,
0: άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση,
1: λοιπόν...
0: Πώς
1: δεν το διαβάζουν και κύριε, γι' αυτό έχουν διαφωνίες.
0: Τι δεν λες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι εδώ εμείς δεν το διαβάσαμε, αλλά το ψηφίσαμε.
1: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Εμείς δεν το διαβάσαμε και δεν είχαμε διαφωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Ψέμα τώρα αυτό και λες. Είχαμε και εμείς διαφωνίες. Αλλά το ψηφίσαμε.
0: Αυτοί που δεν το διάβασαν δεν είχαν, ρε παιδί μου, διαφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Υπερβολικός.
0: Εγώ είμαι υπερβολικός. Συγγνώμη, δημόσια δήλωση έχει γίνει. Αλλά θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη.
1: Είναι μεγάλο, ρε, στο...
0: Θα μπορούσαν, ναι. Όντως. Και εγώ τα βαριέμαι. Να είδες, εάν ο ενικός.gr τότε είχε βάλει αυτό το. Τα bullet points.
1: Θα το διάβαζε με bullet.
0: Θα το διάβαζε με bullet.
1: Άσε που αν υπήρχε, μην πω τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Το βάζεις μέσα, το διάβαζες.
0: Εξαιρετική.
1: Βγάλε βασικά σημεία.
0: Εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Τι ρωτάς.
1: 5.000 μνημόνια θα είχαμε ψηφίσει.
0: Τι ρωτάς, παραδείγματος χάρη. Έχει ωραία μέρα. Το συνεργείο από το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα. Να πάω στο συνεργείο, θέλω να του κάνω σέρβις. Να πάω στο συνεργείο με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Και η απάντηση του AI είναι: μία τόσο όμορφη ημέρα, μην τη χαραμίσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εφόσον
1: αυτό
0: είναι πολύ κοντά.
1: Δεν είναι ερώτηση για το AI, δεν είναι φίλος του AI να σου πει.
0: Μα το AI σου προτείνει να πας με τα πόδια στο συνεργείο που είναι κοντά στο σπίτι σου και έχει καλή ημέρα, για να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου. Φαντάσου δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Αυτό δεν είναι ερωτήσει να του κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εσύ δηλαδή τι του κάνει για την.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Υποτείνουσα.
1: Χθε είχα ένα τι προηγούμενε μέρε είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Είχε κολλήσει η πόρτα. Όντω είχε κλειδώσει. Δεν άνοιγε. Έτσι το όλησα.
0: Συγγνώμη, δεν πήρε τηλέφωνο του Σοκράτη.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι.
1: Και
0: θα
1: να το πάρω, τι να δεν μπορώ.
0: Θα σου έλεγε τι να κάνει.
1: Όχι, γιατί εσύ τι ξέρεις εσύ και που το παίζεις έξυπνος να κάνεις αν κλειδώσει η πόρτα του πλυντηρίου. Για πες.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκτός από το να καλέσεις υδραυλικό.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι
1: δεν
0: με το πλυντήριο.
1: Δεν είναι τόσο απλό να. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι.
0: Okay.
1: Τελικά βρήκε τη λύση όμως. Βεβαίως τη βρήκε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. 5.000 βήματα τη βρήκε.
0: Α!
1: Όχι. Σου είπε, εγώ, για μένα ήταν 5.000 βήματα.
0: Ωραία.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη τα έγραψε 10 δευτερόλεπτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο, για να πούμε τις τιμές και για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πούμε.
1: συνέχεια άσκης κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά είναι τα καλά της.
0: Εκπρόσωπος του AI έχεις γίνει.
1: Όχι, αυτά είναι τα καλά της. Λέω, άλλα είναι τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Φαίνεται ξεκάθαρη αυτή η μείωση στις συγκεκριμένες τιμές. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα όμως καμία μείωση στα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το diesel, pass και όλα τα σχετικά. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του πράγματος, διότι αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται, ναι, το έβαλα μπροστά, συγγνώμη. Αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται και τα προϊόντα στις υπεραγορές. Mm-hmm. Διότι ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς τους. Έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον, να ξέρεις, κρεμμύδια Ινδίας.
1: Έλα.
0: Αμέ, στα 90 λεπτά είχαμε και μείωση. Στα 90 λεπτά κρεμμυδάκι από τη Θήβα και κρεμμυδάκι από τα Βάτικα, από τη Νεάπολη, Λακωνίας. Στα 90 λεπτά και τα δύο. Εντάξει, αυτό έχει λογική. 90 λεπτά και τα δύο το κιλό, που σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς είτε από τη Λακωνία είτε από την Θήβα, αν μη τι άλλο, πάνω κάτω λογικά είναι το ίδιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήνω τα υπόλοιπα σε σένα.
1: Όχι, τώρα δεν θα πεις τίποτα σε μένα, γιατί πρέπει να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Απλώς πες μας και πώς θα αντιμετωπίσεις, εκτός από την επιδότηση στην Αντιλία.
0: Τι είναι σπουδαίο.
1: Τι εννοείς ότι θέλεις άλλο μείγμα για να αντιμετωπιστούν άλλα μέτρα.
0: Μα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τις τιμές της υπεραγοράς. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειωθεί η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο ταμπλό και του πετρελαίου κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για ποιο λόγο, εφόσον αρχικά είχαν διαρρεύσει.
1: Άρα λες για μείωση των έμεσων φόρων, γιατί δεν το λες.
0: Το είχαν διαρρεύσει μετά από εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Το είχαν διαρρεύσει, ότι πήραμε το πράσινο φως.
1: Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί οικονομολόγοι. Εγώ δεν το παίζω ειδικός, οπότε γενικότερα προτιμώ να μεταφέρω τι λένε οι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι όμως οι οποίοι διαφωνούν με αυτό.
0: Με τη μείωση.
1: Είναι επιφυλακτική.
0: Με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι κακό έχει πάθει, ας πούμε, η κυπριακή οικονομία.
1: Θα πάμε. Θες να το πούμε.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως. Θα το πούμε αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Με τον Νίκο.
1: Για παράδειγμα, για να το βρω, για να μην. Τώρα μεταφέρω στον αέρα τα λόγια του και τα παραποιήσω. Τι είχε πει ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από λίγο καιρό. Να το βρω και θα το πω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προτείνει μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέβωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, αύριο 35, λοιπόν, Σάββατο, υπάρχει προβολή της ταινίας Lilo & Stitch live action. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Φύγαμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ακροατής. Ευχαριστούμε την κυρία Φράνσις Παράσχη, μας έχει δώσει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, διαβάζεις μέχρι εκεί, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζεις εσύ μέχρι εκεί?
1: Όχι, γι' αυτό έβαλα γυαλιά, Σπύρο μου. Μοιοπίας, ναι. Ακροατής. Διάβασα χθες, μέχρι εκεί διαβάζω.
0: Ότι ήρθε οδηγία οι μαθητές σήμερα να προσέλθουν για το μάθημα της έκθεσης 7:30 και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στις 7:45. Η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε αναφέρει το εξής και θα σας το διαβάσω, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε εξεταστική ημέρα στις αίθουσες έως στις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εδώ το τσουνάμι
1: μας, Πανάκη,
0: που αυτό, ναι.
1: Πάμε και θα το ψάξω και λίγο.
0: Ψάξω το λίγο γιατί οι ακροατές
1: μας. Την ώρα προσέλευσης, δηλαδή ψάχνουμε.
0: Την ώρα προσέλευσης, ναι. 8:30 ώρα ξεκινάνε.
1: Τώρα αν έχει σταλεί κάτι στο λίγο, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αν καταφέρω να φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέει το εξής. Μετά το φαινόμενο Ελνίνιο, παρουσιάστηκε και το φαινόμενο Ελμπαρτζόκιο. Κάποιοι μιλάνε με τη γάτα τους σε ένα τραπέζι και τα ψάρια στο Σαρονικό εξαφανίστηκαν και γέμισαν Παναθηναϊκούς. Έλα, μην είσαι κακούλης. Και με τις γάτες,
1: ναι, δεν έχουμε χρόνο.
0: Και με τις γάτες μιλάμε και εγώ, πάμε. Και η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πες μας πολύ γρήγορα τι γράφουν τα τουρκικά μέσα.
2: Ναι, γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε ως κλίμα είναι ότι υπάρχει μια αναφορά ότι θερμαίνονται ξανά τα νερά στο Αιγαίο. Βλέπουμε δηλαδή τέτοιους τίτλους πλέον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιάννη Γκουλέρ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σε αυτά αναφέρονται λοιπόν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και αναφέρονται στην επιστροφή των αερομαχιών. Έτσι, τουλάχιστον η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση και γράφει για τα τουρκικά F-16 τα οποία παραβίασαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπλισμένα κιόλας.
2: Οπλισμένα ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι εικόνες, είναι γεγονότα που θυμίζουν άλλες εποχές. Προήρεμων νερών στο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάνουν αναφορά και στη Γαλάζια Πατρίδα και στον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και κάποια τουρκικά μέσα επιμένουν ότι πρέπει στο νέο νόμο, αν και είχα χαμηλώσει τόνοι από επίσημες πηγές, κάποια τουρκικά μέσα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα στο νέο νόμο και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτόν τον νόμο.
1: Αυτό πότε αυτός ο νόμος, να ρωτήσω κάτι, αυτό έχει παρουσιαστεί?
2: Όχι.
1: Υπάρχουν μόνο διαρροές? Τι ισχύει?
2: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο το ξέρετε επειδή έχει παρουσιαστεί, έχει δημοσιευτεί στα μέσα.
2: Ναι, και ο πιο επίσημος φορέας, ο πιο επίσημος θεσμός από το οποίο έχουμε ακούσει κάτι είναι το Υπουργείο Άμυνας μέσω πηγών πάλι.
1: Μέσω πηγών, μάλιστα.
2: Μέσω πηγών του Υπουργείου Άμυνας. Που έχει επιβεβαιώσει ότι έχει συμβάλει και εκείνο νομοπαρασκευαστικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα είχαμε και μια παρουσίαση από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ετοίμασαν το προσχέδιο του νόμου, αλλά ολόκληρο το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το μόνο που διαρρέουν κυβερνητικές πηγές είναι τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Α, μέχρι τελειώνει εκεί τώρα. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Μέχρι εκεί είναι το επίσημο.
2: Μέχρι εκεί. Τελειώνει τώρα η αργία, γιατί έχουν αργία στην Τουρκία την Κυριακή. Από Δευτέρα νομίζω θα μάθουμε περισσότερα για το πότε τελικά και αν τελικά περάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση. Γιατί τώρα είναι περίοδος διακοπών στην Τουρκία.
0: Είναι περίοδος διακοπών.
1: Νομίζω, άρα υπάρχει ένα βήμα. Πρώτον να φτάσει, πρώτον να κατατεθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κατατεθεί πρώτα.
0: Σωστό είναι αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Και μετά να ψηφιστεί.
0: Απλά είναι ξεκάθαρη η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Τουρκίας να αυξήσει την αναθεωρητική, επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Και ο κύριος Γκουλέρ βεβαίως μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει. Πήρε τη σκυτάλη από τον Ερντογάν. Φαντάζομαι δεν είπε τίποτα για την τέταρτη στρατιά. Δεν ανέφερε κάτι για τη στρατιά του Αιγαίου, κάτι, οτιδήποτε.
2: Όχι. Αυτό που ανέφερε είναι ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή, αφού αναφέρθηκε βεβαίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχει σημασία αυτή η παρέμβαση του Γιασάρ Γκουλέρ, γιατί γίνεται με φόντο το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και την έκανε αυτή τη δήλωση στα σύνορα με την Ελλάδα από την Αδριανούπολη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Την καλημέρα μας.
3: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανοίγει στις 8.30 το πρωί η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεχηρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις θεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket Link. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Joy Ride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κηφισό. Joy Ride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joy Ride.
1: Έχεις ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχεις εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
0: Αντιπαναθηναϊκό. Εγώ. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
1: Κύριε Αριστοτέλη, επειδή είμαι πολύ πολιτισμένη, δεν απαντάω. Είσαι παναθηναϊκή, ξέρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αριστοτέλη. Για ποιο λόγο εδώ. Άλλο πατάω και άλλο βγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Πες για την κίνηση.
0: Να πω για την κίνηση. Ναι, βάλε με στη θέση μου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μου πεις ποια είναι η πρωτοτυπία. Καμία πρωτοτυπία. Ένα μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων στον Κηφισό. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο και φτάνει μέχρι, συνεχόμενο, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα θέλετε πάρα πολύ, χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από την συμβολή με την Αττική Οδό. Φτάνει μέχρι την λίγο πριν τον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά και θα συναντήσετε διαδοχικά μποτιλιαρίσματα, μικρού μήκους όμως, μετά την λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών τώρα από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του πρώτου του φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, το συνεχόμενο αυτό μποτιλιάρισμα, το οποίο σας πάει τα νεύρα, και όποτε βρισκόμαστε και εμείς εκεί, μας πάει τα νεύρα. Στους Πονηρίδιδες, η Λέα, το λέει και το όνομά της, είναι η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει καθυστέρηση να ξεκινήσω από το σπίτι, διότι με πλάκωσε το στρώμα, το πάπλωμα, και πρέπει να πάρω τη Λέα για να πάω σε εγκαίρο στη δουλειά μου. Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι άλλο πράγμα. Μην τη χρησιμοποιείτε λοιπόν τη ρημάδα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει αρκετή κινησούλα. Στην Αρδιτού, ένα μποτιλιάρισμα στο κλασικό σημείο. Όπως επίσης από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι μποτιλιαρισμένος εκεί ο δρόμος. Κατεχάκι στον περιφερειακό, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε 2-3 τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία. Το έψαξε στο διάλειμμα και η Στεφανία.
1: Ναι, υπάρχει σε διάφορα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι 7,5 ώρα είναι την πρώτη μέρα και τις υπόλοιπες 7:45.
0: Ακριβώς.
1: Η προσέλευση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό ψάχνω τώρα, το έψαξε λίγο στο διάλειμμα γιατί έκανε και κάτι άλλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση την τελευταία, απλώς ψάχνω να βρω πως έχει κάποια εγκύκλιο. Έλεγε όντως μέχρι τις 8 του Υπουργείου Παιδείας, αλλά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνω κάποια άλλη κύκλος που δεν γνωρίζω. Εσωτερικά πάντως ενημερώνουν τα σχολεία, ενημερώνουν για 7,5.
0: Σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7:30 είναι η σημερινή, είναι για τη σημερινή ημέρα η ώρα προσέλευσης, για να μπορέσει, λέει, κιόλας να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων και να βρούνε με ησυχία τις θέσεις και τις αίθουσες. Πολύ σωστό, το ακούω. Πάρα πολύ σωστό.
1: Δεν είναι,
0: στο επόμενο μάθημα, λέει, θα είναι 7:45.
1: Από ό,τι βλέπω, να μας βοηθήσουν βεβαίως και οι ακροάτες, να μας βοηθήσει και η ακροάτρια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, από ό,τι βλέπω, που ισχύει όμως αυτό. Εννοώ και τις άλλες χρονιές έτσι ήταν.
0: Ναι. Τώρα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι πέρυσι που έδινε η κόρη μου.
1: Ναι. Αυτή την οδηγία βλέπω.
0: Την οδηγία.
1: Αυτό που σου λέω για το 7,5 ώρα την πρώτη
0: μέρα.
1: Για το
0: 7,5 ώρα.
1: Δεν το βλέπω για πρώτη χρονιά, δηλαδή βλέπω και από άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, θα το κάνω λίγο παράλληλα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον Κηφισό. Θα κάνουμε πραγματικά joy ride. Τουλάχιστον το σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε info ride. γιατί μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε πώς ακριβώς οι εφημερίδες έχουν καταγράψει τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό,
1: ναι,
0: σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πάντως οφείλω να σου πω, χθες κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας με διάφορους, ήταν καθησυχαστική, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έχει εξαρτησικά στην
0: περίπτωση
1: όμως.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απλώς να με επιτρέψεις, είναι καθησυχαστική γιατί δεν υπάρχει. Με τη λογική δεν υπάρχει ένδειξη απειλή για δημοσία υγεία για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα του ιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ανησυχία. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου μια ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρα. Ο ΠΚΠ 2 αναπάει ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Τι αποκαλύπτεται για την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό δεν είπαμε για το διάβημα. Κύριε,
0: ναι,
1: Σπύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Καγιακάλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ήταν στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Λεμεσό. Και είχε και συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογό του για το θέμα, ο οποίος είχε προσκληθεί στην Κύπρο, από την Κυπριακή Προεδρία, και θα ακολουθήσει το επίσημο διάβημα της.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε ίσως την ανάλογη ένταση σε, ναι, σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι, γιατί πρέπει για κάποια διπλωματικά, εσύ τα λέγεις και πριν, πρέπει, εννοείται, να υπάρχει,
0: εννοείται,
1: ένα πόρισμα. Πρέπει να υπάρχουν προσεκτικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: ήρθε όμως το διάβημα.
0: Έρχεται. Ήρθε η δήλωση και η ενημέρωση ότι έρχεται το διάβημα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, μωρέ, αυτό το θέμα στον αέρα. Έχουμε βγάλει τους ειδικούς, έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα, την κυρία Μοσχοπούλου, την κυρία Φραγκάκη, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τέλος πάντων. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατίας. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του Δήμου που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης, το τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ναι, τώρα όμως δεν παρατάθηκε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Ή δεν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα.
1: Δεν ξέρουμε, τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα κυχηρία 60 ημερών. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα παραταθεί. Λοιπόν, διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Και ψήφος εμπιστοσύνης σε Εύρω μπαίνει σε έρευνα στην Τρογοναθράκο στο Νότιο Ιόνιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς το Μαξίμιο δημιουργεί. Τη Μητσοτακική ΕΥΠ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο ιδρυτική διακήρυξη μαζί του δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και ασφαλώς αναφέρεται στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή, εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε.
0: Πολύ πουλινόσος, πάρα πολύ. Πολύ.
1: Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής ακόμη ενεργειακό μπλοκ. Αυτά, τον Αλτρά τη δείχνει το check-up των 80 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και check-up.
0: Έκανε check-up.
1: Βεβαίως, όλα καλά.
0: Στα 80 ένα check-upάκι το θέλεις. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς. Έχουμε τα μισά του χρόνια. Τα φόπλακα στη
1: Χίβα. Σιγά και εσύ πιστεύει μισά του χρόνια.
0: Άστο να περάσει στο Τούκου.
1: Ναι.
0: Τα φόπλακα στη Σκευωρία και υπάρχει μια κοντινή φωτογραφία στο πρόσωπο της κυρίας Κοβέση ή Κιούβεση. Ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος. Αναφέρει η εφημερίδα. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό ο Ανδρουλάκης, ηχηρή απάντηση της Real Polls στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη, θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο, περαστικά να πούμε.
1: Περαστικά.
0: Έχει επιστρέψει
1: καλά
0: από τη Γερμανία ο κύριος Μιλωνάκης. Πάντα δίπλα του η σύζυγός του, η κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, η συνάδελφος. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Μόνο περαστικά και σιδερένιος. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των Κηπέδων. Αναφέρεται στον Τραϊανό Δέλα. Η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο λογότυπο της εφημερίδας. Κυρία Κασίμου.
1: Παντελής Χάρος Παπαδάκη,
0: ναι.
1: Γέρακας, Ε9 Πειραιά, 34 λεπτά. Πολύ γρήγορο. Τι λες εσύ?
0: Ναι.
1: Με ελικόπτερο πηγές. Πες αλήθεια.
0: Ναι. Ειλικρινά. Μαστρολάρης, δεν μπορεί.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Έχει το σήμα το...
0: Α.
1: Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τελικά, λέει, πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο Αλέξης, αλλά και ο Βελζεβούλ.
0: Ωραία. Και political.
1: Πολίτικα λοιπόν. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας, κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών μας, ηχηρό μήνυμα για Ρεπετρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.
0: Λοιπόν, με αυτές είναι οι εφημερίδες, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας. Έχει σοκαριστεί εσύ, ε. Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Επίσης, αν έχεις πει και εσύ κουράστηκα να πληρώνω ενοίκιο, δεν είσαι μόνος και σίγουρα δεν είσαι και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού ΠΟΟΣ με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Όταν φάω σκάλωμα, αργό να ξεσκαλώσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να ξεκουραστούμε, έτσι να χαλαρώσουμε και να περάσουμε όμορφα, σας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Σπεύσατε, θα περάσετε υπέροχα εγγυημένα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Χεράκι, χεράκι. Και 25 μάλιστα.
1: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
0: Ναι, πάμε δηλαδή σε διεκλουσιδίσεων, σε διεθνείς και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8. Στο

0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πιάσαμε την κουβέντα στην αρχή. Μία φορά δεν είπες τον καιρό. Ορίστε, βρέχει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λες τον καιρό για να μην βρέξει. Στο μεταξύ τη βροχή την περιμέναμε εδώ και 3-4 μέρες. Πότε την περιμέναμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υποτίθεται από σήμερα ότι θα έχει μείνει αυτό. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Δεν βλέπω, ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν βλέπεις.
1: Ναι, δεν βλέπω.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει. Το βλέπεις. Είναι ξεκάθαρο λες.
0: Να, βλέπεις εκεί στο περβαζάκι, στην πεζούλα που λέμε και στο χωριό. Ε, το βλέπεις. Βλέπεις που κάνει πλίτς, πλίτς, πλίτς. Βάλετε.
1: Ούτε αυτό δεν βλέπω. Ε, μισό λεπτό, επειδή σε πιστεύω, σαν πραγματικό το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, τώρα δεν χρειάζομαι γελί. Εγγύηση. Είναι πιο κοντά.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου?
1: Το μάτι σου δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει είναι έγκυρο, το μάτι σου δεν είναι έγκυρο.
1: Λοιπόν, καιρός λοιπόν, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται με τοπικές εύβροχες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια πυρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά επιρροτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ομπρέλα να πάρει.
1: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυτές τις μέρες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι.

0: η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030 του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από το Βραχάτι όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα σχετικά.
1: Συγγνώμη, μια που πει οικονομικό, χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτος, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από τρεις εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή ή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο ράφι του Σπερβάρ και στην Αντλία, με Ζηνάδη. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
0: Για πες.
1: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να, λόγω πολέμου κιόλα, εντάξει. Πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά τις κατανάλωσης. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά
1: φυσικά,
0: έτσι, διότι μαθαίνουμε, γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή, αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dom Consulting, η Dom Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ στην έναρξή του, θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η ΑΒΙΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΙΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό
1: διαλυματάκι.
0: Διαλυματάκι, ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία, να αντιλήσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή. Από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ια και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα, ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω?
0: Όμως σχολιάσέ το όσο θέλεις. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσεις όσο θέλεις. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα. Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη, από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι,
1: μην πούμε και τα κακά, ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με.
0: Εντάξει.
1: Δεν τέριαζε. Ναι. Μήπως έκανε κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικό είμαι.
1: Το κύριο Τσίπρα σε συνδυασμό με το πουκάμισο και το παντελόν. Δεν είπα κάτι. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο, αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το μεταφέρω και στον αέρα. Συγγνώμη κιόλα. Στο Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο. Μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα Αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι, δύσκολη συγκυρία, γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι, η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και, και συνολικά την εξωτερική πολιτική, αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό. Και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων, ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεώνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαβά της. Μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στους υπόλοιπους τομείς την ισχύ της χώρας μου.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας, δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίζουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει, φαντάζομαι.
2: Αυτός είναι πάντως στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος, και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθισε τεσσαράλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο. Υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ήρεμων νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα, διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια, δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο, ενισχύσαμε την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναμε λοιπόν μια σειρά από κινήσεις, οι οποίες μας έχουν κάνει ισχυρότερους όσο τα νερά ήταν ήρεμα. Και συνεπώς, αν σταματήσουν να είναι ήρεμα, εμείς εδώ θα είμαστε και θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με αυτοπεποίθηση.
0: Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά, αντιλαμβάνομαι ότι και η Στεφανία, όλοι μας, ότι ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, θέλετε να περάσετε την άποψη ότι εμάς δεν μας απασχολεί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το πρόβλημα το έχουν άλλοι, ας το δει η Χαριλάου Τρικούπη, που το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έχει ήδη μπει στη δεύτερη θέση, τα άλλα τα μικρότερα κόμματα να τους απασχολήσει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό θα επηρεάσει και τα δικά σας ποσοστά εν ώψη των εκλογών. Όντως δεν προβληματίζεστε ή απλά είναι ένα στρατηγικό σχέδιο?
2: Κοίταξε, δεν είναι ζήτημα προβληματισμού κατά την άποψή μου. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα κυβερνάμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μην ασχολούμαστε με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας στο επίπεδο της κυβέρνησης, πάντα μιλάω, στις μεταρρυθμίσεις και όλες τις άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Δεν βλέπετε όμως να απομακρύνετε το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας? Είσαστε ήδη πάρα πολύ μακριά. Δημοσκοπικά πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτές τις νέες εξελίξεις δεν απομακρύνεται? Παρακαλώ. Ναι.
2: Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Θέλω να πω ότι εάν εμείς εστιάσουμε στην καθημερινότητα, μόλις προχθές υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις και ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνει έγγραφα, αλλά με μια απλή δήλωση θα μπορεί να διεκπεραιώνει τη δουλειά του. Αυτά είναι ουσιαστικές αλλαγές, τις οποίες τις χρειάζεται ο κόσμος για να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη. Αν λοιπόν εμείς πάμε με τρία εργαλεία σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι αν το πρόγραμμά μας του 23 υλοποιήθηκε και θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της τετραετίας πάνω από 90%. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες θα έρχονται μία μετά την άλλη. Το ξέρουμε, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ήρεμο αυτή την περίοδο. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι πολύ καλύτεροι στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Και τέλος, το όραμά μας για το 2030 και η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή, αλλά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεαστούμε πολύ από τα νέα κόμματα. Όμως τα νέα κόμματα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι αναμφίβολο και νομίζω ότι για να μπορεί κάποιος να μιλήσει με βεβαιότητα πρέπει να δούμε πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος. Είδαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις, γιατί η κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της μεθοδολογία, θα έχουν κάποιες διαφορές. Περισσότερο έχει σημασία να δούμε 2 και 3 στη σειρά, δηλαδή να περάσουν 1-2 μήνες για να υπάρχουν 2-3 δημοσκοπήσεις σειρά και να δούμε αυτές τις τάσεις και προφανώς θα τις αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής. Θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, πολλά ερωτήματα θα μπορούσαμε να θέσουμε. Λοιπόν. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Καλαμαράκη και την κυρία Κάτζου. Την κυρία Κάτζου και τον κύριο Καλαμαράκη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα είμαστε στις 6 ώρα το πρωί.
1: Γεια σας. Γεια χαρά.
3: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα εξεταστούν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
10: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
16: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον τρίτο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ύστερα από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλδη, που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Κι ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασα ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά, μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ, επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια, όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα, νομίζω, στον περίγυρό μας όλοι. Οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος τους και την αγωνία τους. Είναι λογικό, είναι επόμενο, αλλά μην τα αγχώνουμε περισσότερο εμείς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά
1: να
0: του κόσμου.
1: Να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, υγιή και καλή επιτυχία.
0: Θα μου επιτρέψεις να δανειστώ το πιο όμορφο μήνυμα, ναι, το οποίο στέλνει ένας ακροατής μας, καθημερινός μας φίλος.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Δημήτρης,
1: ναι.
0: Ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα με το πρώτο σκαλί του Καβάφη,
1: ναι.
0: Λέει λοιπόν το πρώτο σκαλί του Καβάφη: «Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει». Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά μας και στους γονείς τους, έτσι. Να το θυμάστε αυτό πάντα. Η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες καταργούνται εδώ και 50 χρόνια.
1: Καλά,
0: για να τα λέμε και αυτά,
1: τα
0: έτσι.
1: Ακούμε, αυτό το ακούω εγώ από τότε που ήμουν και εγώ στο Λύκειο, να ξέρεις. Θα καταργηθούν. Ρε παιδιά, ας τις καταργήσουμε, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Όπως κάνουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με βάση το επίπεδο του κάθε παιδιού, γιατί κάθε παιδί έχει κάπου έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα. Πάει σε κάποιο ανάλογο πεδίο μέσα στο πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινάει το ξεκαθάρισμα. Με ποια είναι το ξεκαθαρίσματος? Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που θέλουν να μπουν να είναι στην ιατρική, που είναι, πάνε στην ιατρική. Ή άλλος που θέλει να γίνει όμως γιατρός, αλλά δεν μπορεί. Γίνεται βοηθός ακτινολόγου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
0: Γιατί θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μόνο που θα σημειώσω, Αμαλία μου, το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, που έχει ένα εξαιρετικό θέμα και λέει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από το 1978. Από τότε καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νοέμβριο του 1978, ο τότε υφυπουργός παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και στις 9 Νοεμβρίου του 1978 κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα που ανέφεραν ότι από το 1980 η εισαγωγή στα ΑΕΗ θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Το ίδιο έγινε και το 1983, όταν οι πανελλαδικές μετονομάστηκαν σε γενικές εξετάσεις. Συνεχίστηκε και το 1988, φτάσαμε στο 1990. 1997, ο τότε υπουργός παιδείας Γεράσιμος Αρσένης εξήγηλε την κατάργηση των γενικών εξετάσεων με την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΗ. Και φτάνουμε μέχρι και το Μάιο του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην περίπτωση που το κόμμα αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η σημερινή κυβέρνηση βέβαια έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό τρόπο για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1978 μέχρι και τις ημέρες μας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί μιλάγαμε και το προηγούμενο διάστημα για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και πόσο άδικο είναι αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά τι έχουμε κάνει σχεδόν 50 χρόνια για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα? Κάποια στιγμή λοιπόν ας την πάρουν επιτέλους την απόφαση.
1: Εγώ το μόνο που θα πω και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Και όντως είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα που μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά να μην δημιουργεί τόσο άγχος στα παιδιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να το κάτσουμε κάτω να το σκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Να μπορούν και τα παιδιά να αναπνέουν. Δεν γίνεται αυτό το άγχος.
0: Και βέβαια μήνυμα στέλνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία και στέλνουν ένα μήνυμα στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι πραγματικά είναι μόνο το πρώτο σκαλί. Αυτό το οποίο δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα.
2: Να έχουν ένα στόχο, αλλά και να μην το πιάσουν δεν έγινε και κάτι.
3: Η ζωή δεν τελειώνει εκεί πέρα. Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
4: Και να μην πας καλά, όλο και κάτι θα βρεις να κάνεις. Δεν τα πάνε πανελλήνια στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Ένα πτυχίο δεν σε κάνει άνθρωπο εν τέλει.
2: Μπορεί και οι χειρονακτικές εργασίες να σου προσφέρουν περισσότερα από ό,τι θα σου προσφέρει ένα πτυχίο.
1: Μια χαρά λένε τα παιδιά. Το θέμα είναι εμείς άμα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οτιδήποτε. Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, όλοι οι γονείς τι λέγαμε στα παιδιά μας και τι λέμε. Αυτό, να βρεις μια καλή δουλειά, να γίνεις δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Εγώ αυτά θυμάμαι. Έτσι, καθηγητής και τα λοιπά. Δεν άκουσα κανένα γονιό, ούτε εγώ το είπα στο παιδί μου. Ξέρεις, παιδί μου, θες να γίνεις κομμώτρια. Υπάρχουν σχολές πάρα πολύ καλές και γίνεσαι μια πάρα πολύ καλή κομμώτρια. Το έχουμε πει? Όχι. Ούτε εγώ, ούτε άλλοι γονείς. Θέλω να πω ότι και εμείς λέμε στα παιδιά μας.
0: Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτά τα οποία δεν πετύχαμε εμείς. Τα δικά μας τα θέλω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Να τα κάνουμε και θέλω των παιδιών. Δεν είναι έτσι. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά. Όλα θα βρουν το δρόμο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που λέει η καρδιά τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έχουν όλα τα όνειρα δικά τους. Μπορούν να πιάσουν τη ζωή από τα μαλλιά και να κάνουν ό,τι πιστεύουν.
1: Και κυρίως να κάνουν ό,τι τους αρέσει και όχι ό,τι τους επιβάλλουμε εμείς ή η κοινωνία ή τα πρότυπα. Ό,τι τους αρέσει, γιατί τότε μόνο θα είναι ευτυχισμένα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γιατρών που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω το λέω αυτό, γίνονται γιατροί και μετά τα παρατάνε γιατί δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα και κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και αυτό είναι το υγιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, πρέπει το παιδί μου να γίνει δημοσιογράφος, έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ακαδημιακοί, Αμαλία μου.
1: Αυτό που το πας.
0: Πήξαμε στους ακαδημιακούς.
1: Και μετά δεν βρίσκουμε ψυκτικό για να μου κάνει συντηρήσεις στο air condition.
0: Λοιπόν, επειδή λες τώρα για το ψυκτικό στο air condition, ήρθε ένα παλικάρι για να μου φτιάξει εμένα το air condition. Να ήταν 21, να ήταν 22. Ξέρεις τι μου έλεγε? Δεν προλαβαίνω, μου λέει.
1: Παιδί μου, δεν βρίσκεις.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί βρίσκεις ηλεκτρολόγο, Ιωσήφ μου, δεν
0: ένα
1: βρίσκεις.
0: Ένα παιδί ευγενέστατο,
1: ναι, παιδί μου,
0: μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει
1: μπράβο.
0: Όμως.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό, ναι.
0: Γιατί οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει να κοπιάσεις κιόλας. Δεν γίνεται να σου έρχονται όλα έτοιμα. Καλημέρα και στο Θάνο. Έχουμε φτάσει στην εποχή που πλέον τα τεχνικά επαγγέλματα βγάζουν 10 φορές πιο πολλά χρήματα. Ναι, γιατί υπάρχει και έλλειψη και γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Καλημέρα, Ντεμάη. Να κάνουμε λέει και ένα σταυρό για όλα τα παιδιά να πάρουν δύναμη. Καλημέρα και στην Ελώνα, η οποία λέει τι ενθαρρυντικό ξεκίνημα λέει σήμερα για τα παιδιά μας. Και για εμάς τους γονείς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το δικό μου δίνει για δεύτερη φορά εκεί στο σχολείο δίπλα σας.
1: Α, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, Ελώνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ακαδημιακή, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με είπες ακαδημιακό όμως.
1: Α, ακαδημιακός κι αυτός.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Κυρίως ο Νικόλαος Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα κύριε Σαπρανίδη, καλημέρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό σας τα είπαμε, βέβαια τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε.
1: Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό, αλλά θα είναι καλό καιρό στο τρίμερο. Μόνο λέει δυτικά και κάπου βόρεια θα υπάρχουν το απόγευμα κάποιες καταιγίδες. Γενικώς ο καιρός καλός, με καλές θερμοκρασίες και στα νησιά και τα λοιπά θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, αυτή είναι η αστάθεια της άνοιξης που τελειώνει. Πάντως ο καιρός στο τρίμερο θα είναι καλός.
0: Απλά θα έχει αυτές τις ξαφνικές μπόρες, ρε παιδί μου, όπως έχει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε η μέρα, νωρίς όταν ερχόμασταν το πρωί, είδαμε ότι είχε συννεφιά. Λέμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, θα φύγει τώρα, θα ανοίξει, θα βγει ο ήλιος. Πάρε και μια βροχή να έχεις τώρα νωρίς το πρωί εδώ πέρα στο Μαρούσι, όπως έγινε και χθες κυρίως στα δυτικά της Αττικής και στα νότια. Εγώ άκουγα βροντές, είδες. Μιλάγαμε κάποια στιγμή με την Αμαλία και άρχισαν οι βροντές. Όπα, της λέω, βροντάει εδώ πέρα. Πού μου λέει, εδώ πέρα είναι χαρά Θεού. Της λέω, εδώ πέρα τελικά την έριξε την βροχούλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παππού, ο οποίος στέλνει το σοφό του σχόλιο. Το παιδί και το νερό βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Πολύ καλά τα λέω.
0: Καλημέρα, αγαπητέ
1: Κώστας.
0: Παππού Κώστα. Και ο αγαπητός, τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή, δίνοντας μια κόλλα α4, όλα τα όμορφα είναι μπροστά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στον ανιψιό μου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, Σαντορίνη, θα λέμε και θα κλαίμε. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδούμε.
1: Γιατί, μια χαρά.
0: Τι γιατί, πατάει Έλληνας. Πού να πατήσει Έλληνας, δεν μπορεί να πάει.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο τη Σαντορίνη και πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Μόνο οι ξένοι τα χαίρονται. Εμείς να τα βλέπουμε πλέον σε εικόνες, σε βίντεο. Πού να πατήσεις. Διακοπές, ένα στους δύο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα είπαμε και χθες, αλλά έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Γκρίνια είμαι.
1: Γεμάτα φεύγαν τα πλοία σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο.
0: Ναι,
1: για
0: εντάξει,
1: πάρω
0: γιατί φεύγουν ακόμα τα νέα τα παιδιά.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Τα νέα τα παιδιά.
1: Επειδή γκρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Παίρνουν το χαρτζιλίκι τώρα από την οικογένεια, πηγαίνουν. Εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και οι τιμές είναι λίγο πιο χαμηλές. Γιατί
1: είναι
0: είμαστε τέλη Μάιο.
1: Είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό
0: όταν
1: είναι το μόνο
0: θα πάρουμε εμείς την άδεια, σιγά μην τολμήσει κανείς να πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όλο κοντά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια συμφωνία και χειρίας 60 ημερών. Πάντως είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά και με τα χτυπήματα και με την κατάρριψη και με το ένα και με το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να δώσει το OK ο Τραμπ για τη συμφωνία, αυτό, την αρχική συμφωνία, και θέλει να δει ακριβώς τις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν το λέει τυχαία, δεν το λένε τυχαία αυτό οι Αμερικανοί. Τι θέλει να βγει να πει ο Τραμπ, ότι είμαι κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Ότι κατάφερα, το έκανα, υποχώρησαν οι Ιρανοί κτλ. Οι Ιρανοί πάλι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να γίνει. Άρα είμαστε, όπως είπε, στο σημείο 0, σε τεντωμένο σκηνή. Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ο Βάνς λέει, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Εγώ ξέρω ότι μας ζαλίσανε και μας μπλέξανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που κάνουν αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με το τι πληρώνουμε και κυρίως σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα καύσιμα. Είδα μια ελαφρά πτώση στις τιμές στην Αντλία. Δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό.
1: Εγώ
0: από τα 2.14-2.15 σήμερα είδα 2.09.
1: Εγώ 2.13 την έβαλα. 2.10.
0: Δηλαδή, 2.13. Είδα μια ελαφρά μείωση. Εντάξει. Σήμερα, ανεβαίνοντας με τον Νίκο, παρατηρούσαμε τα πρατήρια.
1: Πάντως, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Πραγματικά έχουν πάει στο Θεό. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ανεβαίνει συνέχεια το πετρέλαιο, αλίμονό μας. Και έρχεται και καλοκαίρι.
6: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
7: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, γιατί η Αμαλία μου κινείται σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια.
1: 98 κοντά είναι τώρα πάλι, το κοίταξα.
0: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τιμές 110, 115, 116. Τώρα που είναι κάτω από τα 100, δεν θα πρέπει λοιπόν
1: να
0: οι άνθρωποι να το δουν και στην Αντλία.
1: Μακάρι.
0: Άντε να το δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Αντλία, είναι και το σούπερ μάρκετ.
1: Και το σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες. Τα πάντα όλα ακριβαίνουν, γιατί είναι μία αλυσίδα.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών στο σούπερ μάρκετ και έστειλε μήνυμα να ρίξουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. ενώ όπως είπε δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιες νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει. Είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
9: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
8: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
9: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
8: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουνε. Mm-hmm.
9: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά
8: δεν,
9: τουλάχιστον.
8: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Άμα δεν μπορεί ο Υπουργός να αποκλείσει, κάτι έχει ξέρει. Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι οι σούπερ μακετάδες, συγγνώμη έτσι το λέω, έτσι τους λέμε, να μειώσουν το περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, να πει, εντάξει, λυπάμαι τον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, να χαμηλώσω τις τιμές. Δεν γίνεται.
0: Σου λέει, εθελοντικά θα πρέπει να
1: μακάρι,
0: πάρουν και αυτή την πρωτοβουλία.
1: Μακάρι να ψέψει ο Υπουργός και να το κάνω εθελοντικά, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Συγγνώμη το λέω, δεν το βλέπω εύκολο. Δεν βλέπω κανείς να έχει την ευτυχία.
0: Μάρε, ολογκρινιάζει αυτό το πρωί.
1: Ναι. Να έχει την ευτυχία να πει, έτσι, να πει, παιδί μου, στα βασικά είδη διατροφής, σε 10 βασικά, 20 βασικά είδη διατροφής, θα κρατήσω σταθερές τιμές. Δεν το έχω δει τόσα χρόνια που έχουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Μακάρι να τους έπεισε ο Υπουργός, λέω εγώ.
0: Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν φαίνεται να είχαν πιστεί. Δεν την πήραν αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Για να δούμε τώρα. Οπότε τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας.
1: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές. Και ο Γιώργος, Παύλο μου, το ακαδημιακός, δεν το λέει ο Ιωσήφ εγώ. Ξέρουμε ότι είναι ακαδημαϊκός. Το λέμε γιατί κάνουμε πλάκα.
0: Είναι το γνωστό ηχητικό το οποίο συνοδεύει την εκπομπή τα τελευταία
1: το
0: 2 χρόνια.
1: Γιατί, ναι,
0: okay,
1: δύο
0: ο φίλος μπορεί να μην έχει τύχει να το ακούσει. Το και πολύ λοιπόν, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Ο κόσμος έχει δίκιο. Σου λέει σε άλλες χώρες γιατί είναι πιο φθηνά καύσιμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν είναι πιο φθηνά. Όμως στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Ναι. Έτσι και σε κάποιες άλλες χώρες είναι πιο φθηνά. Γιατί? Γιατί είτε δεν έχουν τόσους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς, δύο φόρους έχουμε πάνω, ένας πάνω στον άλλον, είτε έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι δεν θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα, δίνει την επιδότηση στο ντίζελ και ότι περνάει καλύτερα στον καταναλωτή. Εγώ δεν εστερνίζω με αυτήν την άποψη. Θεωρώ ότι αν μειωθεί ο φόρο στα καύσιμα, ότι θα δούμε και μειώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όμως, έτσι.
0: Καλημέρα στην Ελένη, στην Άξο 2.30 η βενζίνη. Ορίστε. Στην Άξο. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στο Γιάννη. Εγώ λέει λόγω επαγγέλματος που είμαι οδηγός ταξί, βλέπω καθημερινά τις τιμές. Χθες το πετρέλαιο είχε πτώσει 10 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι. Αυτό είναι καλό.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Και λέει και ο Παναγιώτης, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ένας επιχειρηματίας να ρίξει το κέρδος του. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Έχει δίκιο. Ο Παναγιώτης έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν είσαι επιχειρηματίας, σκέφτεσαι τον τόπο σου, επενδύεις στον τόπο σου και έχεις δημιουργήσει και μια περιουσία στον τόπο σου και καλά κάνεις, βλέπεις ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευτυχία.
0: Κανονικά ναι. Κανονικά ναι, αλλά σου λέει ο Παναγιώτης τώρα ποιος θα μπει στη διαδικασία.
1: Όχι,
0: συμφωνώ
1: δηλαδή, με τον Παναγιώτη. Λέω όμως δεν θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
0: Καλά τα λες εσύ, αλλά καλύτερα τα λέει ο Σαπρανίδης που μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: 7,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: η Χρυσακλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: να μην μας ξαναπάρουν τη στιγμή. Ο Δάκης εδώ με το Μεσχέ Μινιμάλ. Ίσως είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε ο Δάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 29 Μαΐου του 2022. Εξαιρετικός τραγουδιστής και άνθρωπος, θα πω εγώ, ένας πολύγλωσσος με εξαιρετική κουλτούρα. Όλοι έχουμε τραγουδήσει σίγουρα τα τραγούδια του, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, τόσα καλοκαίρια.
1: Πες μου το πιο όμορφο σου ψέμα.
0: Βρασίδας Χαραλαμπίδης, το πραγματικό του όνομα, από την Αλεξάνδρεια, έτσι, από τους Έλληνες της Αιγύπτου. Αλλά έγινε γνωστός καλλιτεχνικά ως Δάκης.

0: Τραγουδάω κιόλας όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως και στο Σάκη εδώ πέρα. Λέει, τι όμορφο τραγούδι που βάλατε, καλή δύναμη στα παιδιά και στις εξετάσεις τους. Καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, λέει η Άννα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Αν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές είναι να παρακαλέσει ο υπουργός για να μας λυπηθούν οι επιχειρηματίες, τότε να κάνουμε υπουργό την κόρη μου που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Τι να πω πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα,
1: και
0: Άννα.
1: Και ο Παναγιώτης, ακούστε, παιδιά, κανείς δεν θα μειώσει το κέρδος του. Το κράτος πρέπει να μας προστατεύσει από την εσχροκέρδεια. Όμως πρέπει να κουμπίσει τους μεγάλους που κανείς υπουργός δεν τολμά. Αυτό λέει ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ανατρίχιασα, λέει, τι υπέροχο τραγούδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλημέρα, Γιώργο, στην Καλαμαριά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Αναμφίβολα, βέβαια, ένα από τα βιβλία της χρονιάς που συζητήθηκε περισσότερο, δεν ξέρω αν διαβάστηκε περισσότερο, αλλά συζητήθηκε
1: Ιθάκη
0: περισσότερο.
1: Ιθάκη του Αλέξη
0: Τσίπρα. Πώς με πιάνεις.
1: Εντάξει, μετά την Ιθάκη όμως συζητιέται και το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, έχει κάνει, υπάρχει θόρυβος, υπάρχει μια αναστάτωση, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει συζήτηση, έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι να λέμε τώρα. Το πέτυχε αυτό που ήθελε επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στον Αριοπάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έστειλε ένα μήνυμα για το πού απευθύνεται το νέο κόμμα και ποια είναι η σημαία του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σημαία λοιπόν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Αριοπάγο, έχοντας μαζί του και την κυρία Μαρία Λεπενιώτη.
1: Και όχι τυχαία, έτσι, αεροπαγή.
0: Η οποία έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου, ένα πρόσωπο με κύρος και μεγάλη εκτίμηση στο νομικό και δικαστικό κόσμο, και φυσικά ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Στη Χρυσή Αυγή. Κατεδικάσε τη Χρυσή Αυγή, βέβαια.
0: Και η κυρία Λεπενιώτη, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ένα σοβαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κύρους. Είναι καλό να βλέπουμε και τέτοιες προσωπικότητες από όλους τους χώρους να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα το πω. Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα, όπως τα τέσσερα πρόσωπα που είναι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος. Πραγματικά νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Επειδή έτυχε να μιλήσω και με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Κουφονικολάκου, εξαιρετικές και οι άλλοι. Πραγματικά θέλουμε νέα πρόσωπα. Και δεν το λέω από την άποψη την κομματική, μιλώ και ως κοινωνία. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, έχουν έναν άλλο λόγο. Όχι τόσο τον παλιό, τον πολιτικό λόγο, τον ξύλινο. Αυτό, γι' αυτό και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί θα σταθώ εγώ, δίπλα του είχε τα νέα πρόσωπα, στέλνοντας και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι εδώ είμαι εγώ, η κυρία Λεπενιώτη, που όπως είπες και εσύ, αλλά και τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά και θα βγουν ακόμα πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Όπως έλεγε δηλαδή και ο Γκόρτσος, νέοι άντρες στην Βουλή, το θυμάσαι το σύνθημα.
1: Εγώ το λέω και μιλάω γενικώς για τα νέα πρόσωπα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ των νέων προσώπων στα κόμματα. Έτσι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε και παλιούς πολιτικούς, αλλά δεν πρέπει να μπουν και κάποια νέα
0: φυσικά
1: παιδιά. Νέα παιδιά στην πολιτική.
0: Εννοείται, θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέες ιδέες, θέλουμε πάρα πολλά. Έλα Παναγιώτη Βολάνιο, για να μας πεις την κίνηση, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στην κόντρα η οποία συνεχίστηκε και χθες μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Τώρα
1: Ελλάς, μην με μπερδεύεις τώρα. Α, Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε να δεις, πας να πεις ότι μίλησε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Της Ελλάς, μάλλον.
1: Της Ελλάς, έχεις
0: και το μυαλό πηγαίνει στην κυρία Δημοκλίδου. Αυτόματα.
1: Σωστά.
0: Είναι η κυρία Κούφο-Νικολάκου, λοιπόν, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά. Αλλά ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων και τώρα έχουν αρχίσει
0: έχουν
3: να
0: αρχίσει,
3: γράφουν
0: έχουν
3: έκθεση. Να πούμε και την κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου Βανά τμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Πειραιώς Πατησίων. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στις δύο κατευθύνσεις στο ρεύμα του Αμαρουσίου. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος.
1: Φτάνει.
0: Λυπήσου μας.
3: Έχει αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και όχι λόγω των πανηγυρισμών για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Υπάρχει έξοδος. Είναι και η επέτειος 2 χρόνων από την κατάξη του Conference League σήμερα.
0: Α, θα γιορτάζετε και τέτοια.
1: Είναι
0: αποφράδα ημέρα σήμερα.
3: Όσοι έχουν περάσει.
0: Σήμερα είναι αποφράδα ημέρα.
3: Όσοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Κατάλαβες. Οπότε, ναι, αν γιορτάζετε την αποφράδα ημέρα αυτή, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτη, πραγματικά μας έδωσες πολύ κουράγιο. Να είσαι καλά, θα σε συναντήσουμε και στις 9 και 20. Καλημέρα και στο Γιάννη. Κουβαλάω, λέει, 10 φιάλες υγραερίου. Το μεροκάματο έφυγε με 5 μπούτια κοτόπουλο, 1 κιλό κιμά και 4 φέτες σηκώτη. Τα υπόλοιπα ενίκιο, βενζίνη, ρεύμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και μορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-30. 434 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Όπως λέγαμε και πριν όμως, Αμαλία μου, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται όλοι εναντίον όλων είναι στο πολιτικό σκηνικό, ναι, και κυρίως ο πόλεμος φαίνεται ότι γίνεται ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς, το νέο κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λογικό είναι, εγώ το βλέπω λογικό.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν είναι μια μάχη θεωρητική, είναι υπαρκτή. Δεν είναι απλό. Γιατί καταλαβαίνουμε αν την δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ, θα δημιουργηθούν θέματα. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα, βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε, θα έρθουν, λέει, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Και είδα και για πρώτη φορά την κυρία Καριστιανού να επιτίθεται.
0: Επιτέθηκε.
1: Και προσωπικά στον Άλεξη Τσίπρα και να λέει και το όνομα του Τσίπρα. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει, το άκουσα πρώτη φορά. Μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά πρώτη φορά την άκουσα να λέει ονομαστικά τον Τσίπρα. Με το όνομά του και να του κάνει επίθεση έτσι ξεκάθαρη.
0: Επειδή μου έδωσε την πάσα, να ακούσουμε τι είπε χθες η Μαρία Καριστιανού.
4: Η διθανδέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι.
0: Ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν στα social media με πολύ σκληρή κριτική και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσουμε και τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά και με τα χρήματα που δόθηκαν για την εκδήλωση του Θυσίου, αλλά τι απαντάει και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι κυρία Δημογλίδου,
1: κυρία Κουφονικολάκου.

Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι είναι η αμαλία μου σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να βάζεις τα λεφτά σου σε γερό άτι. Πρέπει να βλέπεις μπροστά. Κάτι λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα.
1: Μην πεις.
0: Αμάρε αμαλία. Αμάρε αμαλία.
1: Πρόσεξε, αυτά είναι για μεταξύ μας. Δεν τα λέμε τώρα στον αέρα. Παιδί μου, ο καθένας βάζει τα λεφτά του που θέλει. Τι.
0: Αυτό
1: του κάνω εγώ έλεγχο που τα βάζει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μάθησαμε και κουτόχορτο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στοίχημα. Τι να κάνουν.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενδιασμένοι και στο τζόγο.
1: Και στο αφροτάκι και σε αυτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μασσαλία. Ζω μόνιμα, λέει, στη Μασσαλία και έρχομαι τακτικά στη Ρόδο που βρέθηκα σε ένα μικρό μαγαζάκι για να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια των 500 γραμμαρίων. Το αγόρασα 6,50. Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό.
1: 6,5 ευρώ τα μακαρόνια.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Μήπως
0: όχι, επειδή πάμε σούπερ μάρκετ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει.
1: 6,5 ευρώ μακαρόνια δεν έχω δει.
0: Να το ξαναδείς, φίλε, αποκλείεται. Δηλαδή, επειδή πάμε πάρα πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, όχι, τέτοιες τιμές δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Θα πω τα χρηστικά ή θες να πεις να συνεχίσουμε. Θα πω.
0: Πες τα χρηστικά, τι έχεις ετοιμάσει και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα τη κόντρα.
1: Να πω μια είδηση τη τελευταία στιγμή ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα Τέκνων. Ξανά άνοιξε, Α21. Όσοι δικαιούχοι τη ενίσχυση δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τη τρίτη δόση του επιδόματος, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν δεν κάνατε το προηγούμενο διάστημα την αίτηση, γιατί δεν προλάβατε και χάσατε την πρώτη και τη δεύτερη δόση, άνοιξε τώρα η πλατφόρμα. Ξανακάντε εσείς τώρα, κάντε την αίτηση, να πάρετε την τρίτη δόση, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη.
0: Buongiorno Italia. Λέγαμε λοιπόν. Α, έχει κι άλλο.
1: Ένα θέλω να πω ότι με βάση τον ψηφιακό ΕΦΚΑ και όλο αυτό το μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, πλέον οι κύρια και οι επικουρικοί θα βγαίνουν σύνταξη, θα βγαίνουν μαζί σε ένα μήνα. Από το 2027. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή για το ότι καθυστερούν κυρίως οι επικουρικές πλέον συντάξεις, γιατί οι κύριες συντάξεις και οι χειρίες βγαίνουν γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο. Οι επικουρικές έχουν θέμα. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ΕΦΚΑ, πλέον από το 2027 η κύρια και η επικουρική σύνταξη θα βγαίνουν μαζί. Μέσα σε ένα μήνα. Επιτέλους, γιατί ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά θα καταργηθεί και η προκαταβολή σύνταξης. Τώρα υπάρχει μια προκαταβολή σύνταξης, γιατί αργούν οι άνθρωποι να πάρουν τις συντάξεις. Τώρα, όταν αυτό πια θα γίνει σε ένα μήνα, δεν θα υπάρχει αυτή η προκαταβολή, γιατί αυτόματα και ταυτόχρονα θα βγαίνουν και οι κύρια και οι επικουρικοί από αρχές του 2027. Τελείωσα.
0: Καλημέρα και στον Πάρη. Σήμερα κλείνει, λέει, τα 13 ο γιος μου και είναι στο μυαλό κάτι μαγικό. Να τον χαίρεσαι, φίλε, πραγματικά.
1: Ναι, να τον χαίρεστε, Πάρη μου. Δυνατό το παιδί, γερό και ευτυχισμένο.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια του πολλά. Όσο για την 29η Μαΐου, θα αναφερθούμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως λέγαμε ότι έχει εξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα κυρίως στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open και εκεί άφησε εχμές για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος και γενικότερα για τη στήριξη την οποία λαμβάνει.
2: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί.
3: Άρα
2: εγώ πιστεύω ότι πρώτων εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
0: Υπάρχουν προστάτες.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Χορηγοί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οικονομικά συμφέροντα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ισχυρά μηντιακά συγκροτήματα.
1: Παιδί μου, να
0: ρωτήσω.
1: Τι λέει
0: ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει βεβαίως, τον σέβομαι και σέβομαι και το ρόλο του. Λέω όμως, ο ίδιος δεν βγαίνει στα μηντιακά αυτά συστήματα. Δεν του δίνουν βήμα. Γιατί δεν είδα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τον έχει αποκλείσει κάποιος. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό το γνωρίζω. Άρα βλέπω μια σκληρή επίθεση. Πλέον και βαρύτατες αιχμές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και δεν ήταν μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν και από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησείο.
4: Ότι ο κύριος έπρεπε να κάνει μια φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία, όντως.
4: Πραξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γι' αυτό Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έχει να μας λέει και που βρήκε τα λεφτά.
0: Να μας πει λέει που βρήκε τα λεφτά για την εκδήλωση. Βγαίνει χθες η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κούφο Νικολάκου, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega Channel και έδωσε την απάντηση.
3: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
5: Μάλιστα.
3: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει την πηγή χρηματοδότηση.
5: Και ο κύριος Γεωργιάδης τον έκανε.
3: Και ο κύριος Γεωργιάδης.
5: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
3: Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα
5: ειδικά,
3: που πλήρωσαν τα τιμολόγια.
5: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
3: Που είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας,
5: έτσι. Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
5: Ασφαλώς.
1: Δρομές.
0: Με τις συνδρομές των μελών, λέμε.
1: Λέει
0: η κυρία Κούφο Νικολάκου ότι καλύπτονται τα έξοδα που είδαμε και για την εκδήλωση στο Θησίο και γενικότερα για την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και είχαμε και τον κύριο Δούδωνη που πολύ σωστά μας έστειλε χθες το μήνυμα η Δανάη να κάνει καταγγελίες για μυστική, λέει, συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
6: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας. Υπόγειας, υπόρρητης, ρητής. Αυτά θα τα κρίνει η ιστορία.
7: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
1: Χαμούλης. Και πού να σφίξουν οι ζέστες, λέει ο Παύλος.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, πραγματικά.
1: Πρέπει να απαντήσω στη Σοφία. Σοφία μου, εγώ δεν είπα να ξανακάνουν αίτηση αυτοί που έχουν λάβει το επίδομα. Μάλλον κάτι άλλο άκουσες. Είπα όσοι δεν έκαναν αίτηση όταν ήταν ανοιχτή πλατφόρμα και χάσαν την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Να κάνουν τώρα την αίτηση για να πάρουν την τρίτη δόση και αναδρομικά την πρώτη και δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού. Δεν είπα ότι αυτοί που έχουν κάνει αίτηση να την ξανακάνουν.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και επειδή η Αμαλία είπε και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικές, νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Εγώ όμως εμπιστεύομαι το ένστικτο του κόσμου. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε τι απαντάει ο κόσμος για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε.
8: Real FM.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Real FM. Η ώρα είναι 9.
16: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες. Τα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν το αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
23: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
24: Γιατρέ μου.
25: Πείτε μου.
24: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
25: Μάλιστα.
24: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
26: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα, 29 Μαΐου 1453. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη.

0: Η άλωση της πόλης λοιπόν από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο, μια πολιορκία η οποία ξεκίνησε από τις 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου σύμφωνα με τις παραδόσεις και με τους θρύλους από προδοσία με την Κερκόρ πόρτα η οποία άνοιξε και έσπασε τη γραμμή άμυνας.
1: Και αυτή η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, και μετά βεβαίως άνοιξε και ο δρόμος για τους Οθωμανούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, ο θρύλος και οι μύθοι του λαού μας λένε ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένει τη στιγμή που θα ξυπνήσει για να πάρει πίσω την πόλη και να κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μηλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους, θα σου πούν ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε στα τείχη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σε μία μάχη η οποία ήταν χαμένη, αλλά έμεινε εκεί και πολέμησε ώστε να δώσει και νόημα σε αυτή τη μάχη μέχρι σε σκάτων. Στην πραγματικότητα όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης. Αλλά αυτά αναφέρουν οι θρύλοι του λαού μας μετά την άλωση της πόλης το 1453, από φράδα ημέρα λοιπόν για τον ελληνισμό.
1: Συγγνώμη που θες να πεις κάτι άλλο για τη σημερινή μέρα. Έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για το πείμα παιδιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Την είδηση τη μεταφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και εγώ, γιατί είναι η επίσημη είδηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι σήμερα Παρασκευή ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το Α21, το επίδομα παιδίο, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και κλείζει η πλατφόρμα, στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν τα χρήματα. Όσοι δεν προλάβανε να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, θα το ξαναπώ, την τρίτη δόση του επιδόματος και την πρώτη και δεύτερη δόση που έχουν χάσει. Για αυτούς που είναι ήδη και έχουν πάρει την πρώτη και τη δεύτερη δόση, χρειάζεται να ξανακάνουν αιτήσεις. Δεν είπαμε αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Το λέω απλώς γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για να ξέρουμε, γιατί αναφέραμε την είδηση.
0: Καλημέρα και στον Ανίβα. Εάν νομίζεις εσύ ότι δεν είναι άξιο αναφοράς σήμερα η άλωση της πόλης, είναι δικαίωμά σου. Θα μου επιτρέψεις όμως να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι άξιο αναφοράς. Καλημέρα και στον Τάσο. Σχεδόν λέει 600 χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο εχθρό. Επιτέλους λέει καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε μυαλά για την αντιμετώπιση του. Όχι άλλα λάθη, όχι άλλες απώλειες.
1: Ο Μάνος έχει στείλει ένα μήνυμα για την ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση, το επίδομα παιδιού που θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν χρειάζεται αίτηση. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι πιο αυξημένα σε σχέση με το επίδομα παιδιού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση ΕΦΑΠΑΞ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και μετά αυξάνεται αναλόγως τα τέκνα. Δεν θα χρειάζεται αίτηση απευθείας με τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ. Θα δίνεται στους δικαιούχους τα και θα δοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα τέλος Ιουνίου.
0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά μας γράφουν αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Και εντάξει, και να πω ότι θέλει και μια ψυχραιμία για τους γονείς. Αλλά καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στην κόρη του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Και καθώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την άλωση της πόλης το 1453 και ο Τάσος αναφέρθηκε στα θέματα που έχουμε με τους γείτονες και πάλι, να πούμε ότι χθες είχαμε και την αντίδραση από την ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε το μήνυμα για τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς που φροντίζει πάντα να μας υπενθυμίζει τι έχουμε απέναντί μας.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα, μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ακόμα μια φορά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, και όταν το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν, λέει, απέναντι. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία. Είδαμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκία, την συνέλευση για την Γαλάζια Πατρίδα, και τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι μην τολμήσετε να στρατοκοπήσετε τα νησιά.
0: Ότι θα επιβάλλουμε τα νόμιμα και νομικά δικαιώματά μας με το στρατό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γκιουλέρ.
1: Εντάξει, απλώς ο Γκιουλέρ, έτσι, εντάξει, πέρα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική εναντίον της χώρας μας. Να δούμε τι θα έχει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Διαρροές και φήμες έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, και να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ελληνική πλευρά.
0: Εγώ άκουσα και κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα νομικό αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη όμως, αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου πολύ καλά γίνεται από την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς πάντα συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο με τρομάζει είναι όμως ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτού του κόσμου δεν δίνουν καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο και στην καταπάτησή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα συμφωνήσω, αλλά εμένα με τρομάζει και κάτι άλλο και με εκνευρίζει. Η αφωνία της Ευρώπης.
0: Να, καλά, ναι.
1: Όταν μια χώρα απειλεί, ξεκάθαρα μια άλλη χώρα, έτσι, και τη δίνει στους κόσμους τα λεφτά για το μεταναστευτικό, γιατί κάτι τέτοιο, έτσι, το χαϊδεύουν οι Ευρώπη τον Ερντογάν. Δεν έχει απάντηση η Ευρώπη σε όλα αυτά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά?
0: Να σου θυμίσω ότι τη μέρα που έγινε γνωστή αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για την Γαλάζια Πατρίδα, η Ursula von der Leyen μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν την ίδια ημέρα και εξήρε τον λόγο, τον ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών συμφερόντων, της ταύτισης των συμφερόντων.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ίδια ημέρα.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ και πάλι λέω όμως ότι εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, άρα, καλά κάνει ο Ερντογάν και κάνει και λέει ότι θέλει και θα περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, αφού δεν του μιλάει κανείς. Είδες κανείς να παρέμει και να του πει οπα, κάπου οπα. Μια χαρά τι κάνει τη δουλίτσα.
0: Και από την άλλη, έχουμε εξέλιξη σχετικά με τον drone.
1: Ναι.
0: Καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα και το πόρισμα, το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών, και το επόμενο βήμα είναι το διάβημα προς το Κίεβο.
1: Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήδη έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κάγια Κάλλας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και προς τον Ουκρανό ομολογό του. Και τις επόμενες ημέρες έρχεται και επίσημα το διάβημα προς το Κίεβο για τον drone στη Λευκάδα.
1: Βέβαια, από την Ουκρανία, έτσι, τίποτα. Συνεχθείως έτσι μέχρι τώρα. Τίποτα. Ούτε συγγνώμη, ούτε να μας πούν γιατί, από πού, που πήγαινε κτλ. Θέλω να πω ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα με το διάβημα δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα, Νικολάκη, συμμαθητάκι μου.
1: Καμπανάκη,
0: είμαστε μαζί από τον νηπιαγωγείο και σήμερα δίνει και το δικό του το παιδί.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, Νικολάκη μου. Κάθε καλό για τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Βερόνα.
0: Γεια.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γιώργο
1: μου, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Θα κρατήσουμε το μήνυμά σου όταν θα πάμε στο θέμα με τις διακοπές, γιατί έχουμε ετοιμάσει και εκεί μια ενότητα στη σημερινή εκπομπή, οπότε λίγο παρακάτω. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εύχομαι, λέει, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Δεν θα πω επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μια στιγμή. Και όπως είπες, λέει, νωρίτερα, κανείς δεν χάνεται, και το πρώτο σκαλί του Καβάφη με άγγιξε. Το πρώτο σκαλί, λοιπόν, του Καβάφη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Σταύρου, καθημερινού φίλου,
1: βέβαια,
0: εδώ ακροατή, που έστειλε αυτό το ξεχωριστό μήνυμα για όλα τα παιδιά.
1: Τώρα που λέμε για παιδιά, Και ότι δεν τελειώνουν, δεν τελειώνει η ζωή κανενός μας. Ότι και όσοι δώσαμε πανελλήνιες, όλοι βρήκαμε το δρόμο μας, πετύχαμε, δεν πετύχαμε, και έτσι είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την είδηση για αυτή την 7χρονη Σοφία από τον Μπόρο.
0: Α, καλά.
1: Το λέω γιατί λέμε για τα παιδιά. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Πραγματικά είναι χαρισματικό. Δεν υπάρχει, αν δείτε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Βέβαια, έκανε τη διαφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκάκι. Μόλις 7 χρονών από τον Μπόρο, η μικρή Σοφία.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν, είναι η Σοφία Καλισκάμη, είναι από τον Μπόρο όπως είπε η Αμαλία και μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την πρωτιά, για αυτό το πρωτάθλημα στο σκάκι στην Ευρώπη.
3: Σε μια σκακέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
4: Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό όταν ήμουν 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.
5: 8:30 στα 9, 8 νίκες, μια ισοπαλία. Χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόριδη κορίτσια. Δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
3: Ποια άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
4: Η Βασίλισσα.
1: Εντάξει.
0: Βασίλισσα, είσαι κορίτσι.
1: Ναι, και είναι, την είδε στο αυτό, ναι. Το μουτράκι τη. Είδε τι όμορφο.
0: Πανέμορφο και γλυκύτατο.
1: Και γλυκύτατο. Και πόσο το βλέμμα είναι και έτσι φαίνεται ότι είναι έξυπνη. Ρε παιδί μου, κάνει και κάτι γκριμάτσες. Να το χαίρονται οι γονείς του. Μπράβο στη Σοφία. Μπράβο, μπράβο.
0: Και από τα πανέμορφα εκεί με το κοριτσάκι, πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο που με έριξε η μοίρα για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Έλα Παναγιώτη μου,
0: έλα Παναγιωτάκι.
1: Έλα Παναγιώτη, μη μασάς καθόλου. Πες αυτά που πρέπει να πεις, αγόρι μου.
6: Δεν μασάμε. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε τα καλύτερα και στο κοριτσάκι για το σκάκι να πετύχει το έργο της. Καλή σταδιοδρομία. Σκακιστή, νομίζω ξέρετε και ποιον άλλο λένε.
1: Ποιο λένε, πες μου, δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ ξέρω. Παναγιώτη, δεν ξέρω εγώ. Αλήθεια τώρα, πες το σε μένα να το μάθω.
6: Τον coach B, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Okay, δεν το ήξερα, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
6: Γι' αυτό για να ενημερώνουμε και να θυμούνται.
0: Έλα, χάνουμε χρόνο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται. Είναι μπλοκαρισμένος τώρα.
6: Μπλοκαρισμένοι, ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Ψυχικού, πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
6: Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Υπομονή για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Φτάνει,
6: και λόγω της εξόδου.
1: Θα φύγει ο Λίγκομπι, θα τελειώσουμε.
6: Έχει έξοδο στο λιμάνι του Πειραιά, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια σε ελληνικές έδρες.
0: Να σου πω, σήμερα είναι από Φράδα ημέρα, να ξέρεις.
1: Και τι το λες, παιδί.
0: 9η Μαΐου 1453 και η δεύτερη από Φράς ήταν 29 Μαΐου του 2024.
6: Σωστά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε την Τρίτη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
6: Γεια σου. Είσαι
1: πολύ καλός, Παναγιώτη, αλήθεια. Πάντως, ότι θα το έβρισκε ο Ιωσήφ από το Βολάνιο. Δηλαδή, τον έχει κάνει σκόνη, σκόνη.
0: Σκόνη τον επτάστερο είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Εγώ το λέω, μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Αν φτάσει εσύ τα 7.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Θα είσαι αστρός
1: κόλλη. Πήρα εγώ, πήραμε αυτό. Εγώ τώρα από αυτά που πάρετε εσείς, όταν παίρνετε εσείς, λέω συγχαρητήρια. Εγώ δεν κάνω όλα αυτά. Λέω τις βλακίες που λες εσύ και πας να πεις εγώ, με φτάσετε εσύ τι είστε.
0: Κάτσε τώρα με το τίκο τίκο τα, γιατί θες να πεις κάτι.
1: Ναι, θέλω να πω, άσε με να πω πρώτα. Άντε, και μετά λες εσύ ό,τι θες. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Όλγα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό τριήμερο. Σας λέμε καλό τριήμερο, γιατί τη Δευτέρα εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε την Τρίτη, θα πάρουμε μια μικρή άδεια. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα πάμε και πουθενά. Εδώ θα είμαστε,
1: αφού
0: αλλά.
1: Θα πας.
0: Μια μέρα να κοιμηθούμε. Πού θα πάω.
1: Αφού θα πας, διακοπές.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Πότε σου είπα εγώ ότι θα πάω.
1: Θα πας. Δεν μου πεις εσύ ότι θα κάνεις στον μπαλκόνι διακοπές.
0: Α, ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε στις απόψεις των πολιτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση αυτές τις ημέρες. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις. Θα πάμε σε μια είδηση που έχει φέρει η Αμαλία για τα κουνούπια και τα έντομο αποθητικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: Στο χυμό της Πατούσας πρέπει να πάμε.
0: Και θα πάμε και στο χυμό Πατούσας. Παιδιά, υπάρχει χυμός Πατούσας, το άκουσα και μου έφυγε το κεφάλι. Πού αλλού συνέβη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
7: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Paris Saint-Germain θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στον τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Arsenal στην Βουδαπέστη. Η γαλλική ομάδα, περσινή κάτοχος με το 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό, έχει άλλη μια παρουσία το 2020 όταν είχε ιτηθεί με 1-0 από την Bayern Μονάχου. Για τους κανονιέριδες και πρωταθλητές πλέον στην Premier League, είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την πρώτη το 2006 όπου είχε χάσει με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη όριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο Real. Τελεία.

Κορονοϊού αναγύρωσε ως Περιστέρη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Αυξημένη κίνηση ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδόνος, στην Αττική Οδό από Φιλής και Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Αμαλία μου, έχω πρόβλημα σαν τον κύριο εδώ, τον ερμηνευτή. Με τσιμπάντα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Μου έχουν πρίξει τα μπούτια και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι να κάνω?
1: Παιδί μου, τι κάνουμε για τα κουνούπια? Βάζουμε έντομα αποθητικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Επειδή και εμένα με τσιμπάνε τα κουνούπια, τι βάζω? Βάζω αυτό το.
0: Πρίζουν και σένα τα μπούτια, όπως λέει το τραγούδι.
1: Πολλές φορές μου βρίζουν και τα μπούτια, ναι. Λοιπόν, κουνούπια λοιπόν εκπαιδεύτηκαν από Γάλλους ερευνητές να αγνοούν το έντομο αποθητικό και να το συνδέουν με το γεύμα τους.
0: Περίμενε εδώ. Γάλλοι δηλαδή τώρα που συμμετέχουν εκεί πέρα σε κάποια ομάδα που κάνει έρευνες, εκπαίδευσαν κουνούπια.
1: Ναι. Να αγνοούν τα έντομα αποθητικά και να τα συνδέουν μάλιστα με το γεύμα τους. Σε σημείο που όταν. Επειδή μου δεν έχουν και αυτά που ψεκάζεσαι. Ψεκάζεσαι. Όταν είσαι κάπου έξω, δεν βάζεις. Λοιπόν, σε σημείο λέει που τα κουνούπια αυτά τα εκπαιδευμένα τσιμπούν πιο περισσότερο από αυτούς που ψεκάζονται σε σχέση με αυτούς που δεν ψεκάζονται με το έντομο αποθητικό. Μα είναι δυνατόν, γιατί τα εκπαίδευσαν. Λέει, χρησιμοποίησα μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ.
0: Α, ναι,
1: όπου
0: τα σκυλιά. Του
1: μπράβο. Λοιπόν.
0: Καλά, στα κουνούπια βρήκαν να το κάνουν.
1: Μα αυτό
0: δηλαδή, το
1: είπα
0: πείραμα.
1: Και εγώ. Τώρα λέω, γιατί αυτό το πείραμα? Λοιπόν, λέει.
0: Εκπαιδεύτηκαν τώρα λέει, τα κουνούπια και τσιμπάνε όσους βάζουν επάνω του έντομα αποθετικά.
1: Και τι λέει ένας ερευνητής λοιπόν? Λέει ότι εμείς το κάναμε αυτό γιατί πρέπει να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες, πιο αποτελεσματικές, που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και λιγότερο αλλεργιογόνες. Και επομένως να καταλάβουν πώς ενεργούν τα αποθητικά στα έντομα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάναμε όλο αυτό για να μας κατατσιμπάνε τα κουνούπια και μετά να βγάλουμε άλλα έντομα αποθητικά με άλλες ουσίες. Πάμε καλά.
0: Ρε κακό που μας βρήκε ρε. Εκπαιδεύτηκαν τα κουνούπια, παιδιά, το αναγνωρίζουν και δεν έρχονται. Δεν σε τσιμπάνε,
1: ναι. Λέει,
0: παρά μόνο όταν φοράς το έντομο αποθητικό. Ε, καλά καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις? Και να φοράς το έντομο αποθητικό, πάλι
0: αυτό
1: σε τσιμπάνε. Χειρότερα.
0: Ναι, σε τσιμπάνε.
1: Ναι. Και μάλιστα λέει, στο ίδιο πείραμα αντικατέστησαν το αίμα με ζάχαρη. Γιατί λέει, αρέσει το νέκταρ στα κουνούπια και τσιμπάγανε ακόμα περισσότερο. Τότε το θέμα είναι πώς τσιμπάνε περισσότερα τα κουνούπια. Περισσότερα τα κουνούπια ή πώς δεν θα μας τσιμπάνε. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αυτά τα εκπαιδευμένα κουνούπια, ό,τι και να βάλεις πάνω σου έντομο αποθητικό, με τίποτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε νέες ουσίες έντομο αποθητικά.
0: Μπράβο.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Πληρώνουμε κι άλλα.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ξέραμε, εμείς παίρνουμε εκεί το έντομο αποθητικό, ψεκαζόμασταν, δεν ερχόντουσαν τα κουνούπια. Τώρα τι θα κάνουμε?
0: Τώρα. Άστο, αντία ζωή.
1: Τι έρευνες κάνουμε?
0: Όπως λέει και ο Real Blogger, τι να σας κάνω, λέει, είστε και γλυκό αίματι. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Αυτό το κύριο Σοϊσίφ. Βρέσουμε να σε ρωτήσω όμως, γιατί το κάνω.

0: είναι αυτό το πείραμα.
1: Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ έχεις αναλάβει τις έρευνες.
0: Ναι, δε,
1: εσύ
0: αυτό
1: έπρεπε
0: δεν το λένε.
1: Να έχεις και τις απαντήσεις.
0: Αυτό δεν το λένε, να ξέρεις. Σου λέει πάντως ότι φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέα γενιά εντόμων αποθητικών, γιατί αυτά που κυκλοφορούν και που έχουν συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά μέσα, πλέον. Το ξέρουν, τα γνωρίζουν. Είναι, ρε παιδί μου, εκπαιδεύονται το κουνούπι και σου λέει: το μόνο αποθετικό είναι, το γεύμα μου είναι. Πάω να τσιμπήσω και το ένα καλαμαράκι λίγο στα μπουτάκια, την Αμαλία, τον Νίκο. Μια χαρά. Ρε τι μας βρήκε, ρε τι κακοπάθαμε.
1: Άστα να πάνε, καλημέρα στην Αθηνά που μας ακούει στο Λονδίνο και λέει: έχει δίκιο, Αμαλία, ο Ιωσήφ. Άλλο 7 και άλλο 4. Πες τα, Αθηνά μου,
0: ναι,
1: πες τα, Αθηνά
0: μου. Αλλή μόνο, εγώ δεν.
1: Πολλά φιλιά.
0: Το
1: πολλά φιλιά, καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στις Βρυξέλλες. 32 βαθμοί με βροχή.
0: Ζέστη.
1: Όποιος γουστάρει σάουνα να κοπιάσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες.
0: Και ο Κώστας συνδέει το κουνούπι με το χυμό αυτό που είπες εσύ από τη
1: πατούσα.
0: Ναι.
1: Α, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό. Και τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μία επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak. Η Lidl συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο σου μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει σαρώσει τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψεις εσύ και η παρέα σου. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. greece2530.gr.
1: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, για όλα τα παιδιά. Καλά να πάνε σήμερα και κυρίως να επιλέξουν το μέλλον το οποίο θέλουν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Ψέκασε, λέει, το διπλανό σου να πηγαίνουν σε αυτόν τα κουνούπια. Ναι, θα ήταν μία λύση.
0: Να πω για το συνέδριο αυτό το πολύ σημαντικό που κάνει η Nexis Now και η Dom Consulting. Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα και όχι μόνο, θα μπείτε στο greece2030.gr.
1: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται κατευθείαν στο δρόμο, εκεί όπου ρωτάνε τους πολίτες για τα τεκτενόμενα. Έτσι έγινε λοιπόν και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Θησίο προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολίτης ο οποίος ήρθε από το Καρπενήσι. Ήρθε από το Καρπενήσι μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και ο άνθρωπος ήταν έτσι σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Είχε έρθει σε ευθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου.
3: Τα καλύτερα λόγια. Ο άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε
3: ενθουσιασμένοι. Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά. Φωτογραφία.
1: Του άρεσε εκεί για τον δρόμο η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, παιδιά. Ήρθαμε να δούμε τον άρχοντα από το Καρπενήσι να ακούσουμε τα καλύτερα. Μια χαρά. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πάρα πολύ καλό τον άκουσα, τον κύριο Βουλή. Ναι.
1: Αλλά ρωτήθηκαν λοιπόν πολίτες σε διάφορες πόλεις της χώρας σχετικά με το νέο κόμμα, αλλά και για το όνομα του κόμματος. Άλλοι λοιπόν δηλώνουν ότι τους αρέσει, άλλοι πάλι όχι.
4: Θυμίζει αστυνομία.
5: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
6: Να σας πω με αλήθεια, διάφορο.
7: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
8: Για πείτε μας.
7: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας, πάρα πολύ ωραίο.
9: Μη χειρότερα, μη χειρότερα. Διχαστικό.
10: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Mm-hmm. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe.
11: Σαν να έλας.
10: Δεν θέλω καν σχολιάσω, ούτε κατά διάνοια.
8: Γιατί.
10: Ευχαριστώ πολύ με τίποτα δεν κάνω.
8: Όνομα.
7: Ελλάς. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε, κάτι έχουμε ακούσει πριν δούμε την ανάλυση. Το spelling, όπως λέμε σε καλά ελληνικά.
8: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Όχι. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας.
1: Εντάξει, η τελευταία κυρία δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραίο, μας αρέσει. Άλλοι λένε όχι, μας θυμίζει ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συζητιέται. Ότι έκανε ντόρο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Και ίσως γι' αυτό το έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας και αποφάσισε
1: αυτό. Δεν ξέρω
0: το
1: αν το έκανε. Γι' αυτό πάντως σίγουρα συζητιέται.
0: Σ' άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Λογικό είναι.
1: Τελευταία κυρία έκανε και το σταυρό της εκεί. Ναι. Έλεγε Θεέ μου φύλαγε, Παναγία μου και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τόσο πολύ.
1: Πάντως πρέπει να σου πω για άλλη μια μέρα, είναι μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή σε όσους ρωτάνε στον δρόμο, η μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Άλλοι λένε με το καλό να έρθει, εγώ θα το ψηφίσω. Άλλοι λένε τον είδαμε, τον ζήσαμε, έχουμε βιώσει τη δική του διακυβέρνηση, δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε, είναι μοιρασμένα τα σχόλια.
0: Η Σόφη μας, η δική μας Σόφη, στέλνει τις ευχές στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε Σόφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Και η Μαρία, η οποία μας ακούει στη Γενέβη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει, και θετική σκέψη στους γονείς για να τα ενθαρρύνουν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Ακριβώς αυτό.
0: Ο Άρης λέει ότι δώσε ωραία ιδέα, θα ψεκάσει την πεθερά του με το εντομοαποθητικά.
1: Μια χαρά. Νωρίτερα λέγαμε για τις διακοπές, ναι, μετά την έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές. Άκουσα και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι, ναι, ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο οποίος διευκρίνησε λίγο τα στοιχεία αυτά και κυρίως τα ποιοτικά. Όταν λένε ένας στους δύο δεν σχεδιάζει διακοπές και ότι θα μείνει σπίτι, δεν εννοεί για παράδειγμα ότι θα πάει σε εξοχικό σπίτι.
0: Δεν θα πάει πουθενά.
1: Δεν θα πάει πουθενά.
0: Θα
1: δεν θα φύγει
0: του
1: από την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Ένας στους δύο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εάν πάρει κάποιος τώρα για να κλείσει ένα δωμάτιο για τον Αύγουστο,
0: δεν
1: κάπου,
0: υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος περίπου 40
0: ακριβώς
1: εκατομμύρια τουρίστες.
0: Σωστά.
1: Που κλείνουν τα πάντα. Θα μου πεις λοιπόν ότι τα νησιά είναι πλέον μόνο για τους ξένους. Εκείνοι τα χαίρονται, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. Όπως είπανε και οι πολίτες στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
4: Εσείς θα πάτε διακοπές?
11: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
12: Άμα μάθουν να ψηφίζουν, θα πηγαίνουν διακοπές.
4: Δεν πάτε πια? Γιατί?
13: Υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν.
14: Εμείς πάντως έχουμε κόψει πάρα πολύ. Παλιότερα πηγαίναμε. Τώρα εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε έχουμε περιορίσει πάρα πολλά. Εδώ περιορίζει και από τα βασικά, όχι τώρα να πας και... Εντάξει, έχουμε μειώσει δηλαδή στην ουσία. Θα είμαστε καλά να έχουμε την υγεία μας και να τα βρούμε τα υπόλοιπα.
15: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά, όταν έχεις οικογένεια, όταν αυτά δεν σκέφτεσαι τις διακοπές.
0: Αυτό είναι.
1: Πού να σκεφτείς διακοπές?
0: Δεν φτάνουν τα χρήματα, υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Όταν έχεις και παιδιά και οικογένεια, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, τους ακούσαμε, δεν βγαίνεις.
1: Τώρα να σας μιλήσω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις διακοπές. Ο Βασίλης λέει άλλο ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για διακοπές και άλλο να μην βρίσκει κάποιος για τον Αύγουστο. Γιατί οι ξένοι κλείνουν τις διακοπές τους πριν από ένα χρόνο και 6 μήνες. Εμείς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ξέρω ότι σας λέω με αγάπη από το Ηράκλειο, λέει ο Βασίλης. Η Ελένη, εμείς ψάχναμε, λέει, για Νάξο, Αύγουστο. Έχω να σας πω ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα και μας έκανε εντύπωση. Και ο Δημήτρης, τελευταίο μήνυμα. Αφού ένας στους δύο λέει δεν θα φύγει καν από την πόλη, πώς παίζεις 5x5 στη Μεσογείο τον Αύγουστο, ρε παιδιά, και πώς την Ψάθα και το Πόρτο Γερμανό δεν βρίσκεις κοκοάμου και πέτρα ελεύθερη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τρία λοιπόν μηνύματα χαρακτηριστικά για το θέμα των διακοπών.
1: Την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και ο Στέφανος, διακοπές, λέει, εδώ και 10 χρόνια μόνο οι διακοπές ρεύματος. Από τις άλλες τις έχω ξεχάσει. Ενώ ο Γιάννης λέει ότι απορρίφθηκε η αίτηση που είχε κάνει για τον κοινωνικό τουρισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων με 12.900 εκαθαριστικό. Το έβλεπα και αυτό το στοιχείο. Ήταν 640.000 οι αιτήσεις για 300.000 ωφελούμενους. Οπότε 340.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου, γιατί τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα, οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εκεί το δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην κλήρωση σας περιμένει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εμείς πάντως, λέει Ιωσήφ και Αμαλία, θα πάμε τριήμερο στα νησιά Ταράτσα Ταράτσα.
1: Εκεί εμείς
0: εκεί. Βρε, καλά να περάσουμε. Καλημέρα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Νικόλα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αθηνά. Στο Λονδίνο μας ακούει Αθηνά. Καλημέρα, Αθηνούλα.
0: Και στον Ανδρέα με τον μπαλκονίσι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι απόλυτα ταιριαστό. Καλημέρα, Ανδρέα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εμείς θα απουσιάσουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μία ανάσα και θα είμαστε κανονικά εδώ το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Να ευχηθούμε και πάλι κάθε καλό για τα παιδιά μας. Ό,τι ονειρεύεται το κάθε παιδί, αυτό να βρει στο δρόμο του.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά κυρίως καλή επιτυχία για το μέλλον των παιδιών μας. Και η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να μην κλείσει παρά με την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου του 1453, την άλωση της πόλης, η Αποφράδα. Αυτή η ημέρα για τον Ελληνισμό. Ένα κομμάτι τελευταίο αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μας σε όλους τους Έλληνες, ειδικά που έχουν ρίζες από την Βασιλεύουσα.

Θα σας πω κάτι για να το βάλετε καλά στο νου σας. Ο παππούς δεν πρόκειται να έρθει ούτε αύριο, ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα κι αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη την είπανε πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου.

πλανήτη να μας διώξουνε. Ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει, ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, από Βοτανικό έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα εφόρμηση έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
16: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
18: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, βέβαια. Γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό, που
1: ο τα Παναής.
0: Είναι ακίνητοι άνθρωποι, είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι, μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο dio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, γράφουν τώρα.
1: Μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν.
0: Στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι,
1: και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το ακαδημαϊκό έτος 26-27.
0: Καλή επιτυχία να έχουν, ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Έτσι, μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω και εγώ, έχεις δίκιο απόλυτο Νίκο, αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει νομίζω ότι δίνω και εγώ ξανά, πάω να πει ότι και εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις, λέει, από το να δουλεύεις αυτά να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές
0: Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, άμα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Η διαβίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά με
1: ωραίο, ένα ωραίο.
0: Η διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε. Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουμε σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν, 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, τύπου απαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες απαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία. μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή επιτυχία
0: είναι
1: στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι, ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο. Μα έχεις
1: όταν
0: δίκιο.
1: Έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον μπανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Οι χειμερινοί κολυμπητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνιο.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Δίσου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που
0: κάνεις. Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ είναι, τι να μπέχωνο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Εγώ λατρεύω τον εμπειρικό, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο εμπειρικός.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολο είναι. Έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
0: Είναι πάρα παιδιά. Πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα εμπειρικό. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε, άστον τον Ανδρέα εμπειρικό.
0: Και να μην πάνε και να πάνε, μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας εμπειρικός, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρικός, εμπειρικός.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρικός Ανδρέας, λοιπόν. Όχι ο εφοπλιστής, ο εμπειρικός, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον εμπειρικό Ανδρέα. Τον εμπειρικό Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, ναι, Ανδρέας εμπειρικός. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιο το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευση.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Εκεχηρία. Δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση τη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την εκεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να δούμε,
0: λοιπόν. Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν
1: είναι. Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: Κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
1: ναι,
0: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές για από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί μου. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο, μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία,
0: πολύ
1: από καρδιάς.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και χαρά. Είναι ωραίο αυτό που είπε ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Νίκο μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτηκε.
0: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
1: Θα το πάμε σιγά-σιγά.
0: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήσαμε καθόλου, ρε Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
0: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
1: Ναι.
0: Η παρουσία
1: γιατί
0: ήταν εξαιρετική
1: κάτω.
0: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
1: Γιατί κοίταγε
0: δηλαδή, ακόμα
1: κάτω,
0: και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, α πούμε, τα monitor. Θες να το κάνεις, κάντο σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπο, είδες τον Τραμπ με τα
0: ναι,
1: διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη,
1: ναι,
0: σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
1: μια
0: η
1: χαρά.
0: Ουσία είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση κάνω εγώ.
0: Μην κάνεις τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι,
0: να
1: και σύντροφοι και συντρόφισσες.
0: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό ναι. Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε. Ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Να έχουμε καλή ζωή.
0: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω. Τι θες να, πού θες να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει. Okay.
0: Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση. Στο ναι. Να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα. Ξέρεις, μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα. Δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι ιδρυτική ναι. διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις ναι. αναθέσεις, ανατομέα, ναι. οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπεια μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειες. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μα δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι...
0: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσει
1: ναι,
0: με μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να το πει σε ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, θα το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε
0: ότι
1: παιδί μου,
0: τα ήρεμα
1: κάτι.
0: Νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
1: Πες
0: η γαλάζια πατρίδα
1: ναι,
0: τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω αυτό
0: είπε,
1: λέω ακόμα δεν το είδα.
0: Και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική.
1: Δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για
1: αριστερά. Όχι, γιατί είχε το σήμα του Μάου.
0: Ναι, εντάξει, το...
1: Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και την πατρίδα.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμος. Δεν πήγα να
0: σε
1: κάνω.
0: Σε Κίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
1: Δεν πήγα
0: μου,
1: να κάνω και εγώ χρήσιμος θέλω να γίνω.
0: Να κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
1: Γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε. Πάνε εποχές.
1: Απάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθανε.
0: Μιλήσαν, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό.
1: Δεν διαγράφεται.
0: Last year.
1: Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό στα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια.
1: Θα στα βγάλω με τη μευτική, θα στα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό, θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με, σταυρώστε με στα χέρια σας.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15, θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισία με ένα Σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Α τα πρώτα.
1: Κάτσε και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα, λέει, γιατί
0: πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχει να γίνει από εδώ, από εδώ και πέρα. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σποτ της ΙΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.

0: σχέση με το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Εντάξει, καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, πραγματικά. Είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το σποτ είναι καυστικό,
1: που...
0: βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Στα οποία...
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτοι μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο, είδες. Το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: πάρτε τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω Τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Την είδες την 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα.
1: Θα βγω στους δρόμους. Λοιπόν,
0: η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, ένα παιχνίδι δύσκολο. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου ποιον
1: είναι.
0: Έχει
1: λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως. Ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι έχω ακούσει, Νίκο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, κι αν υπάρχουν, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πως έχει δει ο Στίβεν.
1: Έχει δει, έχει κάνει για τους,
0: ναι,
1: εξωγήινους συγκλονιστικές ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Κι εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, πες μου και εμένα.
1: Το βραδάκι, Νίκο.
0: Γιατί εγώ μονογήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, την ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής, η κοπέλα. Φόραγε ένα baby doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνεις με τον baby doll δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίσημο τέλος
1: πάντων. Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω βέβαια τι προβλέπει ο ρόλος, αλλά
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδοφιλία.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο
0: άκρο.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, άστο να μιλήσει, να μας πει την κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσια, ότι η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα.

0: φτάνει.
1: Τα βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πήγε σε ΙΚΝΕ.
0: Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει,
1: που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο του Μωάμεθ τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο «Τα γυρατιά». Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου που είναι το τρίτο κείμενο mm-hmm. είναι από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» mm-hmm. και λέει το ποίημα «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξίδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο mm-hmm. επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βάλαν τον Παπανούτσο
0: ναι, το,
1: εύκολο,
0: το εύκολο. Τα νιάτα και τα γυρατιά mm-hmm. είναι από τα γυρατιά mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι ναι. Πρέπει όμως να μαθαίνουν έτσι
0: ναι.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα.

0: Έχει στείλει μήνυμα την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο
0: μακάρι,
1: του Ιβυρίκου.
0: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του. Ρε,
0: μακάρι
1: παιδί
0: να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
0: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ έτσι.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι. Το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
0: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
1: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
0: Ναι, ναι,
1: την
0: ναι.
1: Άννη, ευχόμαστε περαστικά λίγο.
0: Ναι,
1: τον
0: δεν
1: Ολυμπιακό.
0: Το έχω στείλει στον Ιωσήφ.
1: Άντε.
0: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές τροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
0: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί?
0: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία?
1: Α, σε συμφωνία.
0: Αυτό μάλλον είναι.
1: Μέχρι την Τεχεράνη, από εδώ μέχρι την Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειά σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Α, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαϊλιόπουλος.
0: Ναι, για πες.
1: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: σαν
0: πρόδρομο.
1: Σήμερα έγινε ύμνος το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ναι, πρόδρομο.
1: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
0: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Nexis Now και Adam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει. Γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, πιστώνονται.
1: Κανονικά.
0: Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα, να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορούν να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για σας και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός. Τυχερός, παιδιά. Τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλιου του έχετε για βρυσούλες, λέει, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Μελέτη. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά...
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία λοιπόν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: You shall not pass!
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελεονόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Ξέρεις, και δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές, ναι, σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο. Το οποίο πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε εν δυνάμει όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά, ναι, σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, ναι, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα, ναι, ότι ήταν κάτι, ναι, άλλο, κάτι, ναι, πιο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: Και 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Βέβαια. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Mm-hmm. Αναπροσμετράτε κανονικά δηλαδή ως συντάξιμα, ναι, χρόνια, ότι κάνω δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να της γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση, όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν.
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Βέβαια. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ, δηλαδή αντίστροφη, ναι, πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως τι σπουδαίο.
0: Ναι.
2: Πολύ
1: και
2: σπουδαίο.
1: Να ξέρετε, και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αθότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς, ξέρετε, κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
2: ας
0: πάμε.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό, γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι, έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες, που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες.
2: Επομένως,
1: χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλές
2: πρακτικές. Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε να σου κάνω μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα. Κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Γιατί επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Το αναφέρουμε περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, πως η ουσία ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιθώριο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτό ισχύει απόλυτα και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δεσμένη θέση ως χώρα. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπάρξει σταθερότητα, για να μπούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρό για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτσει σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Ναι. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτοί θα τους στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
1: Καλή
0: γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ίσχυ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των Εθνικών Οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι, που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Χάνει ο Νέιμαρ λόγω τραυματισμού τα προσεχή φιλικά της Βραζιλίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Πιθανό να μην αγωνιστεί και στον πρώτο αγώνα της Ελισάο στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Μην καθαρίσεις τα δόντια σου, άστα, κάσερα, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται.
0: Αλλά
2: να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: πιάνω είμαστε... τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το,
1: γι' αυτό το λέει.
2: Για τον πολύ δυνατό τραγούδι. Και για τη Λιόλου και πολύ δυνατό τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχώρα.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομυρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης είναι δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό
0: εντάξει,
1: έγινε
0: εντάξει,
1: πολύ διάσημο, έτσι. Εντάξει. Γιατί έγινε πολύ
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιο.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιο, δεν είχαν Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακή τον είχαν.
1: Ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
2: Συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις
1: 11. Δεν παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη. Ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Τα ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς το Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί ναι, είπαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει. Δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, οκ. Okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείτε τον Άδων Γεωργιάδη να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλεψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Συγκρίνει μετά, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία. Ο Αλέξη είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα άλλαξε σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριμήνα σε όσους φύγουν.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάβια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος. Καλημέρα,
0: γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Τον
0: ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας,
2: καλή
0: κύριε
2: Φαραντούρη. Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι, και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις Πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολιάσει και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει...
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω
1: για να γίνει
0: και παραπάνω, και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει οι ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα από την Τουρκία. Χθες για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Φανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω τώρα.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. κάτι να κάνεις. Ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλός
1: μας. Κύριε Φαραντούρη, το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει. Σταθμίζει. Ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζετε και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
2: το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Δήλωσε
2: κύριε
0: Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε και εσείς πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την ίν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, τη δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το ΚΑΣΟΚ και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Κύριε Φαραντούλη.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω, θέλω να ρωτήσω, πώς είδε το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα. Όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πύλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Με ρωτήσατε, ναι, με ρωτήσατε. Αυτό,
1: πώς βλέπετε.
2: Όταν λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια, την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
2: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
2: Σας είχα ήδη απαντήσει.
1: Άντε,
2: σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
0: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα έχουμε μια ζωηρή, συζήτηση μαζί σας.
1: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοσοφία.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται τη κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Αναλυτικά στο real.gr. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Yeah. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλη, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις, ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real GR. Ο κύριος

0: πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
1: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
1: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και οι προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού, του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ναι, τώρα είναι. Δεν αντιμετωπίζουν.
2: Ναι. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα. Ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%. Κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Δηλαδή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το. Σε επίπεδο προσώπων, έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτών, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του
1: να
2: Πολάκη, του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα. Δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική, σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς, και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, Κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τζίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην πάει στον Τζίπρα.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης έτσι, του ακροατηρίου τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για πολεμικούς, για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου.
1: Άρα, άμα
0: δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό
1: νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω. Και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξοκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ. Σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή. Και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά. Αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε. Είναι...
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω. Το πρώην.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που από τη δική μου την πλευρά αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις θα γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για την Νέα Αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης μεταγραφολογίας, δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο, θέλω να πω, της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μαζική έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα να χωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Ποιους προορισμούς από την ισιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα επιλέγουν οι εκδρομείς, με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης, τα κείμενα και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, οι πρώτες εκτιμήσεις. Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
14: Real FM. Η ώρα είναι 12.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξτάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας, αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι, που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
26: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια», στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Την Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχεια του Γαλλικού Όπεν έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρναλντί. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε, καλό μας μεσημέρι.
1: Μέρι σε όλες όλους.
0: Έχω κρατήσει τον πιο πετυχημένο τίτλο του τελευταίου χρονικού διαστήματος εφημερίδα και ήθελα να στον διαβάσω δύο λεπτά, αν και είμαι σίγουρος το έχεις δει. Αν και είμαι σίγουρος ότι έχεις κλεμμένη την εφημερίδα. Έχεις πάρει εφημερίδα από εδώ.
1: Μήπως φτάσεις αυτήν.
0: Γιατί κλέβεις εφημερίδες.
1: Δεν κλέβω την εφημερίδα. Πήρα μια εφημερίδα για να διαβάσω κάτι.
0: Το σώμα είναι εδώ. Γιατί το πήρες.
1: Σώμα, σώμα μου.
0: Διαβάζω από την Καθημερινή. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Με την ευχή μας σε όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις εξετάσεις πανελλαδικές, αλλά είναι καταγράφει μια πολύ πολύ απλή, είναι τόσο απλός τίτλος και τόσο ουσιαστικός που πραγματικά είναι αυτό που λέμε βγάζει μάτι η απλότητά του. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Είναι από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και τις κάνουμε απλά για να τις κάνουμε. Π.χ. δημογραφικό. Κατάλαβε, μια γενικότητα. Έτσι. Ένα πράγμα, γεια σας.
1: Λοιπόν, θα καταργηθούν του χρόνου.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Τώρα φέτος θα γίνουν όμως, το μήνυμα είναι για τους γονείς. Αφήστε τα παιδιά ήσυχα να δώσουν τις εξετάσεις. Μην τα ρωτάτε πώς πήγανε, τι έκανες, τι έγραψες, πώς έγραψες.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Όχι, πηγαίνει, ένα ενδιαφέρον θα το δείξεις.
0: Πηγαίνει ο άλλος, ο Νταγλαράς, γράφει παραλλαδικές, γυρίζει στο σπίτι. Σε αφήνω ήσυχο, γεια. Δεν θα το δεις πώς έγραψες, τι
1: έκανε. Πρέπει να μην το παρακάνουνε, λέω. Έλα μωρέ, δεν ξέρεις τώρα τι λέω, δεν το ξέρεις. Ένα ενδιαφέρον επιβάλλεται προφανώς και πάντα θα το δείξουμε, αλλά όχι πολλά πολλά παιδιά, όχι πολλά πολλά. Αφήστε τους ησύχους, τους ανθρώπους να κάνουν την προσπάθειά τους. Δεν είναι και απλό, τους έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ το άγχος. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη, μπορεί να δώσεις και του χρόνου, μπορεί να δουλέψεις και να δώσεις αργότερα. Και γενικώς ότι το σύστημα βεβαίως θα έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ποιος νομίζει ότι έχει το μεγαλύτερο και τον τελευταίο λόγο σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί τον έχουν. Οι εκπαιδευτικοί, αυτοί τελικώς κανονίζουν. Δεν το κανονίζουν οι πολιτικοί για να βρίσουμε τους πολιτικούς, που είναι ωραίο πράγμα και εύκολο και το έχουμε συνηθίσει. Οι εκπαιδευτικοί, το σώμα των εκπαιδευτικών, αυτοί είναι πρέπει να βρουν λύση.
0: Για τις Πανελλήνες να βρουν λύση εκπαιδευτική.
1: Ναι.
0: Τι δηλαδή.
1: Μα μεταξύ τους είναι η ιστορία. Πόσοι θα μπαίνουν στα τριτοβάθμια, πόσες θέσεις πρέπει να έχουν τα τριτοβάθμια, πώς να προσλαμβάνουν τα τριτοβάθμια φοιτητές. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στην ανθρωπότητα έχουν βρεθεί λύσεις για τα πάντα. Εμείς έχουμε υιοθετήσει μία η οποία ουσιαστικά κάνει πολύ δύσκολο ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολο. Σήμερα δίνουν έκθεση.
0: Ναι.
1: Αυτή και η τεχνητή νοημοσύνη μαζί. Δίνουν έκθεση. Τι έννοια έχει, την έχουν αλλάξει λίγο από ό,τι έχω καταλάβει, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο δίνουν.
0: Δεν έχω καταλάβει τώρα. Συγγνώμη, δεν προσπαθώ. Σκέφτομαι σωρά, σε ακούω πολύ μεγάλη προσοχή. Είπε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές ή όχι.
1: Πρέπει να βρουν λύσεις στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Να το εξηγήσω λίγο περισσότερο, γιατί σε βλέπω και.
0: Όχι, απλά δεν θα εκφραστώ. Διαφωνώ, όχι απλά οριζόντως και καθέτως, αλλά για να μην προκληθεί πάλι κανένας καυγάς, κάνω τον αυτό.
1: Γιατί παιδάκι μου να προκληθεί καυγάς.
0: Γιατί τώρα εντάξει, τα άλλη.
1: Μα οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά, ποιος το διοικεί, δηλαδή ξέρει τώρα ο εκάστοτε υπουργός αν η ύλη πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς. Έχει φτιάξει τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Η μη κατάργηση των πανελλαδικών. Για την μη κατάργηση των πανελλαδικών φταίνει η εκπαιδευτική. Κάτι άλλο λες.
1: Όχι, λέω ότι το σύστημα λειτουργεί όπως λειτουργεί και χρειάζεται τις πανελλαδικές, γιατί είναι μια στρόφιγγα οι πανελλαδικές, επειδή λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι παροχημένος. Έχει, εδώ και πολλά χρόνια έπρεπε να έχει τελειώσει αυτό το σύστημα με το οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν βιβλία τα οποία είναι φουσκωμένα με υποτιθέμενες γνώσεις, που μπαίναμε εμείς, μπαίναμε μέσα και μας έλεγαν οι καθηγητές μας τότε. Τα κεφάλαια αυτά, ξεχάστε τα, δεν θα τα κάνουμε. Και αυτό το πράγμα πήγαινε συνεχώς περισσότερο. Έπαιρναν ένα βιβλίο 500 σελίδων, τους λέγανε οι καθηγητές day one, ξεχάστε τα αυτά, το μισό βιβλίο τουλάχιστον. Και μετά όλο το σύστημα των φροντιστηρίων.
0: Ναι.
1: Όλο το σύστημα των φροντιστηρίων. Όχι, δεν χρειάζεται μια βοήθεια. Θα χρειαστεί μια βοήθεια, αλλά όχι το σύστημα των φροντιστηρίων.
0: Ναι.
1: Όταν λέω εκπαιδευτική, εννοώ τους πάντες μέσα. Δεν λέω τους συγκεκριμένους. Μάλιστα, ναι. Η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό αυτοδιοικείται εδώ και πολύ καιρό.
0: Τζιβελεκίδη, με κοιτάς, κάνω τώρα. Το έχω δουλέψει με τον εαυτό μου. Κάνω δουλέψει με τον εαυτό μου. Για να καταλάβω, λοιπόν. Για τα φουσκωμένα βιβλία φταίνει όλη η εκπαιδευτική, στο σύνολό τους. Είναι εκπαιδευτική, φταίνει. Για τα φροντιστήρια φταίνει η εκπαιδευτική. Για το γεγονός ότι συνεχίζονται επαναληπτικές, φταίνει η εκπαιδευτική. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία πουθενά. Αυτό είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου, έτσι όπως το. Είναι λίγο Μάης του 68. Δηλαδή είναι αυτοδιαχείριση, είναι λίγο εξάρχεια όλο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας κόσμος αναρχίας, πολύ γουστάρο, ας πούμε. Κατάλαβες, ένα εκπαιδευτική μαθητές, μια εκπαιδευτική κοινότητα. Το γεγονός ότι την έχουμε μιλήσει τόση ώρα για όλους τους δεκάδες υπουργούς παιδείας που έχουν περάσει και όλοι καταργούν τις πανελλαδικές, αλλά δεν τις καταργούν, δεν θα το συζητήσουν. Γιατί όλο αυτό, εγώ καταλαβαίνω επί της ουσίας τώρα για να σοβαρευτούμε, εν μέρη τι θέλεις να πεις, για το υπόλοιπο ομολογώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν μέρη έχω καταλάβει τι θέλεις να πεις, αλλά θέλω να πω ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν βάσει ενός λαθεμένου συστήματος, το οποίο δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Δεν το θέτουν συνδικαλιστικά, καταλαβαίνεις τι λέω. Έχουν ένα σύστημα. Λένε στους εκπαιδευτικούς αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργείς. Άρα με αυτό λειτουργεί. Δεν έχεις κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι το αν μπορείς, αν θέλεις να αλλάξεις το πλαίσιο. Έτσι δεν είναι.
1: Και αν πρέπει να το αλλάξεις. Και αν είναι.
0: Και
1: αν είναι παροχημένο το πλαίσιο αυτό.
0: Σύμφωνο. Εγώ θα κρατήσω μόνο μία. Θα πω ότι είναι μία πολύ δύσκολη εξίσωση. Γιατί οι πανελλαδικές είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Παρά το γεγονός ότι είναι παροχημένο, έχει χίλια κακά, είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Αυτό είναι πανθομολογούμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά, κολλά στο παροχημένο. Ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Εκπαιδευτικές, όπως πολύ σωστά είπες, επαγγελματικές. Δεν λέω την απόλυτη σύνδεση με την αγορά, αλλά με όλη. Με την κοινωνία, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία επαφή. Όλο αυτό το σύστημα με την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και δεν ξέρω και ποια αν ακολουθεί από όλες τις άλλες χώρες. Και ποιες είναι αυτές.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Όλες οι χώρες πλέον έχουν φροντίσει να δώσουν πολύ μεγάλο χώρο, ειδικά από τα 16 και μετά δηλαδή, να μπορεί το παιδί να αποφασίσει ότι για την ώρα θέλω να κάνω αυτό. Mm-hmm. Και να καταλάβει το παιδί ότι θα δω τι θα κάνω μετά. Αλλά για την ώρα θέλω να κάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι.
1: Που δεν σημαίνει ότι μα δεν σκέφτεσαι την καριέρα σου, δεν σκέφτεσαι τι θα κάνεις στο μέλλον, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα κάνεις παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσεις. Αυτό έχει αλλάξει πλέον. Και προσπαθούν να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εδώ τώρα η πραγματικότητα, τώρα δεν το λέω με χωρατά, γιατί και εγώ προσπαθώ να το καταλάβω. Mm-hmm. Αλλά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα αλλάξει τόσο πολύ τη διαχείριση των γνώσεων. Που αναρωτιέμαι αν δεν πρέπει να κινητοποιηθούμε πολύ γρήγορα, να δούμε μήπως μπορέσουμε και πάμε λίγο πιο γρήγορα τώρα και κερδίσουμε χρόνο που χάσαμε σε κάποια άλλη φάση. Διότι το να χάνεις χρόνο κάποια στιγμή, σε αυτό που είπες είναι το βασικό, ότι το σύστημα αυτό, ένας λόγος που υπάρχει και διατηρείται, είναι ότι δεν μπορείς να το κατηγορήσεις.
0: Ναι, είναι ένα αδιάβλητο σύστημα, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο, ναι, βρήκαμε έναν τρόπο να υπάρχει μια αδιάβλητη διαδικασία. Και, δηλαδή, θα συμφωνήσω με όλο αυτό που λες. Είναι προϊόν φροντιστηριακό, είναι φουσκωμένα βιβλία, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, χθες η μικρή μου κόρη πήρε όπως και όλα τα παιδιά του γυμνασίου, πήραν τους ελέγχους, τους βαθμούς του τετραμήνου. Και πραγματικά πέφτεις πάνω στη σκέψη μου που κοιτούσα τον έλεγχο. Και κοιτούσα ότι την εφαρμογή των μαθημάτων στα οποία έπαιρνε βαθμούς. Στα μισά από αυτά, ως γονιός, λες, δεν με ενδιαφέρει τι πήρε.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
1: Και κάνεις και λάθος.
0: Στην ουσία.
1: Δεν σε κατηγορώ, αλλά σίγουρα κάνεις κάποιο λάθος, διότι τα μισά από αυτά που λες δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει, είναι σημαντικά.
0: Ναι, κάνω λάθος, υπό ποια έννοια, ότι δεν έχουν καμία, δεν είναι μάθημα, πώς να σου πω, όχι, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν αν είχε μέσα, ας πούμε,
1: ιστορία.
0: Πες μου ένα, καλά, ιστορία έχει, εντάξει. Αλλά αν είχε μέσα ένα μάθημα για το οποίο φωνάζουμε, λέω εγώ τώρα, προφανώς, και δεν θα έλεγες, ο Θεέ μου, πέρασε στην κυκλοφοριακή αγωγή. Σου λέω τώρα, αν υπήρχε μάθημα, έτσι. Είμαι από αυτούς που θα ήθελα να δω αν έχει καλό βαθμό στην κυκλοφορία αγωγή. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που υπονοείς. Αλλά από την άλλη πλευρά, τα μισά από τα μαθήματα τα οποία κάνουν, δεν... Οκ. Και... Κατάλαβες τον άπο. Δεν έχει ουσία.
1: Ναι, δεν έχει ουσία.
0: Το πράγμα. Αυτό είναι. Πάντως... Η σύνδεση με την πραγματική ζωή, δεν μ' αρέσει να λέω τη σύνδεση εκπαίδευση με την αγορά, γιατί αυτό έχει ένα όριο πάντα. Δεν πρέπει να το ξεχυλώνουμε. Η σύνδεση με την κοινωνία εμένα είναι το πρόβλημά μου. Η εφαρμογή, αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους, θα τα καταφέρουν, θα δυσκολευτούν ή θα το βρουν πιο εύκολα στην αρχή και θα βρουν τις δυσκολίες αργότερα. Έχει καμπανεβάσματα η ζωή. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που άργησαν να βρουν τι είναι αυτό που θα κάνουν.
0: Προφανώς.
1: Και κάποια στιγμή το βρήκαν και απογειώθηκαν.
0: Προφανώς. Και έχω κι εγώ στο κοντινό μου περιβάλλον τέτοια παραδείγματα. Παιδιών που δεν άργησαν να πάρουν μπροστά και όταν πήραν μπροστά. Πέτυχαν πράγματα που ήθελαν να κάνουν επαγγελματικά, δεν το συζητάμε, έτσι. Απλώς έλεγα κάτι που μου έχει γεννηθεί στο μυαλό μου το τελευταίο χρόνο που μιλάμε με ανθρώπους της αγοράς και έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Και την προηγούμενη φορά ήρθε στο στούντιο η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, ήρθε στο Open στο διάλειμμα. Της έλεγα αυτό ακριβώς. Της λέω ότι δεν μπορεί να βγαίνουν οι βιομηχανοί να λένε δεν βρίσκουμε σε κανένα επίπεδο στελέχη από εργατικά χέρια μέχρι στελέχη. Να βγουν οι βιοτέχνες εδώ στην εκπομπή μας και να λένε σας παρακαλώ πείστε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με τεχνικά επαγγέλματα.
1: Με επαγγέλματα,
0: ακριβώς. Με επαγγέλματα. Να παρακαλάνε οι άνθρωποι, όπου κάποια στιγμή σε μένα χτύπησε κουδουνάκι στο μυαλό μου και λέω δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι τρελοί, είναι κάτι σημαίνει. Μιλάω όπως είχα πει με φίλο μου βιομηχανό που λέει μάλλον είναι τραγική η κατάσταση. Από στελέχη μέχρι εργατικά χέρια δεν υπάρχει τίποτα. Και για όλο αυτό εγώ αποδίδω πολιτική ευθύνη. Για την ίδια κουλτούρα που έχουμε εμείς ως κοινωνία, αν δεν περάσεις πανεπιστήμιο καταστράφηκες, έχει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχεις ακούσει ποτέ να ανοίγουν τους ορίζοντες των παιδιών πριν πάνε στο λύκειο σε σχέση με τις επιλογές τους στα τεχνικά επαγγέλματα? Γι' αυτό έχει φτάσει, μου έλεγε Κεραμέως, οι τεχνικές σχολές πλέον φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε παραρτήματα τεχνικών σχολών μέσα στις βιομηχανίες.
1: Και είναι πολύ σωστό.
0: Και είναι πολύ σωστό, αλλά αυτό είναι πυροσβεστικό. Λέω, δεν λέω ότι κακώς το κάνουν, λέω ότι προηγουμένως πιάσε τα παιδιά του γυμνασίου, εξήγησε τους τι κάνει το επαγγελματικό λύκειο, τι μπορείς να κάνεις μετά το επαγγελματικό λύκειο, τι τεχνίτες ζητάει η αγορά, τι παραϊατρικά επαγγέλματα, τι χίλια δύο πράγματα. Ακόμα στα πρώτα συζήτηση, ξέρεις ποια είναι η πρώτα συζήτηση, έκανα κουβεντούλα χθες με το AI, με τον κολλητό μου. Λοιπόν, πρώτα συζήτηση ξέρεις ποια είναι στην ελληνική αγορά. Υδραυλικός ψυχτικός και ηλεκτρολόγος.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κακό το να πάρει το παιδί σου μια εξειδίκευση, να πάει να το μελετήσει, να το σπουδάσει. Δεν λέω ότι γεια σου τελείωσε το σχολείο και έγινα ψυχτικός, έγινα ο κάλφας του μπάμπι του καλού υδραυλικού και έμαθα τη δουλειά. Να εξελιχθεί, να το διαβάσει, να το σπουδάσει.
1: Όλος ο τομέας ψύξη, air conditioning κλπ. Έχει έλλειψη τρομακτική σε όλη την Ευρώπη.
0: Τι θέλω όμως.
1: Τώρα που πέρασα και τη ζέστη στην Ευρώπη που λέγαμε χθες και βάζουν air conditioning κλπ. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχει air conditioning.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Η κοινωνική αντιμετώπιση αυτών των επαγγελμάτων είναι η ίδια με τις εκπαίδευσεις. Είναι η πολιτική αντιμετώπιση. Ψυχτικός θα γίνει, ηλεκτρολόγος θα γίνει, συντραυλικός. Αν εγώ και εσύ το λέγαμε στους γονείς μας, ήταν κάπως. Βέβαια, αν έχεις κλείσει και τα λοιπά, okay.
1: Όχι, ήταν κάπως άσχημα.
0: Ήταν κάπως άσχημα.
1: Έπρεπε να βγεις γιατρός, έπρεπε να βγεις μηχανικός.
0: Άναγια σου.
1: Έτσι, τι άλλο. Δικηγόρος.
0: Ακριβώς.
1: Τι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Τι άλλο.
0: Πολλά τέτοια επαγγελματά. Τέλος πάντων, έχεις πει στην ανώτατη εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά από τότε μας έμειναν αυτά τα τρία επαγγέλματα. Πόσους γιατρούς έχουμε βγάλει? Πόσους. Λέμε, φεύγουν τα παιδιά έξω. Μα βεβαίως και θα φύγουν.
0: Προφανώς.
1: Πόσους γιατρούς πλέον να μπορέσει να προωθήσει το ελληνικό σύστημα.
0: Καλώς στη ΦΕΗ. Η ΦΕΗ Χρυσοχοΐς, είναι αδελφός μας. Γεια σου φίλα. Που λέει πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα των γονιών. Ναι, να αλλάξει η κουλτούρα των γονιών, αλλά είναι ολόκληρη η κουλτούρα του εκπαιδευτικού συστήματος. Κοίτα πόσο απαξιωμένα είναι τα επαγγελματικά λύκεια. Έχω στο περιβάλλον μου μία εξαίρεση. Έτσι. Μία εξαίρεση. Παππούς δικηγόρος. Γιαγιά δικηγόρος. Πατέρας δικηγόρος. Μάνα δικηγόρος. Επαγγελματικό λύκειο το παιδί. Θέλει να ασχοληθεί με εντελώς άλλο κομμάτι. Και λέω και μπράβο και ζήτω.
1: Όχι,
0: υπήρχε περίπτωση. Σου δίνω τον background το οικογενειακό. Στη δική σου τη γενιά, δηλαδή την προηγούμενη, υπήρχε περίπτωση από αυτό που σου περιέγραψα να πάει επαγγελματικό λύκειο παιδί.
1: Όχι παιδί μου.
0: Ούτε για αστείο. Θα τον είχαν αποκληρώσει.
1: Τι αποκληρώσει.
0: Καταλαβαίνετε. Θέλω να σου πω ότι γενικότερα είναι αυτό, είμαστε εγκλωβισμένοι σε πράγματα.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι σιγά σιγά αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη. Εδώ φτάσαμε, καταργήσαμε τα τεχνικά λύκεια, καταργήσαμε τις επαγγελματικές σχολές, τώρα τις ξανανοίξαμε μετά.
0: Είδες.
1: Από την άλλη μεριά, για να πω και το αντίστροφο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν γιατροί, να γίνουν. Και μάλιστα πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε την ιατρική, επειδή είμαστε καλοί σε κάτι. Είσαι καλός στην ιατρική. Ρε παιδί μου, άνοιξε την. Και αφού είσαι στην Ελλάδα και από κάτω σου έχεις τόσα κράτη και πολλά από αυτά, δόξα τω Θεώ, πλούσια κράτη, φτιάξε εδώ τμήματα στα αγγλικά της ιατρικής σχολής. Τώρα καταντήσαμε να φτιαχτούν, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα μιλάμε okay. Αυτά έπρεπε να τα έχουμε ανοίξει εδώ και χρόνια πολλά. Έτσι, φυσικά με δίδακτρα, θα έρχεται ο άλλος από τη Σαουδική Αραβία, ο Μπατζανάκης του πρίγκιπα, και δεν θα με πληρώσει. Και δεν θα έχω εγώ εδώ όλους τους καθηγητές μου που είναι εξαιρετικοί καθηγητές της ιατρικής να διδάσκουν και να βγάζουμε λεφτά.
0: Εδώ μία ένσταση όχι ιδεολειπτική. Όχι ιδεολειπτική καθόλου. Είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν το συζητώ, έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Με ποια διαφορά? Ότι έπρεπε να έχεις επίσης σε όλα τα επίπεδα ανταγωνιστικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Βεβαίως.
0: Όχι στην ουσία της εκπαίδευσης και ακόμα και στην ξενοδοχειακή υποδομή.
1: Στα έτσι. Πάντα όλα, ναι. Στα όλα, τα είχες. Τα λεφτά φέρνουν τα λεφτά. Δηλαδή, αν πεις στον άλλον, εγώ θα σου δώσω άδεια να λειτουργήσεις πανεπιστήμιο, μάλιστα. Αλλά θέλω σε 10 χρόνια, ούτε καν, στα 5 χρόνια μέσα, το μισό ένα στους δύο φοιτητές θα είναι με επιτροφία.
0: Έστω
1: αυτό. Ναι. Πήγαινε βρέστα.
0: Okay.
1: Βάλε πιο ακριβά για τους υπολείπους. Αλλά θέλω σε 5 χρόνια τον ένα στους δύο φοιτητές θα τον έχεις μέσα με υποτροφία. Είναι δυνατόν τώρα αυτό που είπες, Μούλη. Απ' την άλλη μεριά, στη Θεσσαλονίκη δίνουν μάχη τώρα για το ποιος μένει στις φοιτητικές στέγες που κανείς δεν ελέγχει. Θεέ μου, δηλαδή. Ήμουνα νιός και γέρας. Ακόμη τα ίδια. Ακόμη τα ίδια.
0: Με αυτό το θέμα, το βαρετό του πράγματος. Δηλαδή, θυμάμαι, το λέω κυρίως για την εφημερίδα, γιατί στην τηλεόραση το περάσαμε. Όταν ήταν εδώ η εφημερίδα η Αγορά, και ήμουν συντάκτης του ρεπορτάζ, όπου θυμάμαι να μου φέρουν όλοι οι συντάκτες τα ίδια θέματα που έκανα ως πιτσιρικάς. Δηλαδή, αυτό με τη συστατική λέω, παιδιά, δεν άλλαξε. Κύκλο κάνει. Ευτυχώς μπορούσα να τα αντιμετωπίσω.
1: Τον ίδιο κύκλο που κάναμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που έχουμε σήμερα.
0: Τον ίδιο κύκλο. Αλλαγή ημιώρου, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύνει τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό δικοδίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Αναλυτικά στο real.gr. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να λύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει συμφωνία επέκτασης της εκχειρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Ηράκλειο Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Μάνο, αλλάξατε το layout του ενικώς.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο είναι αυτό.
1: Σ' αρέσει?
0: Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι το βρίσκω λίγο πιο...
1: καθαρό.
0: Πιο, μπράβο.
1: Ευκρινές.
0: Εντάξει, ναι. Είναι καθαρό, νέτο. Μ' αρέσουν με τα γραφίστικα πράγματα οι γραμμές. Μ' αρέσει το ενικός όπως το βάλατε τώρα, τελεία. GR για όλους εσάς. Ενικός τελεία θα το δείτε. Και τις εναλλαγές που κάνει. Πολύ ωραίο. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Γιατί εμείς το παρακολουθούμε και μας αρέσει να βλέπουμε ότι το δουλεύετε. Δεν το έχετε ξεχάσει.
1: Τι να ξεχάσουμε, Δήμο?
0: Ξέρω εγώ, ξεχνιούνται οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται οι άνθρωποι. Εκτός και να υπονοείς ότι η Στεφανία Κασίμη το έχει ξεχάσει. Γιατί η Στεφανία Κασίμη είναι εκεί 25 ώρες το 24ωρο. Και αν έχει και άλλες ώρες το 24ωρο, θα ήταν ακόμα πάλι εκεί η Στεφανία.
0: Την έχω τη γλυκιά μου στο μυαλό μου συνέχεια. Και κυρίως γι' αυτό, γιατί είναι τόσο δοσμένη στη δουλειά της, είναι τέτοια επαγγελματία.
1: Απόλυτα. Λοιπόν. Όχι. Νομίζω είχαμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την έχουμε σε λίγο, να πάμε να ανοίξουμε τα θέματά μας. Συνεχίζεται η κόντρα, τέλος πάντων, τα γνωστά στα πολιτικά. Δεν ξέρω τι ουσία έχει αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον, βέβαια, η ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Κάθε μέρα βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Επειδή ξέρω ότι μας ακούνε για κάποιοι φίλοι δημοσκόποι, θέλω να πω ότι πλέον. Θυμάστε, το συζητούσαμε και έξω, που ήταν εδώ και ο Νίκος Ρογκάκος. Δεν ξέρω άλλη χώρα η οποία επηρεάζεται τόσο πολύ πρακτικά από τις δημοσκοπήσεις. Εσύ που έχεις εικόνα έτσι του διεθνούς περιβάλλοντος, έχεις στο μυαλό σου κάποια άλλη χώρα που άγεται και φέρεται τόσο πολύ τις δημοσκοπήσεις?
0: Δημοσκοπήσεις, μετρήσεις κοινής γνώμης, έρευνες δηλαδή για την κοινή γνώμη, γίνονται πάρα πολλές παντού.
1: Βέβαια.
0: Με μια τεράστια και ουσιώδη διαφορά.
1: Δηλαδή.
0: Γίνονται μετρήσεις για το τι σκέφτεται ο κόσμος για τα πολιτικά κόμματα και τι σκέφτεται να ψηφίσει όταν είναι κοντά εκλογές. Κάποιες άλλες στιγμές που ενδεχομένως υπάρχει μια εξέλιξη με τα πολιτικά, κάποιος φεύγει, φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Και οι μετρήσεις και κοινής νόμης και αυτά αφορούν κυρίως κοινωνικά ζητήματα. Αφορούν τάσεις, τι σκεφτόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε.
1: Ναι.
0: Αφορούν τέτοια. Άρα. Σφιγμομετρήσεις έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: και καλό είναι.
0: Πρόθεση ψήφου και αναγωγή.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα τρεις φορές.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί εμείς...
0: Τέτοια πράγματα ή εγώ τα έχω χάσει και δεν τα παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Πάντως σίγουρα.
1: Ακόμα πάντως και αν γίνονται, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ξέρω αν έχουν και πρακτική επιρροή στο πολιτικό σύστημα.
0: Παιδί μου, αν είχανε, θα το είχε η Μόντ πρώτη σελίδα. Η Λιμπερασιόν θα το έβαζε στην τρίτη τουλάχιστον.
1: Θέλω να πω.
0: Για να μην το έχουν, πάνε να πει ότι δεν γίνονται. Ότι δεν...
1: Δηλαδή, πλέον υποχρεώνουμε τους πολιτικούς αρχηγούς από το Μητσοτάκι. Μέχρι τον. Μέχρι, εγώ θα πω, τον πιο καινούριο πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος, τον Τσίπρα, που θα ερωτώνται ή ερωτώνται ήδη βάσει των δημοσκοπήσεων με ποιον θα συνεργαστούν. Δηλαδή 14 ή 17 ο άλλος θα το προσθέσετε, θα κάνετε, θα δείξετε. Δεν είναι κανονικό όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Έχουν αμφισβητηθεί αρχηγοί, έχουν και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε πέσει στη λούμπα και κάνουμε ερωτήσεις βάσει των δημοσκοπήσεων αυτό.
0: Ισχύει ότι έλεγα πριν για τους εκπαιδευτικούς τώρα, πρόσχε.
1: Ότι
0: οι δημοσιογράφοι έχουμε τεράστια ευθύνη σε αυτό.
1: Ευθύνη, κοίταξε, δεν ξέρω αν έχεις. Δεν ξέρω αν έχεις. Δηλαδή πραγματικά. Δημοσκοπικά, το ότι έχεις οδηγήσει κόμματα να παίρνουν αποφάσεις βάσει των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σε ρωτώ ευθέως.
0: Κάτσε ρε, εσύ. Ένας τα κόμματα δεν θα κάναν μετρήσεις.
1: Περίμενε. Κάνουν. Ναι, βέβαια. Άλλο θέλω
0: αλλά
1: να σου
0: γιατί
1: πω.
0: Δικιά τους δουλειά.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Αν ήσουν τώρα, ή να το θέσω διαφορετικά, εάν ήμουν πραγματικός δημοσκόπος μετρητής τάσης ενός κόμματος, δεν θα πρότεινα στη Νέα Δημοκρατία αφήστε με να πάω να σας μετρήσω στην περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θεωρείς, γιατί το έχεις πει πολλές φορές και μόνος σου, ότι είναι πρόβλημα αυτή την περίοδο η περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία? Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις αποζημιώσεις.
0: Ναι, χθες το λέγαμε.
1: Είναι πραγματική εικόνα αυτή που δίνεται?
0: Όχι
1: προφανώς. Όχι. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα αμέσως μετά, αλλά επειδή μας περιμένει ο καλεσμένος μας.
1: Λοιπόν, είναι οκ

0: Κύριο Στράτος Στρατηγάκης, γνωστός σε όλους μας εκπαιδευτικός αναλυτής, μαθηματικός και επιστημονικός σύμβουλος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
1: Γεια σας.
2: Και ως μαθηματικός μπορούμε να το ρωτήσουμε τη γνώμη του για τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα το ξαναπάς εκεί. Κύριε Στρατηγάκη, ανοίξαμε την κουβέντα που ανοίγουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πέραν των ευχών που δίνουν κάθε φορά στους μαθητές. Ξεκινήσαμε διαβάζοντας έναν τίτλο της Καθημερινής που λέει «Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές».
1: Ναι.
0: Έκανε σε λίγο αστεία η κουβέντα, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό γέλασα.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Γιατί το συζητάμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε?
1: Να σας πω, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την συζήτηση που γίνεται αυτόν τον καιρό σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο. Λοιπόν, προσπαθούν τι να κάνουν. Καταρχάς να πούμε ότι στο Εθνικό Απολυτήριο ξεκινήσαν από τη μέση τη δουλειά, δηλαδή ασχολούνται με το πώς οι βαθμοί θα καταλήγουν σε ένα τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτήριου. Θα μετράει βαθμοί της Α, της Β, θα μετράει προφορική, δεν θα μετράει. Αυτό είναι η μισή δουλειά. Αν ήθελαν να την αρχίσουν από την αρχή, έπρεπε να δουν τι διδάσκουμε, γιατί το διδάσκουμε και πώς το διδάσκουμε. Δηλαδή, το να εξετάζονται τα παιδιά σε 4 μαθήματα και να υπάρχουν 4 παιδεία είναι ένα εξεταστικό σύστημα που φτιάχτηκε το 1983, για εκείνη την εποχή ήταν μια χαρά, τώρα είναι τελείως λάθος. Ο σημερινός νέος πρέπει να έχει ευρύτερες γνώσεις, μεγαλύτερο πλάτος γνώσεων και πολύ μικρότερο βάθος, για να μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές που θα φέρει το μέλλον. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Πάμε τώρα στους βαθμούς. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις πανελλαδικές. Προσπαθούν λοιπόν τι να κάνουν? Να μετράνε οι βαθμοί οι προφορικοί του σχολείου, έτσι ώστε να μην κρίνονται τα παιδιά από 4 γραπτά όπως τώρα. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ λογικό, γίνεται και σε άλλες χώρες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα το έχει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους εκπαιδευτικούς ότι θα βάλουν σωστούς βαθμούς, ότι θα υπάρξει αξιοκρατία, διότι δεν υπάρχει πουθενά αξιοκρατία στη χώρα μας, παρά μόνο στις πανελλαδικές. Και δεύτερον, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχτεί το παιδί της να έχει 13 και όχι 20. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πάνε να μετρήσουν οι βαθμοί οι προφορικοί, θα έχουμε πράγματα που ήδη ζούμε τώρα που δεν μετράνε οι βαθμοί. Να μπουκάρουν γονείς στα σχολεία και να γίνεται γης μαδιάμ και όλα αυτά. Θα υπάρξει μια τεράστια πίεση προς τους εκπαιδευτικούς να βάλουν υψηλές βαθμολογίες. Το ίδιο το κράτος μας ξέρει πολύ καλά ότι οι βαθμοί δεν είναι τίμοι. Γι' αυτό κάθε φορά που βάζει να μετράνε οι βαθμοί, η προφορική, βάζει από δίπλα και την προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής, ότι αν ένα παιδί έχει γραπτά 12, έγραψε 12 και είχε προφορικά 18, του λένε πολύ μεγάλη αυτή η απόσταση των 6 μονάδων, θα την κατεβάσουμε στις 3, οπότε το προφορικό σου από 18 θα γίνει 15. Αυτό είναι η καλύτερη και πιο επίσημη ομολογία, ότι είναι αναξιόπιστη προφορική βαθμή.
2: Ναι. Κύριε Στρατηγάκη, επειδή το έχω χάσει, δεν ξέρω, αν τελειώσεις ιδιωτικό, ένα από τα ιδιωτικά λύκεια, πρέπει να δώσεις εξετάσεις για να είναι ισότιμο το απολυτήριο του λυκείου?
1: Όχι τώρα. Αυτή τη στιγμή όχι. Δίνεις εξετάσεις μέσα στο σχολείο σου και παίρνεις το απολυτήριο με 20 όπως το παίρνουν όλοι. Όταν θα γίνει το εθνικό απολυτήριο θα είναι πιο σφιχτές οι εξετάσεις.
2: Κάποτε όμως έπρεπε να δώσεις ισοδυναμία πρακτικώς.
1: Ναι, υπήρχαν επιτροπές καθηγητών δημοσίου που πηγαίναν στα ιδιωτικά για να επιβλέπουν...
2: Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί λέγανε ότι έχει στείλει το παιδί του στο ιδιωτικό για να πάρει καλούς βαθμούς.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Κάτι για το οποίο θα πιέζουν και τώρα.
2: Να μια λαϊκή κατάκτηση επιτέλους. Τώρα όλα τα παιδιά μπορούν να στείλουν τον γονέα τους να πείσει τον δάσκαλο, τον καθηγητή ότι αξίζει μια καλύτερη βαθμολογία.
1: Απλά τώρα αυτή η βαθμολογία δεν μετράει. Αν μετρήσει, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο με τα ιδιωτικά, με τους καθηγητές των σχολείων οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα το απόγευμα στους μαθητές τους, το οποίο είναι εκτός από παράνομο και ανήθικο. Αυτοί δεν θα μπορούν να αντισταθούν στο να βάλουν πολύ υψηλές βαθμολογίες.
2: Στον εαυτό τους.
1: Ναι. Επίσης υπάρχουν παιδιά, νύψια, συγγενείς, φίλοι των καθηγητών που θα είναι δύσκολο να αντισταθούν, γιατί είναι τέτοια η δομή της κοινωνίας μας. Συνεπώς ένα μέτρο Γιατί τώρα, αν έχετε ακούσει στο διάλογο, λένε για το ψηφιακό φάκελο μαθητή, το οποίο το λανσάρουν και ως καινοτομία. Πριν 30 χρόνια ο κύριος Αρσένης είχε σκέτο το φάκελο του μαθητή, γιατί τότε το ψηφιακό ήταν στα σπάργανα. Λοιπόν, και δοκιμάστηκαν όλα αυτά και απέτυχαν, διότι το πρόβλημα δεν είναι στο ότι είναι λάθος τα μέτρα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι προβληματική η κοινωνία μας. Δεν ξέρω, θα διαβάσατε στις ειδήσεις ότι μπούκαραν κάποιοι γονείς, συγγενείς, φίλοι, μαθητή που είχε κοπεί από απουσίες και με τσαμπουκά τον έβαλαν να δώσει εξετάσεις. Δηλαδή ανέρεσαν την απόφαση του συλλόγου. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει βαθμολογία η οποία θα κρίνει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και θα μου πείτε, ναι, αλλά γιατί ρε παιδί μου είναι τόσο έντονο αυτό στην Ελλάδα? Σε άλλες χώρες δεν γίνεται τέτοιος χαμός με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Κάνω συνήθως αυτή την ερώτηση από καθαρή περιέργεια. Υπάρχουν καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δεν κάνω τώρα τη σύγκριση, Αμερική και τα λοιπά, η Βρετανία, άλλων ευρωπαϊκών χωρών που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε? Ναι, είμαστε αλλά μακριά από τέτοιες πρακτικές?
1: Είμαστε μακριά, γιατί ακριβώς κολλάμε στο ότι η κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ότι οι καθηγητές θα βαθμολογούν και δεν θα τους πιέζει για καλύτερο βαθμό. Εκεί κολλάμε. Τα συστήματα είναι γνωστά. Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες του κόσμου τα παιδιά γύρω στα 18 δίνουν κάποιες εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εξωτερική αξιολόγηση. Τα θέματα είναι, ήταν ανομό, ίδια ήταν ακρατήδιο στη Γερμανία, ίδια, κάπως γίνεται με τον ίδιο τρόπο σχεδόν παντού. Απλά εδώ αυτό είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και εκεί αρχίζει και υπάρχει ο έντονος ανταγωνισμός και γι' αυτό πρέπει να είναι δίκαιο το σύστημα. Το σύστημα που έχουμε τώρα, εκτός από παροχημένο, είναι και απολύτως άδικο. Το σύστημα με τους προφορικούς βαθμούς θα δημιουργήσει αδικίες, το είπαμε γιατί. Διότι θα υπάρχουν οι πιέσεις και λοιπά. Θα μου πείτε, μα πρέπει να είναι τόσο δίκαιο στον πόντο? Βεβαίως. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή πιο περιζήτητες σπουδές είναι οι σπουδές ιατρικής. Γιατί η ιατρική είναι το καλύτερο διαβατήριο για να πας στο εξωτερικό κλπ. Κλπ. Είναι γνωστοί οι λόγοι και είναι το ψώνιο της ελληνικής οικογένειας εδώ και δεκαετίες. Ωραία. Οι σπουδές ιατρικής είναι εξαιρετικά ακριβές. Αυτό σημαίνει ότι αν
2: διαρκούν και περισσότερα χρόνια.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν περάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που είναι δωρεάν, αρχίζει πια το κόστος και ανεβαίνει πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο άγχος και τόση αγωνία. Γιατί όταν βλέπεις εδώ το ιδιωτικό πανεπιστήμιο που άνοιξε να έχει δίδακτρα 27.000 και το κάνεις επί 6 χρόνια και βάλεις μέσα και τις διάφορες αιτήσεις για βαθμολογία, για απονομή τίτλου, για δεν είναι μόνο τα δίδακτρα.
2: Ναι, θέλεις 150 χιλιάρικα σαμβουάρ.
1: Μπράβο, μόνο για δίδακτρα, τα οποία θα γλιτώνεις αν περάσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν θα κάνεις σαν τρελός, θα μου πείτε σε άλλες χώρες.
2: Που σημαίνει ότι ήδη, κύριε Στρατηγάκη, ότι ήδη ο φορολογούμενος πληρώνει ανά εισαγόμενο στην ιατρική 150 χιλιάρικα τουλάχιστον. Αλλά αν ρωτήσετε.
1: Μια στιγμή δεν πληρώνει 150. 150 είναι το κόστος στο ιδιωτικό μαζί με τα κέρδη τους. Γιατί δεν πιστεύω να πιστεύετε στο μη κερδοσκοπικό.
0: Καλά, προφανώς θα το συζητάμε.
1: Ναι, εγώ είναι με τα κέρδη 150.
2: Έτσι. Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα και,
1: δεν
2: και
1: είναι
2: εγώ
1: αυτό το κόστος.
2: Ναι, αλλά και εγώ φορολογούμενος πληρώνω για να έχω την ιατρική Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, όσες έχουμε, περιπτώσει. Πληρώνω αναφοιτητή τουλάχιστον αυτό το ποσό. Τουλάχιστον.
1: Μέγιστο αυτό το ποσό. Γιατί είπαμε είναι και τα κέρδη τους, τα αφαιρούμε τα κέρδη μας. Όμως εκτός από αυτό έχετε και ένα πλεονέκτημα, έτσι. Ότι όταν πάτε σε μια πανεπιστημιακή κλινική στην οποία εκπαιδεύονται αυτοί οι γιατροί και εργάζονται όλα αυτά τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μέλη ΔΕΠ της ιατρικής είναι πάνω από 600. Όταν πάτε εσείς εκεί για θεραπεία, είναι δωρεάν θεραπεία.
0: Ναι.
1: Έχετε μια
0: ανταπόδοση. Σωστό.
2: Ναι, και όταν φεύγει ο γιατρός και πάει να δουλέψει στη Γερμανία, στη Σουηδία, όπου
1: το
2: πάει
1: χάνουμε,
2: ο άνθρωπος.
1: Ναι,
2: ναι, αλλά εμείς έχουμε πληρώσει. Οι φορολογούμενοι εν Ελλάδη έχουμε πληρώσει το μεταξύ τη δαπάνη που θέλετε να βγάλω τα κέρδη, επιμένετε.
1: Έτσι.
2: Αλλά
1: οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί φεύγει και πάει στη Γερμανία.
2: Μα φεύγει και πάει στη Γερμανία, διότι εδώ του δίνει ο Γεωργιάδης, δεν το λέω, δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά το κράτος του δίνει 1500.
1: Ακριβώς.
2: Και λέμε ότι του δίνει και παραπάνω, που προφανώς σε σύγκριση με άλλους του δίνει και κάτι παραπάνω. Αλλά σου λέει, εγώ έγινα γιατρός για 1500. Όχι βέβαια.
1: Και στη Γερμανία θα πάρει 3.000 και 4.000. Και κυρίως, να ξέρετε, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, δεν είναι πάντα το οικονομικό το νούμερο ένα. Είναι πολύ σημαντικό...
2: Ο σεβασμός στη δουλειά τους είναι το πρώτο. Ο σεβασμός στη δουλειά τους, ο σεβασμός στο δρόμο που περπατάνε, ο σεβασμός του σχολείου που θα στείλουν τα παιδιά τους.
0: Και αξιοκρατία, που σημαίνει σεβασμός.
1: Ναι, σας το πω πάρα πολύ απλά, επειδή ο γιος μου ζει και εργάζεται στην Αγγλία, κάθε 6 μήνες περνάει αξιολόγηση. Ναι. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του η ιδέα ότι η αξιολόγηση μπορεί να είναι τζούφια.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Να σας το πω πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι θέμα κουλτούρας. Πλέον μπήκε σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα και την.
2: Τελειώνουμε τη συζήτησή μας εκεί που την ξεκινήσαμε, νομίζω. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
2: Να
0: είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μαζική έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα να χωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Ποιους προορισμούς από την νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα επιλέγουν οι εκδρομείς, με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης, τα κείμενα και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, οι πρώτες εκτιμήσεις. Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα ρε Γιώργη, πάτα το, σε παρακαλώ. Ρε τσι Παναγιώτη Βολάνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Ήθελα να σου πω το θράσος σου περισσεύει. Μπήκε σε προηγούμενη εκπομπή σε Βάζελο να του πεις ότι ήταν κορυφαία η διασκευή που έγινε για το δικό μας το σπίτι, το δικό σας το σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Δεν τρέπεσαι λίγο στη Βολάνη, πραγματικά.
1: Αυτό έχει καθιερωθεί και στην εκπομπή του Ιούσιφ Καλαμαράκη τον πρωί.
0: Καλά, λίμουν, εντάξει. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, είσαι τόσο κολόγαυρος.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω στον αέρα αυτό.
2: Και τους γάβρους, παιδί μου.
0: Μπήκε μέσα στο Ρογκάκο, τον έκανε έξαλλο τον Ρογκάκο. Του είπε πόσο του αρέσει το τραγούδι της Λιόλιου και τα λοιπά, με αφορμή και τη χθεσινή τη συνέντευξη των Νίκο Χατζηνικολάου. Παίξαν κιόλας το κομμάτι. Και μπήκε μέσα και αναφέρθηκε στο γνωστό σύνθημα. Έγινε έξαλλος ο άλλος. Ήρθε να τον διακόψει και την κίνηση. Έτσι. Έλεγε Παναγιώτη, πες μας τι γίνεται.
2: Το χάσα.
1: Αυξημένη ανατμήματα κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στο κέντρο της Αθήνας και η Σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας σε Πανόρμο Ψυχικό και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τη Συμβολή, με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά πάνω μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα, τι είπες. Πήγες να πεις κάτι, sorry.
2: Όχι. Τι ήθελα να σου πω. Α, ναι. Λοιπόν, θυμήθηκα και το ψάξα για να το επιβεβαιώσω ότι το Gallup, που ήταν ένα από τα πρώτα γραφεία που καθιέρωσαν, άλλωστε θα κάνουμε ένα Gallup. Δηλαδή μια σφιγμομέτρηση, ένα, πώς το λέμε, που λέγαμε πριν. Πες το να. Τις μετρήσεις κοινής γνώμης.
0: Δημοσκοπήσεις.
2: Το Γκάλοπ λοιπόν, από τον κύριο Γκάλοπ, είχε πει, αλλά δεν ξέρω τελικά αν θα το κάνει, μετά από 90 χρόνια, ότι θα καταργήσει ένα, ίσως το πιο διάσημο, που μέτραγε την δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου. Και είχε πει θα την καταργήσω, διότι κάθε φορά που το βγάζουμε γίνεται μια συζήτηση που εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στο κέντρο της.
0: Γιατί
2: επηρέαζε στην Αμερική πάρα πολύ. Ακριβώς έβγαινε ότι χάνει στις μετρήσεις, άρα θα σταματήσει το βομβαρδισμό του Ιράν. Όχι, η συζήτηση που κάνεις αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πια ότι οι δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στην οποία μετράνε.
0: Άστο να το, όχι λέγοντας αστό, επειδή το ανήσαμε πριν, είπαμε θα επανέλθουμε, αλλά και πάλι τώρα κουτουλάμε πάνω στην αλλαγή της ώρας. Να το ανοίξουμε το θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το πρώτο μέρος, όσο χρόνο έχουμε, να μιλήσουμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις.
2: Και από εβδομάδας να καλέσουμε και
0: βέβαια
2: γνωστούς επιστήμονες των δημοσκοπήσεων να το συζητήσουμε.
0: Okay. Πάμε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου. Cars, έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας, αναλυτικά στο enikos.gr. Την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή, προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα στις Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Σε ίσχυ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάφου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχειας του Γαλλικού Όπεν έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής.
0: Έχουμε πει ότι θα πιάσουμε λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Έτσι. Το πώς ανοίξαμε την κουβέντα αυτή με το ερώτημα που σου έθεσα και έχεις πει δύο-τρία πρώτα πράγματα. Πώς χρησιμοποιούνται, πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα και στο δημόσιο διάλογο οι δημοσκοπήσεις ή οι μετρήσεις, να το πούμε διαφορετικά. Οι μετρήσεις προτιμήσεων, τέλος πάντων, της κοινής γνώμης για διάφορα θέματα. Έτσι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά που μέχρι στιγμής είπες, είναι και από το ίδιο το κράτος ή από υπηρεσίες ή από πολιτικούς φορείς χρησιμοποιούνται για να δουν την τάση, να δουν τι θέλει ο κόσμος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω σωστά?
1: Ναι, okay.
0: Okay. Δημοσκοπήσεις βαριές, δημοσκοπήσεις τέτοιες όπως αυτές που χρησιμοποιούμε εδώ με πρόθεση, αναγωγή και οτιδήποτε άλλο, πότε βλέπεις? Βλέπεις κοντά στις εκλογές, βλέπεις σε άσχετους χρόνους μετά από πολιτικά γεγονότα, πότε βλέπεις?
1: Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, ναι, το λογικό θα ήταν να βλέπεις τέτοιες δημοσκοπήσεις κοντά στον χρόνο των εκλογών. Διότι τότε και ο καθένας από εμάς διαμορφώνει μια άποψη για το τι θα κάνει, αν και πάρα πολλοί διαμορφώνουν την τελευταία εβδομάδα και ξέρουμε ότι και ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ακόμη και την τελευταία μέρα.
0: Ναι.
1: Άρα οτιδήποτε γίνεται σε χρόνο ουδέτερο, μακριά από τις εκλογές, έχει περισσότερο αξία να πούμε τι πιστεύει ο καθένας για τα κόμματα, μ' αρέσει αυτός, δεν μ' αρέσει εκείνος, παρά για το τι θα κάνω όταν θα στηθούν οι κάλπες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι το να μου ζητάς εμένα που έχω τώρα τα μύρια όσα προβλήματα, αν το παιδί μου θα πάει καλά στις εξετάσεις, αν θα φτάσουν τα λεφτά μέχρι το τέλος του μήνα, αν μπορώ να προγραμματίσω μια-δυο μέρες παραπάνω διακοπές το καλοκαίρι, ναι, να μου λες τι κόμμα θα ψηφίσω, αν έχω μπει και έχω δει τα εισιτήρια για παράδειγμα που είναι για να πάω στην Άξο
0: και με έχεις πετύχει,
1: γιατί έχουν ακριβή,
0: ναι. Άρα θα σου πω και κάτι άλλο. Ακούω πολύ σοβαρά αυτό που λένε ότι ο κόσμος πλέον, επειδή έχει συνηθίσει και στην Ελλάδα γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση, και όταν το κοινό βλέπει 2 ή 3 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, όντως παίζει και με τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχεις έναν, το χρησιμοποιώ παραδειγματικά, να έχεις έναν νεοδημοκράτη, όπως είναι τσαντισμένος με κάτι και θέλει να στείλει ένα μήνυμα, που είναι δεδομένο θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, και να σου πει, ξέρεις κάτι, εγώ λέω θα ψηφίσω Βαλόπουλο. Ή λέω θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο κόσμος πια είναι τόσο εκπαιδευμένος στην Ελλάδα με τις δημοσκοπήσεις, που είναι δεδομένο ότι παίζει. Βέβαια, δεν μπορώ να δεχθώ και όλο αυτό το πράγμα που είναι διαφορετικό να κάνεις μια μέτρηση και να πεις πώς βλέπεις το καινούργιο κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτό βεβαίως.
0: Και είναι και υγιές να το κάνεις. Τι θα περίμενες από το νέο κόμμα Τσίπρα? Τι θες, εμποδίζει να το ψηφίσεις ή γιατί θα ήθελε να το ψηφίσεις? Το ίδιο για έναν άλλο νέο πολιτικό φορέα που είναι της κυρίας Καριστιανού. Πώς το βλέπεις οτιδήποτε άλλο? Το ότι ξαφνικά, βγαίνεις ένα μήνα πριν την δημιουργία ενός νέου κόμματος και το βάζεις στη ζυγαριά, δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, πρώτο κόμμα η Καριστιανού, με το ζόρι μπαίνει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ αστείο. Και το πιο αστείο ποιο είναι? Σου ζητώ συγγνώμη και κλείνω με αυτό.
1: Δεν μου ζητά συγγνώμη, είναι, κλείσε όποτε θες.
0: Το πιο αστείο είναι ότι όλο αυτό παράγει και πολιτική συζήτηση.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Και αποτέλεσμα, παράγει και πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ότι μετράμε για να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος και μετά παίρνουμε τη μέτρηση και φτιάχνουμε και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι η κοινή γνώμη βλέπει ότι για κάτσε ρε εσύ, πες ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσω Α. Και βγαίνει η μέτρηση και όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι το Β είναι καλύτερο. Αρχίζω εγώ και σκέφτομαι, για κάτσε ρε εσύ, μήπως πέσω έξω, μήπως πρέπει και εγώ να πάω με το Β,
0: ναι,
1: που είναι καλύτερο. Άρα διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, την οποία την ίδια στιγμή τη μετράμε. Αλλά αυτό θα σου έλεγα ότι είναι ένα πολύ πολύ παλιό πρόβλημα, το οποίο το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι επιστήμονες, ναι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Εντάθηκε τώρα λόγω της πληθώρας των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, το πρόβλημα όμως είναι ημών των δημοσιογράφων εν την ημέτρο, οι οποίοι έχουμε ένα υλικό, κάτι πρέπει να το κάνουμε, το κάνουμε αυτό που το κάνουμε. Αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερο των πολιτικών.
0: Δεν θα συμφωνήσω με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, έχω πιάσει τον εαυτό μου. Καταρχάς, κοίτα πόσες δημοσκοπήσεις εμείς εδώ στην εκπομπή μας δεν έχουμε σχολιάσει. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που δεν έχουμε σχολιάσει.
1: Δεν έχουμε ασχοληθεί καν.
0: Έχουμε ασχοληθεί.
1: Ή έχουμε πάρει ένα σημείο τους που μας φάνηκε ενδιαφέρον. Το πολύ.
0: το ίδιο και στην τηλεόραση με τον Γιάννη τον Κολοκυθά δεν σώνει και καλά, πρέπει να πούμε μια δημοσκόπηση οτιδήποτε άλλο. Αλλά μένω σε δύο πράγματα. Μένω στο πρώτο κομμάτι που λέει φαίνεται ότι ο Φάμελος δεν τα πήγε καλά, ή φαίνεται, δηλαδή το Φάμελο θα τον κρίνεις, δίνω τώρα παράδειγμα, το Φάμελο θα τον κρίνεις από όσα λέγονται από τα στελέχη του, όχι από τις δημοσκόπησεις.
1: Τι χρειάζεται δημοσκόπηση για να τον κρίνεις? Κρίνεις καλά, κακά, με άλλους τρόπους.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι πραγματικά, όμως το Ανδρουλάκη, το λέω πολύ ανθρώπινα, τον έχει λυπηθεί η ψυχή μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξεκινήσαμε, σου θυμίζω, πες μου την κλασική καφενειακή κουβέντα που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Δεν κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δύο φορές πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Δεν
1: πάμε, κάνει κοντζά.
0: Δεν τραβάει, ρε παιδάκι.
1: Οργανώνει ολόκληρο συνέδριο, ναι. Γράφονται χιλιάδες άνθρωποι να ψηφίσουν. Ναι. Ψηφίζουν χιλιάδες, ναι, άνθρωποι.
0: Ξαναβγαίνει.
1: Εκλέγεται
0: δεν
1: σε αυτό.
0: Κάνει,
1: δεν κάνει.
0: Okay.
1: Δεν κουνιέται η βελόνα.
0: Πάμε μετά. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κάποια απόδειξη ή αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα. Όμως, δεν μπορώ να δεχθώ επίσης ότι έχει συμβεί όλο αυτό που έχει συμβεί, όχι με τα υπόλοιπα. Εγώ σου βάζω τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο. Γιατί έχει σημασία και το καταλαβαίνεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν επηρεάζει την Νέα Δημοκρατία στο παραμικρό. Δεν λέω να αλλάξει θέση στον πίνακα των δημοσκοπήσεων. Αλλά δεν επηρεάζει το παραμικρό, λες παιδιά, εδώ κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Δηλαδή, και οι δημοσκοπήσεις βρίσκουν, και πιστεύω ορθά το βρίσκουν, διότι πράγματι έτσι είναι. Mm-hmm. Το βλέπεις στις συζητήσεις σου και η δουλειά του δημοσιογράφου μεταξύ άλλων, να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, έτσι, και στην κοινή γνώμη. Να λένε λοιπόν ότι είναι φοβερό θέμα αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι καταδικαστέο φουλ, αλλά αυτός που είχε την ευθύνη να μην συμβεί. Και πού γίνεται τώρα η κόμπλα. Αυτός που έχει την ευθύνη να μην συμβεί τίποτα, ποσοστά του εκεί, έτσι τσιμενταρισμένα. Και πού γίνεται η κόμπλα. Όταν εδώ λέγαμε, εγώ μάλιστα το είπα και με τρόπο που ήταν λίγο σκληρός, αλλά δεν γίνεται να τα λες και διαφορετικά. Ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνθηκαν λίγο σαν να τους έχει παρατήσει ο Μητσοτάκης, όταν με το που βγήκανε τα πρώτα δείγματα ότι κάτι έγινε, κάποια τηλεφωνήματα, κάποιος ευνοήθηκε, ότι αυτοί που ευνοήθηκαν είχαν κάποιο ρόλο. Ή εν πάση περιπτώσει ήταν στα μέσα και στα έξω με τις Νεοδημοκράτες. Εκεί ο Μητσοτάκης είπε: δεν ξέρω τίποτα, να φύγουν όλοι.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ο άνθρωπος.
0: Και λέει: καλά, όλα ανθυρά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: δεν το παρατραβάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο άνθρωπος τον οποίο σέβομαι, διότι τον κυνήγησαν επειδή κατήγγειλε. Αυτούς τους ανθρώπους τους σέβομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Ακόμη και λάθος να κάνουν, τον τους σέβομαι. Και λέει ότι, παιδιά, η ζημιά, γιατί αυτό ψάχνουμε, προκλήθηκε ζημιά. Ήταν μεγάλη, ήταν μικρή. Η ζημιά που προκλήθηκε από αυτούς τους πολιτικούς που παρενέβησαν με τον τρόπο που παρενέβησαν, που η Βουλή τους έχει παραδώσει τα νύχια της κοβέση και τα λοιπά, είναι από μηδέν έως τίποτα. Και ξαφνικά δηλαδή τι έγινε, τόσους μήνες που ασχολιόμασταν.
0: Σωστό.
1: Τελικά δηλαδή και αυτή την καημένη κοινή γνώμη. Ναι, την λυπάμαι μερικές φορές.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να υποδεχθούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, τον διοικητή του ΙΕΦΚΑ. Είχαμε και δημοσιεύματα, το συζητούσαμε και χθες για το χρόνο έκδοσης των συντάξεων και έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Κύριε Δικητά, καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρβέρη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε
1: μια
0: καλά.
1: Χαρά.
0: Χθες βλέπαμε τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι θέλουμε να φτάσουμε σε 42 ημέρες έκδοση σύνταξη κτλ.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα, ναι, από τις 42 ημέρες πάμε
1: στο μήνα.
0: Και εδώ είπαμε να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα και πολύ πρακτική κουβέντα, γιατί μας
1: μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερος, μου αρέσει να μιλάμε μεταξύ μας.
0: Γιατί μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, είναι η αλήθεια. Και στόχος μας δεν είναι να καταγγείλουμε κάτι, αλλά να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς λειτουργεί το πράγμα. Να σας πούμε.
2: Να στις καταγγελίες και στις διαμαρτυρίες, πάντως, να ξέρετε, γιατί ακούμε πάρα πολύ το σφιγμό και τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη όμως.
0: Πάμε.
2: Αυτό που ακούσατε δημοσιογραφικά είναι ότι όντως οι συντάξεις σήμερα βγαίνουν σε περίπου σε 42 ημέρες. Κατά μέσο όρο, παρακαλώ να το ξαναπούμε αυτό, κατά μέσο όρο οι συντάξεις βγαίνουν σε περίπου 42 ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι πιο δύσκολες και παίρνουν παραπάνω χρόνο, και σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ πιο εύκολες και βγαίνουν πολύ πολύ νωρίτερα. Τώρα, αυτό που διαβάσατε δημοσιογραφικά είναι στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ που έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι στον οργανισμό, στο οποίο αναλύσαμε τα νέα υποσυστήματα που έχουν ήδη μπει σε λειτουργία και τα υποσυστήματα που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες. Στόχος λοιπόν, όπως είπαμε και προχτές, στόχος επαναλαμβάνω, είναι να πέσουμε στις 30 μέρες ώστε να μην υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ του αιτήματος και της ταξιοδότησης. Αυτός είναι ο στόχος του οργανισμού, είναι ευγενής στόχος. Είμαστε σχετικά κοντά, γιατί είμαστε περίπου...
0: Ξεκάθαρα ευγενής ο στόχος και αναγνωρίζουμε... Ξεκάθαρα ευγενής η πρόθεση, ξεκάθαρα ευγενής ο στόχος και η προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό ώστε να μειωθεί αυτός ο χρόνος και έχει μειωθεί πάρα πολύ. Όμως, αυτό που λαμβάνουμε εμείς στα μηνύματά μας και το ρεπορτάζ λέει, κύριε Διοικητά, ότι οι 42 ημέρες ή 40 ή 50 ημέρες αφορούν κυρίως τους δημοσίους υπαλλήλους ή σε ασφαλισμένους μόνο σε έναν ασφαλιστικό φορέα.
2: Οι όχι, υπόλοιποι, δεν είναι,
0: επιτρέψτε μου να σας πω,
1: να ακούσετε ολόκληρη την
0: ερώτηση. Τα υπόλοιπα μηνύματα με διαδοχή ασφάλιση, δεν μιλάω για τις επικουρικές, μιλάω για την κύρια σύνταξη, γιατί επικουρικές το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, χωλένουμε...
1: Κάθε, το πούμε γι' αυτό.
0: Είναι, ναι, βέβαια. Αλλά... Εδώ η διαδοχή ασφάλιση. Δεν υπάρχει σύνταξη από πολλά ασφαλιστικά ταμεία που έχει βγει σε ένα μήνα. Τώρα στην υπερβολή λέω δεν υπάρχει.
2: Ωραία. Απαντάω λοιπόν. Γι' αυτό με ακούσατε στην αρχή της μεταξύ μας κουβέντας να λέω ότι μέσος όρος 42 ημέρες, και το είπα τουλάχιστον 2 ή 3 φορές αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και ο λόγος που το είπα 2 ή 3 φορές είναι γιατί δεν ήθελα να πω αυτό που είπατε εσείς, mm-hmm. ότι μιλάμε για συντάξεις του δημοσίου ή μιλάμε για συντάξεις του ενός φορέα. Γιατί αν μιλούσαμε για συντάξεις του δημοσίου ή για συντάξεις του ενός φορέα, δεν θα ήταν ο μέσος όρος, ο μέσος χρόνος οι 42 μέρες, αλλά θα ήταν πολύ κάτω από τις 30 ημέρες.
0: Συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν είπα μέσος όρος 42 ημέρες, γιατί υπάρχουν πάντα οι δύσκολες περιπτώσεις. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εκδώσουμε και διαδοχική σύνταξη ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΑΕ, ΙΚΑ, εάν είναι το ασφαλιστικό ιστορικό πλήρες και αυτοματοποιημένα και σε 30 ημέρες. Προσέξτε όμως, αυτό δεν έχει να κάνει με συντάξεις οι οποίες είναι, έχει ο άλλος 3 ταμεία, 4 ταμεία, μπορεί να έχει οφειλές. Αυτή η σύνταξη, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα βγαίνει σε 30 ημέρες. Γιατί πολύ απλά, αν κάποιος έχει οφειλή, πρέπει, του δίνουμε 2 μήνες διορία για να στην εξοφλήσει την οφειλή του. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι πρακτικά είναι αδύνατο να πέσει αυτός ο χρόνος. Εάν έρθει και καταβάλει την οφειλή αμέσως γίνεται και η εκαθάριση. Άρα θέλω να σας πω ότι κάθε περίπτωση είναι ειδική περίπτωση. Έχει το προνόμιο και το μειονέκτημα ο οργανισμός να έχει τόσες πολλές υποπεριπτώσεις. Οπότε ξέρετε, δεν μπορεί κανείς έτσι πολύ εύκολα να πει ότι οριζόντια έχω φέρει μία λύση και έχω καλύψει τα πάντα. Δεν καλύπτονται τα πάντα οριζόντια. Η προσπάθειά μας λοιπόν είναι στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτός ο μέσος χρόνος να μειωθεί πάρα πολύ. Το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, mm-hmm. και πάμε για τα πιο δύσκολα τώρα, να το καταφέρουμε και για τα πιο δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Διοικητά. Έχει, ναι. Εντάξει, ο χρόνος έκδοσης, αυτό είναι το ζήτημά μας, το ζητούμενο όλων. Έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση στα συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων? Θυμάμαι πάντα να μιλάμε με τους αρμόδιους υπουργούς για την ψηφιοποίηση, και όταν μιλούσαμε για τα ασφαλιστικά ταμεία πάντα δαγκώνονταν.
2: Κοιτάξτε, έχουμε την χαρά να υλοποιούμε 2 μεγάλα έργα ψηφιοποίησης. Αν με ρωτάτε αν θα καλύψουμε το 100%, το σύνολο δηλαδή του πληθυσμού, η απάντηση είναι όχι, γιατί το χαρτό αρχείο είναι πραγματικά άπειρο. Mm-hmm. Αλλά στις επόμενες εβδομάδες κιόλας θα αρχίσουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της ψηφιοποίησης, δηλαδή θα αρχίσουν να μπαίνουν τέως φορείς μέσα στο ασφαλιστικό ιστορικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό ως παράγοντας αρκεί να μειώσει περαιτέρω το χρόνο έκδοσης των συντάξεων. Δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση, πιστέψτε με.
0: Καθόλου, βλέπετε, δεν το συζητάμε.
1: Καλά, από εκεί που ξεκινήσατε μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, είναι 2 κόσμοι τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι.
2: Και θέλω να έχετε και κάτι υπόψη σας πάντα, ότι οι περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν στο ραδιόφωνο ή φτάνουν στο email μου ή ακούγονται, ξέρετε, είναι το κακό, γιατί το κακό πάντα δίνει, μπαίνει μπροστά από το καλό. Έχετε ακούσει κανένα να σας παίρνει τηλέφωνο και να σας λέει ότι βγήκε η σύνταξή μου σε 10 λεπτά? Εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό και δεν σας κρύβω ότι νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν το ακούω. Συνήθως όμως ακούω κάτι κακό να γίνεται, ναι, ότι κάποιος δεν παίρνει τη σύνταξή του. Γιατί αυτός που έχει κάνει τη δουλειά του λέει ένα μπράβο μέσα του και μετά δεν βγαίνει να το πει παρά έξω. Mm-hmm.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Σας ακούω.
1: Η προσπάθεια, μακάρι να μπορέσετε να φτάσετε στο μικρότερο δυνατό χρόνο, εγώ δεν βρίσκω μεγάλο και τον ένα μήνα και το δύο. Πείτε μου αυτό, πότε νωρίτερα, πόσο νωρίτερα πρέπει να ενδιαφερθεί κάποιος για να δει, να αρχίσει να προετοιμάζεται, διότι σου λέει εγώ σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο παίρνω, θα βγω στη σύνταξη. Πόσο νωρίτερα πρέπει να προετοιμαστεί?
2: Πραγματικά ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν το είπα εγώ και είναι ίσως το σημείο κλειδί. Όταν κάποιος πρόκειται να βγει στη σύνταξη και βλέπει ότι το ασφαλιστικό του ιστορικό δεν είναι πλήρες, δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, πού θα το δει αυτό, κύριε Δικητά?
2: Θα το πω αμέσως. Ένας δημόσιος υπάλληλος που ήταν μόνο δημόσιος υπάλληλος δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ, στο ΜΑΙΕΦΚΑ, στην περιοχή ΜΑΙΕΦΚΑ, όπου έχουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση και υπάρχει το ασφαλιστικό ιστορικό του καθενός μας εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, για το δημόσιο δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μπει, γιατί αυτή η πληροφορία έρχεται σε εμάς με κάποιο τρόπο. Για τους υπολείπους οι οποίοι θέλουν να μπουν και να δουν το ασφαλιστικό του ιστορικό, το οποίο επαναλαμβάνω από εβδομάδα σε εβδομάδα θα αλλάζει μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα αλλάζει, γιατί
1: θα προσθέτεται δηλαδή αρχεία καινούργια εκεί μέσα.
2: Μπαίνουν ψηφιοποιήσεις, μπαίνουν συστήματα που γίνονται μεταπτώσεις. Οπότε αυτό είναι ένα δυναμικό και θα αλλάζει. Όταν βλέπει λοιπόν ότι δεν είναι πλήρες το ασφαλιστικό του ιστορικό, μπορεί να πάει σε μια τοπική διαίτηση, να κάνει μια αίτηση ανακεφαλαίωσης ένα χρόνο πριν τη σύνταξη, ώστε να καταμετρηθούν τα όποια ένσημα έχει. Και τότε θα μπουν στο ασφαλιστικό του ιστορικό και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, σαν φορέας, να εκδώσουμε πάρα πολύ γρήγορα τη σύνταξή του.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δικητά.
1: Ευχαριστούμε, να είστε κύριε
2: καλά. Καλό σας μέρος. Τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Real FM.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Paris Saint-Germain θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στον τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Arsenal στην Βουδαπέστη. Η γαλλική ομάδα, περσινή κάτοχος με το 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό, έχει άλλη μια παρουσία το 2020 όταν είχε ιτηθεί με 1-0 από την Bayern Μονάχου. Για τους κανονιέριδες και πρωταθλητές πλέον στην Premier League, είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την πρώτη το 2006, όπου είχε χάσει με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού που έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση κυχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργίας στη χώρα μας τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 77, πρωτοπόρο στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, καινοτομία υψηλή, ποιότητα καλή, σύγχρονες τεχνολογίες άριστες. Με επιστοποιημένα προϊόντα, συνεχή εξέλιξη, προσφέρει η Σιάμο ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Έχει εμπειρία δεκαετιών προφανώς, έχει προσήλωση στη λεπτομέρεια και εξασφαλίζει την καθημερινή ηρεμία. Τι άλλο θες, πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση ζωής, είναι Σιάμο. Shout out to Scoop DeVille, my fault, I came hella avant-garde on that meet the frown flip, so you had to kick that shit on over drink, Kendrick, that's cool man to you, man. Δεν έχει ρωτήσει και γι' αυτό δεν θα μάθεις, αλλά θα μάθουν οι ακροατές μας ότι το brand είναι στα 91 δολάρια παρακαλώ. Άρα βλέπει μπροστά η αγορά ότι... 91. Βλέπει μπροστά η αγορά ότι πάμε για κάλμα. Στο μεταξύ όμως ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι παντού, έχει βγει παντού το Μάιο, πάνω από εκεί που τον περίμενε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι το είπε κιόλας ο Γιάννης Τουρνάρας, κάπου κάτι άφησε να εννοηθεί, γιατί δεν λένε ποτέ με απόλυτη ακρίβεια, αλλά ότι παιδιά μπροστά κάποια αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρώ θα γίνει, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα επιτόκια γενικότερα.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, μάλλον πάμε προς τα εκεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μαζεύεις τον πληθωρισμό.
1: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Γαβουνέλη.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία Γαβουνέλη, τους Τούρκους πώς θα τους μαζέψουμε? Εντάξει, τον πληθωρισμό θα το κάνουν τους Τούρκους.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό ερώτημα. Δεν ξέρω ποιος μαζεύει ποιον, για να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, όταν έχεις τι λένε, τις οικογένειες λέει και τους γείτονες, δεν μπορείς να τους διαλέξεις. Άρα ζεις με αυτούς, τελείως.
1: Ναι. Το θέμα είναι το πώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε σε αυτή τη συζήτηση πια.
2: Όσο δηλαδή, καλύτερα
1: ναι.
2: μπορείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κυρία
1: ναι.
0: Γαβουνέλη, αν δεν ήσασταν καθηγήτρια και ήσασταν ψαράς και ψαρεύατε εκεί στα νερά της Σάμου, πώς θα νιώθατε?
2: Όπως νιώθουν οι ψαράδες στα νερά της Σάμου. Θα φρόντιζα να κάνω ένα τεράστιο καυγά, θα φρόντιζα να ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σας υπενθυμίζω έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα αλληλείας, και γενικώς θα προσπαθούσα να περάσω το μήνυμα ότι τα ψάρια της Σάμου είναι ψάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιος πρέπει να τα προστατεύσει.
1: Mm.
2: Και μαζί με αυτά, με τα ψάρια πρέπει να προστατεύσει και τους αλληλείς.
1: Πάντως, για να είμαστε τώρα ακριβείς, δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό. Ακούω και γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και μιλάμε για μια καθημερινότητα των Ελλήνων ψαράδων, έτσι, στο Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ευρωβουλευτής Έλληνας που να φέρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι γιατί αυτή η διαφορία για ένα θέμα που είναι γνωστό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς τα διαφορία. Είναι τα πρακτικά ζητήματα επιβολής των κανόνων.
1: Mm-hmm.
2: Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, θα πρέπει να βγει το λιμενικό και να αρχίσει να λαμβάνει μέτρα εκδίωξης των ψαράδων της γειτόνισσας.
1: Mm-hmm.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις γίνει κάτι τέτοιο, θα υπάρχει ασφαλώς ο κίνδυνος να ξεφύγει λίγο η κατάσταση, να πει ο ένας μια κουβέντα παραπάνω, να πει ο άλλος μια κουβέντα παραπάνω, να γίνει ένα επεισόδιο. Αν γίνει αυτό το επεισόδιο, κανείς δεν θα πει ότι έγινε ένα επεισόδιο ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Τούρκους, θα είναι mm-hmm. πάντα ένα επεισόδιο ελληνοτουρκικό.
1: Ναι.
2: Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχεις πάψει εκείνη την ώρα να μιλάς για τα ψάρια και έχεις αρχίσει να μιλάς για άλλα πράγματα.
1: Okay.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Επομένως, το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με την παρουσία στο πεδίο. Το τονίζω αυτό γιατί η παρουσία στο πεδίο είναι αναγκαία.
1: Σωστό.
2: Χρειάζεται να επιληθεί και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, όπου κάποιος παίρνει τηλέφωνο και λέει: ξέρεις κάτι, μάζευτούς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Δηλαδή, οι ψαράδες της γείτονος μόνοι τους το κάνουν ή τους λένε πήγαινε να ψαρέψεις εκεί?
1: Πολλές φορές και με τη συνοδεία του λιμενικού το κάνουν, του τουρκικού λιμενικού, τι εννοείς?
2: Και τα δύο.
1: Ναι.
2: Με την έννοια ότι όταν κάποιος πρέπει να βγάλει τα προστοζήν, και σας υπενθυμίζω ότι η κατάσταση στο Αιγαίο δεν είναι η καλύτερη από άποψη βιολογικών αποθεμάτων, θα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί.
1: Ναι.
2: Αν η χώρα ρίχνει και μια ματιά και λέει okay, εντάξει, τώρα και να ξεφύγεις λίγο από τη γραμμή, δεν πειράζει και πέρας πάνω πάει και ένα κιλό παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό το αθνόμητο του ωφελεί.
1: Ναι. Εδώ όμως, ποιο είναι το, όχι το περίεργο, και γι' αυτό αρχίζει και ανεβαίνει λίγο αυτή η κουβέντα. Δηλαδή και εγώ με όσους αναλυτές μιλώ, είναι ότι, ξέρετε, έχει έρθει η ώρα να γίνει και

0: μια σύλληψη, να κινηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί όλο αυτό που εμείς συζητάμε σήμερα ή όποτε το θυμόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ζητάμε τις απόψεις δικές σας, είναι θέμα με το οποίο γελάνε οι υπόλοιποι ψαράδες, που είναι η καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βιώνουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι ψαράδες στο νερό του Αιγαίου, που τέλος πάντων είναι αρκετά κλειστό, είναι κάτι που το βιώνουν οι ψαράδες όλο τον πλανήτη. Όπου υπάρχουν σύνορα και τέλος πάντων στενά περάσματα, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ κανείς δεν τέλειωσε με αυτές τις συζητήσεις. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι σε περιόδους κρίσης αυτές τις συζητήσεις ή προσπαθείς τέλος πάντων να δεις πώς δεν θα το κάνεις κρίση. Εδώ χρειάζεται ίσως να υπενθυμίσουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά το τόσο όσο είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τη μία πλευρά. Μπορεί εμείς να στείλουμε το λιμενικό για να βοηθήσει, αλλά θα έχουν και άλλοι το λιμενικό από πίσω. Πριν από πολλά χρόνια, η Βραζιλία και η Γαλλία κοντούσαν να πάνε σε πόλεμο για τις καραβίδες, ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι έστειλε η μία το λιμενικό, η άλλη το λιμενικό, μετά η μία το ναυτικό, η άλλη το ναυτικό, και καταλήξαμε να έχουμε ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τα πιο απλά πράγματα αυτά. Mm-hmm. Θα πρέπει κανείς να το αποφασίσει έχοντας υπόψη του και τα τέσσερα επόμενα βήματα. Όχι τα τρία μόνο, τα τέσσερα επόμενα βήματα. Και βεβαίως να έχει και μία πολιτική εξόδου. Δηλαδή, αν κάτι πάει τρομερά στραβά, ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι.
2: Mm-hmm. Κυρία Γαβουνέλη, υπάρχει τρόπος να πει κάποιος στον Ερντογάν ότι άσε αυτό το σχέδιο νόμου που πας να φτιάξεις και να εισηγηθείς για τον Αβίβατάν και για τις θάλασσες του Αιγαίου και να τη χωρίσουμε στη μέση και να αποφασίζεις εσύ τι θα γίνεται εκεί, δεν είναι καλή ιδέα, θα σε οδηγήσει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος να του το πει αυτό?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να του το πει αυτό, απλώς ας δούμε λίγο την γενικότερη εικόνα.
2: Τα ήρεμα νερά δεν χρησιμεύουν στο να πεις στον άλλον ότι αυτό που κάνεις, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά, παρά μόνο ως μια πρόκληση σύγκρουσης.
1: Νομίζω ότι αυτό το είναι πολύ ξεκάθαρο και το έχουμε πει και το λέμε και θα το ξαναπούμε. Από την άλλη, δείτε λίγο το γενικότερο πεδίο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζορίζεται διότι έχει ένα πόλεμο δίπλα της στο Ιράν. Έχει μια συνολικότερη σύραξη στην Μέση Ανατολή, στην οποία τα πατήματά της παίζουν. Είχε μια πολύ καλή σχέση με το Κατάρ. Το Κατάρ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι χώρες του κόλπου. Τα πράγματα με τα οποία μπορούσε να συνεννοηθεί δεν είναι πια πολύ ξεκάθαρα και δεν είναι εκεί. Έχει ένα τεράστιο θέμα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Έχει θέμα. Διαπιστώσαμε με πολύ έκπληξη ότι παρά τα μεγάλα λόγια για την καταπληκτική πολεμική της βιομηχανία, όταν έφτασε η ώρα να αντικρούσει τους πυράβλους που έστω από τύχη πέρασαν τα σύνορά της, δεν είχε αεροπορική κάλυψη και έπρεπε να τρέχει το ΝΑΤΟ να την καλύψει με ισπανικούς πυράβλους και ήδη συζητούν οι Γερμανοί να στείλουν Patriot. Επομένως ξαφνικά βρέθηκε κάτι λιγότερο από αυτό που φανταζόταν ότι είναι. Που πρέπει να αντιδράσει, πρέπει σίγουρα να αντιδράσει, διότι ο Ερντογάν αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσει. Ποιο είναι το πιο εύκολο για αυτόν σημείο? Να κάνει λίγο τον βαρύ στο Αιγαίο και στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Λοιπόν τα λαμβάνει κανείς υπόψη, στέλνει τα μηνύματα. Εγώ μου κάνει πολύ εντύπωση πόσο συζήτηση κάνουν για αυτό το νομοσχέδιο. Πριν το δούμε, πριν το ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχω πάντα την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά όταν ακούς μεγάλα λόγια κρατάς και μικρό καλά.
0: Πώς συζήτηση κάνουν εκεί ή
2: εμείς. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Γιατί ακούγεται η μία άποψη που καταγράφεται και από δύο πρώην πρωθυπουργούς και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συμπίπτει, είναι ότι θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε το θέμα πριν καν ανταπαντώντας την απάντηση της κυβέρνησης του, παιδιά. Προς το παρόν πρόκειται για φήμες, για θεωρία, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Αλλά υπάρχει άποψη που λέει, παιδιά, κινητοποιηθείτε, δημοσιοποιήστε το θέμα, έστω τις πρόθεσεις τους να νομοθετήσουν στα ευρωπαϊκά φόρα.
1: Δύο πράγματα. Ναι. Το δεύτερο που λέτε, η δική μας αντίδραση, γίνεται ήδη. Δεν είναι ανάγκη να βγει κανείς στα κανάλια και να το λέει, αλλά είναι σαφέστατο ότι γίνεται ήδη. Δεν νομίζω ότι θέλω να πω...
2: Γίνεται ήδη, θέλετε να πείτε, διπλωματικά, από διπλωματικούς δρόμους.
1: Ασφαλώς. Αλλά το πρώτο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, δηλαδή η τουρκική πλευρά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ βλέπω ότι, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν διαρκώς δημοσιεύματα υπενθυμίζοντας ότι ξέρεις, έχουμε ετοιμάσει κάτι καταπληκτικό, θα γλύφτε και τα δάχτυλά σας. Mm-hmm. Βλέπω μια συζήτηση επίσης όπου ξαφνικά γίνονται επιθεωρήσεις στην Αδριανούπολη και ο πρόεδρος συνομιλεί, ξέρω εγώ, στα στρατεύματα που κρατάνε το σύνορο. Αυτά όλα είναι μια σκηνοθεσία. Είναι προφανές ότι θέλουν κάτι, αν δεν θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα, ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρή και κρατεά η χώρα. Mm-hmm. Αυτά τα παίρνει κανείς με έναν κόκο άλατος.
0: Σχετίζεται με εξελίξεις, ενδεχόμενες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας όλο αυτό?
1: Για μένα αναμφισβητήτως.
0: Ναι.
1: Και αν θέλεις κάτι να δείξεις ότι είσαι σκληρός και δυνατός, mm-hmm, αυτό κάνεις.
0: Βλέπετε εξελίξεις στην Τουρκία, στο εσωτερικό πάντα? Μιλώντας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι ο Ερντογάν, όπως και ο Πούτιν και όλοι αυτοί, είναι αιώνιοι.
0: Ναι.
1: Και ξεχνάμε ότι δεν είναι αιώνιοι. Mm-hmm. Όσο περνάει ο καιρός, ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει τη δική του επόμενη μέρα, αλλά η δική του επόμενη μέρα μπορεί να σημαίνει και μια επόμενη μέρα χωρίς τον Ερντογάν. Mm-hmm. Υπάρχει μια σοβαρότατη διολίσθηση της Τουρκίας προς μη δημοκρατικές διαδικασίες. Mm-hmm. Το να τρέχεις να κάνεις επιθέσεις στα γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης, το οποίο παρεμπιπτόντος ήταν και το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι το συνήθως γενόμενο.
0: Ναι.
1: Σημειώνω βεβαίως και την πλήρη σχεδόν αφωνία των λοιπόν Ευρωπαίων για το ζήτημα. Και αν θέλαμε να κάνουμε να σηκώσουμε λίγο τους τόνους, εγώ θα τους σήκωνα εκεί τους τόνους. Θα πήγαινα, λέει, όπου πήγαινα και όπου βρισκόμουν, θα έλεγα, συγγνώμη παιδιά, τι γίνεται στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώσουν με την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, μπορούν να ασχοληθούν.
0: Το λέω αυτό και ρώτησα την κυρία Καβουνέλη, σας ρώτησα για το ενδεχόμενο εσωτερικών εξελίξεων στην Τουρκία, γιατί διαβάζω πολλούς αναλυτές οι οποίοι τείνουν στην άποψη ότι μπορεί να στήσει κάτι στο επίπεδο πρόωρων εκλογών για να ανεώσει τη θητεία του.
1: Πρόωρων εκλογών, έχει ένα ζήτημα αλλαγής συντάγματος για να μπορέσει.
0: Ναι, επίκληση εθνικών θεμάτων.
2: Χρειάζεται και τα δύο.
0: Ναι,
2: δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, για την επίκληση εθνικών θεμάτων που επί της ουσίας, επειδή δεν μπορεί να ξαναίνει υποψήφιος μετά το πέρας αυτής της θητείας, να ανανεώσει μια θητεία.
1: Να μην φτάσει στο τέλος της θητείας και να. Mm-hmm. Ναι, όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι, δεν έχει καμία αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Και απλούστατα όλα αυτά είναι κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να συζητάμε, ας πούμε, όλοι συζητούν αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αληθέστατο. Ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη πολεμική δύναμη, αληθέστατο. Που επομένως δεν μπορούμε να την αφήσουμε στην άκρη, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα συνεννοηθούμε μαζί της. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να της δίνουμε και κακπλάνω σαν ανοιχτό χαρτί κάθε φορά, άντε κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και μην ανησυχείς, εμείς είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να μαλώσουμε μαζί σου. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
2: Πάντως το να λέμε κι εμείς ότι ό,τι και να συμβεί δεν θα μαλώσουμε μαζί σου, ούτε και αυτό είναι λύση.
1: Δεν νομίζω ότι το λέμε.
2: Δεν το λέμε, λέτε.
1: Δεν νομίζω ότι το λέμε.
0: Περισσότερο δεν το λέμε, αλλά το κάνουμε. Αυτό είναι το κακό.
2: Εγώ το είπα έτσι, εσύ το κάνεις χειρότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα της Δύσης, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι χώρα μέλος που τηρεί το διεθνές δίκαιο, είναι χώρα ειρηνική, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να βγάζει πολεμοχαρείς κραυγές. Αντιθέτως, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μια φωνή λογικής που λέει ήρεμα, άσε τα μεγάλα λόγια και κοίτα να δούμε τι δουλειές θα κάνουμε. Αυτό είναι το χαρτί της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καβουνέλη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Και μιας που τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε ότι η Nexis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το συνέδριο Υψηλού Κύρους Ελλάδα 2030 στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Greece2530.gr. η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μαζική έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα να χωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Ποιους προορισμούς από την ισιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα επιλέγουν οι εκδρομείς, με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης, τα κείμενα και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, οι πρώτες εκτιμήσεις. Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real.
13: και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Υπάρχουν οι ΙΗ, υπάρχουν οι hacker, υπάρχουν κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, οι οποίες όλες απειλούν την επιχείρησή σας. Μπορείτε όμως να προστατευτείτε και να προστατεύσετε την επιχείρηση με το Vodafone Business. Δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr, κάθετος business. Και με τούτα και μετά, αλλά μάλλον...
0: Φτάσαμε στο τέλος.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα όλοι σας.
2: Εγώ τη Δευτέρα θα είμαι εδώ. Εσύ θα ξεκουραστείς, είναι η σειρά σου. Ναι.
0: Σειρά μου είναι.
2: Ναι, να ξεκουραστείς, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έλειψα εγώ την προηγούμενη φορά που πήγα στην Ιταλία και πέρασα υπέροχα και στα έλεγα μετά.
0: Το λέει αυτό. Όχι, εγώ δεν θα πάω στην Ιταλία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
2: Στην έγινε
0: να περάσετε υπέροχα.
2: Ψάξε για Τούρκους ψαράδες εκεί.
0: Λες να φτάσουμε σε αυτό. Φιλιά.
2: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου σήμερα, με την έξοδο του τριημέρου που θα αρχίσει να κορυφώνεται τις επόμενες ώρες και με την πρεμιέρα των Πανελληνίων με το θέμα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και της συνεργασίας νέων και ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μαζική έξοδο των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Ποιους νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς επιλέγουν οι περισσότεροι εκδρομείς?
0: Με πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από αύριο. Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεσημεριανές βροχοπτώσεις?
1: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το κοινό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Περίπου 82.000 υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα για τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία. Για κατανοητά και βατά ερωτήματα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
0: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπέτρη της ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
1: Την έγκριση του Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτει σε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
1: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
0: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
1: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
0: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
1: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του είναι χάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πως διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλίρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
4: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
5: Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι, όλο το τρίμερο.
6: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
5: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
7: Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
7: Ναι.
6: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
7: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
8: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούραση.
9: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι απαξού.
10: Κέντρη Πατρίδα.
9: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
11: Σε Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχιά είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
12: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking Elizabeth, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
1: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ ανωδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην υπηρετική χώρα με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
1: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Mm-hmm. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
12: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Ακριβώς.
12: Λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη
1: Μεσανατολή, Ελισάβετ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο, αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
10: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7. Είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική, την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 μποφόρ στο Αιγαίο το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 25 με 28, στα ηπειρωτικά τους 30. Στην Αττική λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες, στη θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Άκρος επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
13: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, τα θύματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εκστάσεων, οι υποψήφοι που εκστάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτη αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο ψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
1: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
13: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
14: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν είναι ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
15: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμένα. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε ότι οι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
16: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
13: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
17: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εκστάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
13: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μπαίνουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εκστάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτού πρέπει να θυμούνται.
0: Επίσημο διάβημα συντάσσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρομένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
18: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και θα παγώσει τις εκτροπαξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη, αντίθετα, παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμπινίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνική και στις δύο πλευρές. Σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι, ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις. Συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
1: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, εν αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
20: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που, όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία,
0: σφίγγεται η καρδιά μας.
20: Ξανά, ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε. Αλλά να, τελικά, που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
0: λεωφορείο της δομής.
20: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
0: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι, το ανήλικο μέσα.
20: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί αμαία σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
0: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
27: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
28: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
29: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
30: Hertz Leasing.
29: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
30: Hertz Leasing.
29: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
30: Hertz Leasing.
29: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
31: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
32: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό.
4: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φωτιές, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποιητά σπίτια στα μεγάλα, κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση, με περίπου 500, τα περισσότερα από τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση, με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται περίπου

0: δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Ταμείο, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
0: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα λοιπόν εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
2: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, η Σταυροπή Ιεράκου.
3: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, Ελισάβετ, που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες, θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρό εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρό για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρό για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνονται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα επιδόματα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΦΥΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία.
2: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος, το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
4: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε.

0: από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες. Ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άντρος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
0: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προστατευτική μέθοδο, και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος, πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
0: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, ναι, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
0: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας 2 τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
3: Στην Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο αέριο όχημα πλήττει πυκνοκακιμένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη. Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι, ευτυχώς, ενώ 2 άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
2: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί 3 ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
3: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε 3 ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, τον ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
2: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλήνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κριτικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
4: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή της γιορτής των θυσιών, της μουσουλμανικής γιορτής των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και θα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, στη τιμητική τους έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι τιμές. Διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
5: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
6: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι Πειραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 νίκες χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα που επέστρεψε στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
6: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη η Arsenal με την κάτοχο τίτλου την Παρίν Σεζερμέν.
2: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
6: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
2: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
6: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
2: Αν τελειώσει χωρίς παράταση.
6: Βέβαια. Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
2: Ναι, ηθικέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
6: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαβλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο αύριο, επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη, τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει, για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
2: Και μετράμε τη σοφαγή για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
6: Είναι το θέμα συζήτησης στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν όψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
5: Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Ανθούσας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το τρόπαιο της Euroleague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
2: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίας, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος στο private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
15: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιο ωραίο τραγούδι όταν ερχόμουν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, Σπύρο. Σήμερα να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μαζί μας ο Νίκος Τραβελέκης, ο Σπύρος Παπαδάκης, και θα είμαστε παρεούλα σας μέχρι τις 5, αλλά το σκεφτόμουν στο ραδιόφωνο και έλεγα τι ωραία να ταξιδέψουμε έτσι λίγο, να φύγει το μυαλό μας, να φυσήξει η θάλασσα, να φυσήξει ο αέρας. Το φανταστικό τραγούδι αυτό του αείμνηστου του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Είναι εκπληκτικό τραγούδι, σε ταξιδεύει.
0: Σε ταξιδεύει.
1: Άκου τώρα, ρε Καραγευρέκη, τι ιδέα είχε η κυρία Γκάτσου.
0: Έτσι,
1: ένα ταξιδιάρικο έτσι ταξίδι.
0: Γιατί πάρα πολλοί μπορεί να είναι τώρα σε κάποιο λιμάνι να παίρνουν κάποιο πλοίο. Mm-hmm. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είστε, μπορούμε να ταξιδέψουμε μαζί νοερά. Και να μην το βάζουμε κάτω και να μην στεναχωριόμαστε. Ωραία, θα περάσουμε και στην Αθήνα. Και να έχουμε έτσι μια αισιόδοξη και θετική διάθεση. Έχω έρθει πολύ με αισιοδοξία σήμερα.
1: Ναι, αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω. Εγώ βλέπω πάντως στον Πειραιά, εκεί στο λιμάνι, είναι τα πάντα κατακόκκινα.
0: Ναι.
1: Είναι τα πάντα μπουτιλιαρισμένα. Δεν ξέρω εάν πανηγυρίζουν ακόμα οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν νομίζω πια, το εντάξει, το λήξαμε.
1: Άρα φεύγουν.
0: Ως Πειραιώτισσα το ξέρω, τελήξαμε, δεν είχε έτσι, ούτε χθες ούτε προχθές. Δεν είχε, άρα φεύγουν.
1: Φεύγουν, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε, από το βορρά μέχρι το νότο.
0: Να με αγαπάς, βρήκες τρόπο. Θα δω αν το επόμενο θα είναι αυτό.
1: Από την Ανατολή στη Δύση γενικότερα χρειάζεστε 2-3 τέρμινα.
0: Ωραία.
1: Οπότε,
0: μια χαρά,
1: ανοίξτε...
0: Πολύ υπομονή.
1: Ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM.
0: Θα σας κρατούμε εμείς εδώ πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα βάζουμε και ωραία τραγούδια σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο χαλαρό το πρόγραμμα όσο μπορούμε, βέβαια.
1: Δεν έλαβα το μέμο.
0: Έλα.
1: Και έχω προετοιμαστεί για non-stop show.
0: Όχι, non-stop δεν είπα, αλλά εντάξει. Θα το κάνουμε λίγο ταξί. Επικαιρότητα καλή είναι, αλλά είναι και Παρασκευή, βρεχε Σπύρο μου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Παρασκευούλα μεσημέρι. Τώρα οι άλλοι κάποιοι φεύγουν, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα θα την αναλύσουμε, δεν είπα αναγκαστικά, αλλά εντάξει.
1: Έχουμε και ένα τύπο εκεί πέρα κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος κάνει τα δικά του, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι, πώς το λέγανε εκείνο το παραμύθι με το λύκο και τα πρόβατα, που μετά δεν το πιστεύανε. Δηλαδή θα μας πούνε μια μέρα έληξε ο πόλεμος και θα λέμε δεν το πιστεύουμε.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία? Ότι τούτος ο Σέριφμαν είναι και ο λύκος και τα πρόβατα και ο βοσκός μαζί.
0: Ναι, είναι όλα.
1: Αυτό είναι
0: όλα,
1: το πρόβλημα.
0: Είναι one man show πρώτα απ' όλα. Πάντα ήταν one man show.
1: Πάντα,
0: ναι.
1: Και
0: τώρα το έχει τερματίσει. Γιατί έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Δεν έχει και με ποιον να διαπραγματευτεί από ό,τι φαίνεται και τους έχει σκοτώσει όλους. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ψάχνει να βρει διαπραγματευτεί να λύσει το θέμα του. Άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα διαπραγματευτεί? Έχει βάλει εκεί το Πακιστάν στη μέση. Γιατί από Ιράν.
1: Τι ωραίες, εποχές. Γενικότερα τη δεκαετία του 30, του 40, του 50.
0: Αυτό, τι ωραία που ζούμε.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ήταν να γίνει μια έτσι, συμφωνία, συναντιόντουσαν στη Λοζάνη, στο
0: όντως,
1: Παρίσι, στη Ρώμη.
0: Συνθήκες, η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη. Εδώ δεν βλέπω πρώτον να υπογράφεται τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Τραμπ ανά 5 λεπτά να. Μάλλον οι συνθήκες και υπογραφές έχουν αντικαταστεί από το X. Κάθε λίγο και λιγάκι τουιτάρει. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο.
1: Το Truth Social.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι. Και... βγαίνει καμιά δεκαπενταριά φορές το 24ωρο στο Fox News.
0: Αυτό.
1: Μήπως είναι
0: μέρα
1: δικό
0: με
1: του.
0: Τη μέρα και να σου πω κάτι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να το αρνηθεί στο Fox News.
0: Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Ωραία, εκεχηρία, εντάξει. Το πετρέλαιο. Σταθερά έχουμε μάθει, ήταν 50 δολάρια το βαρέλι, θυμάμαι παλιά βέβαια, προπολέμου. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό το 90, το 95, το 100. Μας φαίνεται φυσιολογικές αυτές τις τιμές. Έχουμε σταματήσει πλέον να τις λέμε 100 ευρώ το βαρέλι σήμερα.
1: Και το θέμα δεν είναι μόνο το βαρέλι, είναι και το ταμπλό στα πρατήρια της βενζίνης εδώ στη χώρα μας. Σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ. Το ψυχολογικό αυτό όριο των 2 ευρώ το έχουμε. Είναι πλέον στη μερισσία διάταξη. Είχε φτάσει και στο 2,11, 2,114, 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη. Ακολουθούσε κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης, που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Διότι όταν οι μετακινήσεις των προϊόντων γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο ακόμα στην Ελλάδα. Άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα τρένα, αλλά τι ξέρουν αυτές οι χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ με τον παραδοσιακό τρόπο, με αποτέλεσμα στα ράφια των υπεραγορών όλα τα προϊόντα.
0: Να ανεβαίνουν όλα, γιατί είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Σήμερα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις που τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ήταν τα θέματα της, σήμερα ήταν τα θέματα της γλώσσας τα οποία εξετάζονταν, είναι η ελληνική γλώσσα. Επίκαιρο το θέμα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση φυσικά των νέων και των ηλικιωμένων. Ένα θέμα που νομίζω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο τα δυσκόλεψε, δεν έχω δει αντιδράσεις. Ναι. Εγώ μόνο με την κόρη μου μίλησα που μου είπε ότι της φάνηκε πολύ.
1: Δίνει φέτος.
0: Ναι,
1: καλά,
0: ναι,
1: να γράψει καλά και
0: μακάρι,
1: καλά αποτελέσματα.
0: Μακάρι. Αλλά είναι πράγματα.
1: Εμείς το περάσαμε πέρυσι.
0: Ναι, αλλά είναι πράγματα που τα παιδιά τα συζητάνε και στην καθημερινότητά τους αυτό. Τα βιώνουν. Δηλαδή θέλω να πω και να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά. Η μοναξιά σύγχρονη εποχή και πώς αυτή έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεση των γονέων με τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μου έλεγε εκεί κόμπλαρα λίγο. Δηλαδή δεν σκέφτηκες τη σχέση σου, της γιαγιάς σου με τον παππού σου. Και μου λέει ναι, το σκέφτηκα και πώς εσύ τους βοηθάς και έγραψα.
1: Πες μου δηλαδή, κάτι, ποιος έχει περισσότερο άγχος, η μαμά ή το παιδί?
0: Κοίτα, εγώ πραγματικά επειδή σοκαρίστηκα πάρα πολύ από αυτό που έγινε με τις 17χρονες, πραγματικά σοκαρίστηκα πάρα πολύ εκεί και μέσα μου και ως προς το παιδί έβαλα μια μεγάλη τελεία και είπα τέλος. Δηλαδή εγώ θέλω υγιή παιδιά ψυχικά και σωματικά. Τέλος. Και από εκεί και πέρα
1: κάνεις.
0: Όλα θα τα βρούμε.
1: Λοιπόν, απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Φυσικά.
1: Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM.
0: Ακούει τόσο ο Γιάννης, αλλά ούτε ένα μηδίαμα δεν βλέπω. Καμία
1: ο Γιάννης,
0: σε κάρφωσα τώρα.
1: Όχι, το κρύβει το αριστοτεχνικά φτιαγμένο με αρχιτεκτονικό τρόπο όλα τα άπα μουσι.
0: Γιατί ακούω και σένα, ακούω και τον Νίκο που τον έτσι τον μπενεύουν κάθε φορά. Επίσης
1: εμείς ακούμε και τα ίδια ακούσματα
0: έτσι.
1: Στα 60 μας τα ακούμε Slayer.
0: Α, ωραία. Ωραία, μια χαρά.
1: Άμε.
0: Μια χαρά. Η Βάσια η Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papaki.realfm.gr.
1: Και μια μεγάλη χάρη από όλους εσάς τους πρωτευουσιάνους εκεί. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα. Έχει φτιάξει ο Κερούλης. Νωρίτερα είχαμε και κάποιες βροχούλες. Εμείς από το πρωί σας το είχαμε πει ομπρέλα να πάρεις.
0: Και απόγευμα κιόλας ξαφνικά εκεί που είχε ήλιο ήμουν στο αυτοκίνητο, κατέβαινα στον Πειραιά. Να σου η βροχή.
1: Λοιπόν, να μας πείτε, να μας στείλετε μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Πώς περνάτε το μεσημέρι σας? Ετοιμάζετε μπαγκάζια?
0: Φεύγετε, βέβαια, έχετε φύγει ήδη. Φεύγετε αύριο? Θα μείνετε εδώ να κάνετε παρέα σε όσους μείνουν?
1: Εάν είναι να φύγετε, να μείνετε και λίγο παραπάνω. Μπας και από Τρίτη εμείς κινούμαστε και λίγο καλύτερα, λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι, αυτό, να μην έχουμε
1: όχι
0: κίνηση.
1: Ότι, αλλά...
0: Βέβαια, αν μπορείτε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Είναι αυτό που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες, ότι ένα δύο δυσκολεύεται λίγο να πάει διακοπές.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε χρήματα, κανονίζαμε να πάμε. Μπαχάμες, Μαλδίβες, πού αλλού, πείτε κανένα άλλο. Παρίσια, Λονδίνα.
0: Ναι.
1: Παντού. Σου λέει κάτσε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να κρατάμε τους Έλληνες στην Ελλάδα.
0: Τους.
1: Πρέπει να τους
0: και
1: οδηγήσουμε.
0: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
1: Περίμενε. Στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
0: αυτό.
1: Και
0: ή
1: το
0: να
1: σκεπτικό.
0: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
1: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
0: Αυτό.
1: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά,
0: ναι.
1: Σου λέει. Όχι αδερφέ, θα πας στο χωριό σου.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει
0: γιατί,
1: να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
0: Συμφωνώ, γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία.
1: Έτσι.
0: Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
1: Και
0: να μην
1: ταλαιπωρηθείς
0: κιόλας.
1: Και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω. Είναι αγγελικά,
0: κάνουμε
1: τα πάντα. Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
0: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
1: Ναι, διότι όταν πας
0: στο σούπερ. Τον πόνο σας. Όταν... Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό το κρεμμύδι, το ελληνικό.
0: Ποιο το κρεμμύδι?
1: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
0: Το κρεμμύδι, επαναλαμβάνω
1: εγώ. Το κρεμμύδι. Okay. Και τώρα έπεσε στα 90.
0: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
1: Κατεψυγμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να το έχεις στο σπίτι, να το ψήνεις, να βλέπεις είτε ταινία είτε να βλέπεις αγώνες με ένα αναψυκτικό. 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Από Τετάρτη σε Σάββατο αύξηση 1,20.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δεν το λες και φυσιολογικό που να πάρει η ευχή?
0: Ναι, αλλά κανείς...
1: Δεν το λες και φυσιολογικό.
0: Φυσικά και δεν το λες φυσιολογικό. Και κανείς από όσους βγάζουμε κατά καιρούς δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση για το τι μπορεί να γίνει πρώτον και γιατί από το χωράφι στο ράφι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις. Ναι. Όλο ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάντε τους. Προσλέβετε, πόσο καιρό θα ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι?
1: Να σου πω, έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ.
0: Τι λέτε
1: ρε παιδιά, θα πραγματοποιηθεί αυτό? Λέει την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά μεσημβρία στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν η πλατφόρμα, μια χαρά πάμε με τις πλατφόρμες, πολύ καλά.
0: Εντάξει, από την... έχουμε εξυγχρονιστεί.
1: Ναι. Έχουμε ξεκρονιστεί
0: απλά
1: στο...
0: έχουμε κάποιες λειτουργίες, κάποιες φορές, επειδή μην είσαι τόσο άδικος.
1: Δεν είμαι άδικος, ίσα ίσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να πάρουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα, το ότι πατούσες το κουμπί και έβαζες τα στοιχεία τη Δευτέρα και περίμενες για να φορτώσεις το σύστημα μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από Δευτέρα ως Παρασκευή?
0: Όχι.
1: Τι είναι, παιδάκι μου,
0: τι
1: είναι 4-5 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα? Όλα τα κάνουμε θέματα. Είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερβολικοί. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά δεν δουλεύουν και πολλά πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός στο Μαξίμου.
1: Πήγε, ναι.
0: Το τάδε αυτά.
1: Τα είδα.
0: Δώρο σκάκι στον Μπαρτζόκα.
1: Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές.
0: Είναι τα ωραία.
1: Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Φυσικά. Και υποδέχθηκε. Είναι τα ωραία αυτά. Ναι.
1: Επί Καραμαλή, όταν είχε υποδεχθεί τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές κόσμου, ο κύριος Καραμαλής, θυμάσαι τότε, ήσουν μικρή, δεν θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: 2007 ήταν, ρε Γιάννη, 2007-2006.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το μουντομπάσκετ που κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαμε στον τελικό αλλά χάσαμε από την Ισπανία.
0: Ούτε
1: είναι
0: Γιάννης,
1: εδώ, Σταυρακάκης.
0: Ούτε ο Γιάννης το θυμάται.
1: Θα μας τα... λοιπόν, δέχτηκε
2: το
1: 7, με... το 7. Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους παίκτες.
0: Λογικό.
1: Λουκία έγινε της γραβάτας.
0: Της γραβάτας.
1: Έγινε της γραβάτας.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή όλοι βγάζαμε τις γραβάτες,
0: ναι,
1: που καλύπταμε το ρεπορτάζ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και πηγαίναμε στον Παπαλουκά, στον Σκορτσιανίτη, σε όλους αυτούς, στον
0: Διαμαντή.
1: Για να τους υπογράφουμε.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ορίστε. Ήταν έχετε αυτό. Άρα γραβάτα με υπογραφή.
1: Δεν την έχω, μου την πήρε ο Καραμαλής.
0: Α, σου την πήρε.
1: Ναι, μου,
0: την
1: δώσε μου δώσε μία δικιά του, τη αυτή που φορούσε και πήρε αυτή. Δεν ξέρω αν έκαναν καλό ντυλάρισμα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Το ρακούν, ο σοσιαλισμός λέει δεν ρίζωσε στην Ελλάδα επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους. Τι μας κάνεις μωρέ με μεσημεριάτικα, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Εντάξει, είναι μία άποψη αυτή, αλλά... Όχι, Σάβα, δεν μιλάμε για το κρεμμύδι από το Κατάρ, Μιλάμε για το κρεμμύδι που έρχεται από τη Νεάπολη Λακωνίας, από τα Βάτικα, και το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Θήβα. Υπήρχε βέβαια και Ινδικό, υπήρχε και Ινδίας, από την Ινδία, ίδια τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Όσο κάνουν το κρεμμύδι να έρθει από Λακωνία και Θήβα, τόσο είναι το κόστος να έρθει από Ινδία. Αυτά δηλαδή οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν τα βλέπουν, δεν τους κάνει εντύπωση. Γιατί στον απλό πολίτη, τον καταναλωτή, τους κάνει εντύπωση?
0: Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι δεν επαρκούν. Διότι συνομιλούσαμε και εδώ με την κυρία Τσαγκάρη και μας έλεγε ότι είναι 75 άτομα για όλη την επικράτεια.
1: Ναι.
0: Πού να πρωτοπάνε? Ένα εύλογο ερώτημα εγώ καταθέτω στη συζήτηση.
1: Θα σου πω.
0: Πού να πρωτοπάνε?
1: Αν ξεκινήσουν τους ελέγχους σήμερα, φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια κάτι
0: αυτό
1: θα έχουν καταφέρει.
0: Μέσα σε 15 χρόνια, αυτό σου λέω.
1: Θα μπορούσε να είναι προεκλογική δέσμευση ενός κόμματος. Στα
0: σου
1: επόμενα
0: λέω.
1: 15 χρόνια θα έχουμε ελέγξει τα πράγματα. Ναι.
0: Είναι λίγο, πρέπει να σπεύσουμε λίγο να προσλάβουμε κόσμο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Δεν αγοράζω το επιχείρημα, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Οκ, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Φέρτε κόσμο να κάνει τους ελέγχους για να επαρκούν. Δεν μπορώ να το αγοράσω, συγγνώμη.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Διότι θα έπρεπε να βρούνε τρόπο, λύση, να προσλάβουν άτομα, να εξειδικεύσουν το προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Ας μην μπούμε στην λογική του λεφτά υπάρχουν, αλλά να μπούμε στη λογική ότι εκεί που χρειάζεται πρέπει
0: εφόσον
1: να κάνει την υπέρβαση το κράτος.
0: Εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να ενισχυθούν. Άκουα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, χθες νομίζω, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Το παραδέχτηκε. Έχουμε προκηρύξει τόσες θέσεις. Το παραδέχτηκε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Πρέπει να έχουμε νοσηλευτές. Κάπως έτσι είναι και με τους ελεγκτές. Πρέπει να έρθουν ελεγκτές. Δεν φτάνουν 75 πόσοι είναι για όλη την επικράτεια.
1: Ή κάντε το που να πάρει ευχή. Τι το λέμε,
0: το σχολιασμό.
1: Το σχολιασμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σχολιάζουν τα δρόμενα και τα πεπραγμένα περισσότερο οι πολιτικοί και αυτοί που ουσιαστικά πρέπει να πάρουν αποφάσεις από ότι εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο σχολιασμός, η παρατήρηση, το να παρατηρούμε μάλλον, το να κάνουμε ρεπορτάζ, το να επισημαίνουμε πράγματα, είναι η δουλειά δική μας, είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, είναι η δουλειά των πολιτών. Όχι του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι εκεί για να λύνει τα προβλήματα, όχι να τα επισημαίνει. Αλλά, πάση περιπτώσει. Βασίλη μου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ακριβώς αυτό το οποίο γράφεις για τα χρέη του κόμματος. Είπε κάτι άλλο. Είπε κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο, γιατί λέει ο Βασίλης ότι σε μία συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση και ότι απλά δεν έχει γίνει τυπικά η διαγραφή, γιατί αν θα γινόταν η διαγραφή θα εκνευρίζονταν για λόγους λαϊκισμού, λέει, δεν έχουν διαγραφεί τα χρέη. Μίλησε για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των τραπεζών. Τώρα το αν το βρίσκουμε σωστό ή όχι, άκου να δεις, Βασίλη. Εάν αυτή η αντιμετώπιση είναι μόνο για κόμματα και δεν είναι και για τους πολίτες, υπάρχει ζητηματάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζητηματάκι.
0: Λοιπόν, εμείς θα ανοίξουμε εδώ διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αργότερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής, για να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Και από την άλλη, επειδή έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήδη δύο δημοσκοπήσεις και σήμερα άλλη μία τη ΣΑΛΚΟ, και έχει ξεκινήσει και ένας καυγάς απέναντι ανάμεσα στο Πασόκ, στους δημοσκόπους, σε διάφορα, σε όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να δούμε και τη γενικότερη εικόνα όπως διαμορφώνεται τώρα. Θα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Πιστιόλα, τον επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία τάξη, για να δούμε τι γίνεται.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία, εκνευρισμός, πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα συναισθήματα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμφάνιση και επισήμως μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
0: Απλά ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί, η οποία έχω την αίσθηση ότι ήταν η interview, ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του.
1: Το είχε ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού και είχε, δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Στη Real Polls έχω την αίσθηση ότι έγινε την ίδια μέρα, αλλά και αυτό πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ήταν στο οριακό.
0: Ναι, ήταν στο οριακό. Οπότε σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση στη Σάλκο. Εκεί, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει το κύριο κόμμα του. Βγαίνει δεύτερος με 12,8%, το Πασόκ με 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Την ίδια κατάταξη δημοσίευαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Η Real Polls, έχω την εντύπωση ότι έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Και με μονοψήφιο ποσοστό το Πασόκ. Ναι. Για να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην μέσα στη δίνη του κυκλώνα των πολιτικών αυτών εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Οι αναλυτές λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα μας πει και ο κύριος Πιστόλας, χωρίς να θέλω να τον προκαταλάβω, λένε ότι θα πρέπει να περάσει
0: Όχι,
1: ένα χρονικό
0: το
1: διάστημα.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν τρίτο, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, ήταν τρίτο και το Πασόκ ήταν τέταρτο.
1: Τέταρτο με μονοψήφιο,
0: ναι,
1: αριθμό.
0: Τέταρτο με 9,6.
1: 9,6.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λένε λοιπόν οι αναλυτές, λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα, ότι όλο αυτό θα το δούμε μόλις φύγει από τη μέση η σκόνη που έχει σηκωθεί.
0: Ναι, γιατί θυμάσαι και όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ότι είχε ένα ρεύμα,
1: ναι,
0: στην αρχή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, το οποίο ρεύμα αυτό μετά σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Mm. Βέβαια, συζητώντας και με πάρα πολλούς δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους και κυρίως δημοσκόπους, μου λένε το εξής, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε αυτό το 70%, το οποίο είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ουσιαστικά η αναλογία είναι ότι ένας από τους δύο, αν πάει να ψηφίσει, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού, και μετά θα διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμησή τους αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος καταφέρει και σηκώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον καναπέ και πάνε στην κάλπη, δεν θα πάνε για να ψηφίσουν εύκολα Νέα Δημοκρατία. Αυτοί θα πήγαιναν ούτως ή άλλως.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόλο που δεν θέλουν να τον δείξουν αυτόν τον προβληματισμό.
0: Ναι.
1: Εδώ και 1,5 μήνα, 2 μπορώ να σου πω, κάνουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Τα ευρήματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαψεύδουν ότι υπάρχει η τάση να φεύγουν ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι έχει κολλήσει τον ιό του Πασόκ, κολλάει βελόνα. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Πολύ εύκολα μπορεί να χάσει 1-2 μονάδες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τις πάρει πίσω. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά.
0: Ναι, κρίνοντας και από το πώς έχει αντιδράσει το Πασόκ αυτές τις δύο μέρες από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με μια πίεση την οποία δέχονται και την οποία βλέπουν να έρχεται. Έχω
1: Σωστό.
0: Αυτή την αίσθηση.
1: Σωστό. Ξυπνήσατε, βλέπω. Πολύ χαίρομαι. Γίνεται τώρα ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μας αρέσει.
0: Εδώ μας λέει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Ποτέ μου δεν κατάλαβα την τρομερή αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κατά το διάστημα το λεγόμενο full season. Ούτε εγώ το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο δεν το κατάλαβα, με ενοχλεί και ιδιαιτέρως. Διότι η ίδια παροχή υπηρεσιών αυθαίρετα και νόμιμα διπλασιάζεται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τουλάχιστον δηλαδή ο γιατρός το χειμώνα που αυξάνονται οι ιώσεις πρέπει να διπλασιάζει την αμοιβή του. Είναι σωστό? Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Και σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Ένα κατάλημα να το βρίσκεις τον Ιούλιο 150 ευρώ, λέω μία χ τιμή εγώ. Και τον Αύγουστο να το βρίσκεις 350. Δηλαδή δεν είναι στο όριο της εσχροκέρδειας, είναι παραπάνω από εσχροκέρδεια. Είναι σαν να θέλω να βγάλω τα σπασμένα μέσα σε 2 ή 3 μήνες.
1: Καλημέρα Ηλία, τι κάνεις, είσαι καλά? Ο Ηλίας μάλλον δεν ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. ο κύριος Στραβελάκης.
0: Εντάξει, ναι, ο κύριος Στραβελάκης τον στείλαμε σήμερα να ξεκουραστεί λίγο και στη θέση μου του είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Αυτό, η κυρία Λουκία Κάτσου, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ δεν με αφήσανε εμένα να ξεκουραστώ, εγώ είμαι εδώ.
1: Την απολαμβάνετε και όλα στο Κόντρα Channel, εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Ούτως άλλως, στη δική σου εκπομπή η κυρία Καριστιανού δεν είχε προαναγγείλει
0: την είδηση του κόμματος.
1: Ναι, ναι, ναι, από το 2025 είχαμε.
0: Ναι, ναι, το είχαμε.
1: Πόσο μακρινό
0: φαίνεται.
1: Αυτό τώρα τι είναι, βασιλικιά είναι ή...
0: Είναι, μας δείχνει το και 25 ο Γιάννης. Οπότε το και 25 πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να έχουμε τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πολύ κοντά μαζί σας.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττιοδό από Ανθούς έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι έξοδος των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε ενεργεία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης εδώ στα μικρόφωνα και έξω. Σπύρο, τι γίνεται, χαμός γίνεται με την κίνηση?
1: Γίνεται χαμός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Θα ξεκινήσουμε κλασικά από τον Κυφισό. Στην άνοδο του Κυφισού, από το Μοσχάτο, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω. Ξεκινά από το ύψος του Μοσχάτου, αμέσως μετά, δηλαδή με το που βγαίνεις από την Ποσειδόνος και μπαίνεις στον Κυφισό, και μάλιστα αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενα φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Εάν μπορέσετε να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Εκεί γίνεται η ιστορία. Και μετά ή μέχρι τη Φιλαδέλφια φτάνει το μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από το.
0: Ναι, ξέρω που ξεκινάει. Κατάλαβα.
1: Σταματάς, βγάζεις φωτογραφία το Ειρήνης και Φιλίας, βγάζεις φωτογραφία το Καραϊσκάκι, βγάζεις γενικότερα φωτογραφίες εκεί τον ορίζοντα. Και ακόμα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο του Κυφισού. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, πριν δηλαδή από την, από τον κόμβο της Αττικής Οδού, και φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί που λέμε ο κόμβος της Ρενό, στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα λοιπά η κάθοδος είναι βατή, οπότε εκεί κάπως σώζεται το πράγμα, τουλάχιστον όχι κατεβαίνετε. Όσοι ανεβαίνετε, βοήθειά σας. Σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Γιατί υπάρχει έξοδος. Έχουμε όμως κοντά μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Εσείς εκεί στις θάλασσες δεν έχετε πρόβλημα μποτιλιαρίσματος ή έχετε?
2: Εγώ μόλις έρχομαι από το Attica Green Expo, όπου μίλησα για την ασυνεσιωτικότητα, σε αυτή τη μεγάλη έκθεση δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Οπότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συνάντησα κίνηση μέχρι το Υπουργείο. Σε αυτή τη μεγάλη έκθεση δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον.
1: Αυτό είναι, ναι, γιατί η κάθοδος είναι μια χαρά του Κυφισού.

0: σκληρά μέτρα θα προαναγγείλει η κυβέρνηση, καθώς συνδέει την πρόσφατη έξαρση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο εν όψη και της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη, η Κρήτη φαίνεται να πιέζεται, αναδεικνύεται δηλαδή σε κεντρικό πεδίο πίεσης με ανοιχτά ζητήματα υποδομών και τοπικής συνένεσης. Τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Καταρχάς να πω ότι γενικώς το θέμα του μεταναστευτικού υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
2: Και στο, πεδίο, στο πεδίο όμως είσαστε εσείς, κύριε.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά να πω ότι στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά εφαρμόζουμε το European Pact, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει συμφωνηθεί το 2024 και έρχεται πλέον στην ένωμη τάξη της χώρας. Πράγματι βάζει κάποιες... αυστηροποιεί κάποιες διαδικασίες, περιορίζει χρονοδιαγράμματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι δεν λαμβάνουν αυτή τη λεγόμενη διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής. Και θα υπάρχει ένας αυστηρότερος μηχανισμός ελέγχου για να μείνει κάποιος ή να μην μείνει και θα οδηγούνται σε κλειστές δομές. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό, η πρόβλεψη αξιοποίησης κάποιων κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, δεν αλλάζει κάτι ως προς το επιχειρησιακό σκέλος και την διαδικασία την οποία κάνουμε εδώ και καιρό. Να πω στο μεταναστευτικό, παρότι υπάρχουν μέρες που πραγματικά υπάρχει πίεση στην Κρήτη, όπως αυτό το τελευταίο διήμερο για παράδειγμα, υπάρχει μια πίεση, έχουμε αρκετές αφήξεις δηλαδή και διασώσεις, πολλές διασώσεις στην ευρύτερη περιοχή Νότια Κρήτης. Γενικώς ο αριθμός των εισερχομένων το 2026 είναι μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 12-12.500, όταν πέρσι αντίστοιχη περίοδο είμαστε γύρω στις 7.500. Άρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Παρόλα αυτά, που μιλάμε για μια πίεση στην Κρήτη, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Τα επιχειρησιακά σχέδια είναι δεδομένα, οι εντολές του Υπουργού του Βασιλείου του Κικίλια είναι δεδομένες και νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή 1η Ιουλίου που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύμφωνο, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμο το λιμενικό? Δηλαδή προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. Αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο σύμφωνο ότι θα πρέπει να γίνεται, μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι πρόσφυγες από τους μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες?
1: Κοιτάξτε, αυτό το αναφέρει πράγματι το νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει υπό την έννοια ότι αμέσως με το που έρχονται υπάρχει μια διαδικασία screening, να το πω έτσι, ναι. Δηλαδή μια υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα σύνορα, που σημαίνει ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομική έλεγχη, έλεγχη ασφαλείας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί ο παράνομος μετανάστης να πει ότι εγώ προέρχομαι από το Σουδάν για παράδειγμα, αυτό είναι το χαρτί μου, αν έχει χαρτί, προέρχομαι από το Σουδάν, οπότε δικαιούμαι διεθνούς προστασίας. Αυτό λοιπόν αξιολογείται, όχι από εμάς, εμείς απλά ως λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του λιμενικού σώματος. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε πάνω από 600 διασώσεις ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και να μην σας πω, να σας πάρω σε βάθος δεκαετίας, που είναι πάνω από 250.000 διασώσεις ανθρώπινων ζωών από το ελληνικό λιμενικό σώμα και ακτοφυλακή. Που και πέρα αναλαμβάνει βεβαίως το Υπουργείο Μετανάστευσης, ακολουθώντας το νέο αυτό σύμφωνο για τη μετανάστευση, που σας είπα αυστηροποιεί καταστάσεις και οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αφού είναι ευρωπαϊκή οδηγία πια.
0: Κύριε Γκίκα, επειδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή τα έχετε ακούσει ότι τον Ιούνιο ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο, σε επίπεδο

0: αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, στο πεδίο, δηλαδή αν βρίσκονται σε ένα νησί το οποίο θεωρούν, έχουν περιγράψει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ως δικό τους, ενώ δεν είναι, το λιμενικό πώς θα αντιδράσει? Δηλαδή αν βρεθεί εκεί μια φρεγάτα ή ψαράδες ή πάνε να ψαρέψουν, μήπως θα δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο? Γιατί γενικά η ένταση, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, μιλώντας και με πολλούς διεθνολόγους.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αν θα είναι, σε τι βάθος θα είναι.
0: Μήπως αν περιμένουμε θα είναι αργά?
1: Να σας πω, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν ανδιαφυσβήτητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία. Η χώρα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια εργώδης προσπάθεια που τη βλέπουμε όλοι για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για την επικαιροποίηση, αν θέλετε, των πολεμικών μας σχεδίων, των σχεδίων προετοιμασίας, με την έννοια ότι ο πόλεμος εξελίσσεται. Βλέπετε τώρα όλοι μιλάμε για drone, όλοι μιλάμε για νέους τρόπους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει αυξήσει με λίγα λόγια σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και είναι σε απόλυτα δεδομένη θέση να υποστηρίξει την εθνική κυριαρχία. Δεν νομίζω, εκφράζω και προσωπική άποψη, ότι η Τουρκία θα τραβήξει το όποιο σκηνή. Σε κάθε περίπτωση και στο διπλωματικό πεδίο να είστε βέβαιοι ότι γίνονται βήματα όπως πρέπει να γίνονται.
2: Εδώ είναι που κολλάει κιόλας, γιατί ξεκινήσατε στην αρχή να μας μιλάτε για την ισιωτικότητα, κύριε Γκίκα. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται οι κινήσεις, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά επί του πρακτέου, να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα νησιά.
1: Βεβαίως.
2: Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτείας, επαναλαμβάνω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η νησιωτικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολιτικής μας και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πρόσφατα αποφάσισε την δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και προχθές στη Βουλή αλλά και σήμερα στο συνέδριο αυτό, συνομιλώντας με δημάρχους μάλιστα, νησιώτες δημάρχους και όχι μόνο, ήταν και ο δήμαρχος Πρεβέζης, ότι η προσπάθεια η δική μας είναι ακριβώς η εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο να περάσει οι βασικοί άξονες στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Και το έχουμε, πιστεύω, καταφέρει αυτό και σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, στην Κύπρο θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά και ευελπιστούμε ότι πολλές από τις ελληνικές θέσεις θα έχουν ήδη ενσωματωθεί. Να σας πω όμως μια κουβέντα. Αν δείτε τι έχει γίνει το τελευταίο χρόνο από τις στο πεδίο άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με ενεργειακούς κολοσσούς και με όλο αυτό που ακολουθεί, βεβαίως όλο αυτό έχει, το βλέπουμε, εκνευρίσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, την Τουρκία.
0: Απλά ξέρουμε, κύριε Γκίκα, ότι όταν μια Τουρκία είναι εκνευρισμένη και όταν ένας Ερντογάν είναι εκνευρισμένος και ανεβάζει συγκεκριμένο έργο στο εσωτερικό του ακροατήριο, αυτό μπορεί να βγει και παραέξω. Μπορεί αυτή η ένταση, δηλαδή, να είναι πολύ πιθανόν να έρθει και, και στη δική μας γειτονιά.
1: Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Και μάλιστα τόσα χρόνια όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό, αυτό ήταν η καθημερινή μας ζωή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απέναντι αχθή, εάν οψέποτε απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 από πλευράς δυνατότητας αποτροπής όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από το ευρύ πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και με οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Τουρκία παρά να βρυχάται.
2: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, αλλά επειδή θα μου επιτρέψεις, Λουκία, γιατί δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά τον κύριο Γκίκα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζεστε εκεί στην κυβέρνηση?
1: η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών.
2: Ναι, αλλά η κυβέρνηση θα κριθεί και στις εθνικές εκλογές, κύριε Υπουργέ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό, πώς να σας πω, διόλου ευκαταφρόνητο, να το πω κομψά, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
1: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά ήταν διαλυμένη, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Το rebranding που κάνει δεν νομίζω ότι μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας βίωσε την Πρωθυπουργία Τσίπρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να μην αναπαριθμίσω προγράμματα Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι, εντάξει, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι όλοι τα έχουμε δει, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει και ο λαός.
1: Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλο. Ίσως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το έχουμε περάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτό το έργο, και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών μέχρι τις εκλογές, αρχές του 27 φαντάζομαι, την άνοιξη κάποια στιγμή. Έχουμε το χρόνο να περάσουμε όλη τη χώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το έργο, και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά σταθερότητα, ζητά πρόοδο, και δεν θα παίξουμε τη χώρα στα ζάρια σε σχηματισμούς που δεν έχουν, αν θέλετε, κάποια προϊστορία.
0: Αν όμως, κύριε Γκίκα, δεν έχετε αυτοδυναμία, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να... προς το παρόν, με την φωτογραφία της στιγμής, φαίνεται μακρινή αυτή η δυναμία. Αυτό το 38% φαίνεται μακρινό. Εμείς κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε γενικώ σαν χώρα.
1: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι ακριβώς η αυτοδυναμία. Δηλαδή πιστεύουμε...
0: Εντάξει, και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, και η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, η πρώτη, και φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Το λέει και το ξαναλέει.
1: Θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο το λέμε συχνά, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει σε πρώτες, δεύτερες εκλογές ότι δεν υπάρχει στο κόμμα μας αυτοδυναμία, τότε εκ των πραγμάτων θα πάμε σε συνεργασίες. Δεν μπορεί να μείνει χώρα κυβέρνητη, και μάλιστα...
0: Το θέμα είναι με ποιους όμως, κύριε Γκίκα, γιατί το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει αυτό μετά, γιατί στην πολιτική είμαστε, όλα τα βλέπουμε. Έχουμε δει τόσα και τόσα.
1: Εγώ δεν θέλω τώρα να πάω στο απεσιόδοξο σενάριο. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, με την εμπειρία των τόσων χρόνων που είμαι σε αυτό το χώρο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν μια ισχυρή τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί έχουν δει αυτό που έχει γίνει την τελευταία αυτή εφταετία, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα.
2: Επειδή θυμηθήκατε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, νόμιζα ότι θα δίνατε την απάντηση που έχει υποθεί από μεγάλο πολιτικό αυτής της χώρας, ότι άλλα είναι, διαφορετικά είναι τα πράγματα πριν από τις εκλογές και διαφορετικά μετά, διότι το αποτέλεσμα των εκλογών ουσιαστικά δίνει την απάντηση των Ελλήνων πολιτών. Άρα, όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, ακόμα και αν τώρα στεναρά λένε όχι στις συνεργασίες, να δουν και το κομμάτι της συνεργασίας, αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου 20, του 2026 στο Intercontinental, στο Ballroom 3. Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Να προτείνω ταξιδάκι στον Ναύπλιο.
0: Βέβαια, πάμε ταξιδάκι.
1: Εκεί,
0: πάμε.
1: Στο Μπούρτζι, στο
0: είναι
1: Παλαμίδι.
0: Πανέμορφο. Ακούω.
1: Να πάτε να ξεκουραστείτε εκεί και μετά, μόλις ξεκουραστείτε, να ανεβείτε 999 σκαλιά.
0: Όχι, αυτό δεν ξεκουράζει.
1: Μα μη σε πειράζει, ούτε χίλια δεν είναι.
0: Εντάξει. Είναι, αν θέλετε, ανεβείτε τα. Όσοι μπορείτε και αντέχετε, βουρ.
1: Εμείς γύρω-γύρω με το μάξι.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας, έλα και το σαρδαμάκι με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο Real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, προσέξτε, όχι τη Δευτέρα που είναι αργία, την Τρίτη 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα την Ήρα που το κοριτσάκι που του έφερε το χαρτί.
1: Πρόσφατο είναι.
0: Πρόσφατο.
1: Εμένα αν με ρωτάς, θυμάμαι και το κοριτσάκι στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Την Ανούλα. Δεν θυμάσαι που τη λένε Γιανούλα.
1: Ναι.
0: Και βγήκε σήμερα και είπε.
1: Είναι
0: 48 χρονών σήμερα Γιανούλα.
1: Είναι ηλικία μου, δεν μεγαλώνω μόνο εγώ, μεγαλώνει και Γιανούλα.
0: Σε 20 χρόνια θα λέμε Ήρα. Πόσο την έκανε την Ήρα? Εγώ 7-8 χρονών την έκανα.
1: Ναι,
0: θα λέμε σε 20 χρόνια την Ήρα. Η Γιανούλα λοιπόν είπε.
1: Όπου κάποιος άλλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, όπου κάποιος άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός θα έχει βρει, παραδείγματος χάρη, τη Μερούλα.
0: Ναι, τώρα έχουμε τη Γιανούλα, ναι, η οποία ήταν Ανούλα τότε.
1: Ναι.
0: Και το μπέρδεμα, λέει, με το όνομά της το χαρακτήρισε πάρα πολύ όμορφο. Της άρεσε πάρα πολύ που έκανε κάτι ανάλογο ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα λέει ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή η Ανούλα, ήταν η αδερφή της. Αλλά επειδή η αδερφή της έμοιαζε λίγο, είχε κοντά μαλλιά και θύμιζε λίγο αγόρι,
1: ναι,
0: γι' αυτό το λόγο βγήκε η Ανούλα τελικά.
1: Πώς γράφεται η ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Για 5 πόντους, ναι, μήκους.
0: Και θέλανε 4 κοριτσάκια να πλαισιώνουν τον Ανδρέα για να συμβολίζουν την τετραετία. Αλλά τελικά επιλέχθηκε η Ανούλα με 4 γαρίφαλα.
1: Στο μεταξύ, έτσι όπως κρατούσε ο κύριος Τσίπρας τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Ναι, ήταν όπως την κρατούσε ο Ανδρέας.
1: Βρε τι μου θυμίζει.
0: Κάπου το έχω δει εγώ αυτό, έτσι.
1: Yeah. Κυρία Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνυματάκι σας, να είστε καλά. Το δεύτερο συνημμένο δυστυχώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να το φορτώσω. Αλλά το πρώτο είναι τόσο ωραίο, ένα καλάθι γεμάτο με μαργαρίτες και γράφει καλημέρα, έτσι καλημέρα να είναι μέχρι το βράδυ.
0: Έτσι να μας φτιάχνετε τη διάθεση, πραγματικά, να μας φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Ο Μάνος αναφέρεται στο θέμα της ακρίβειας, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα ζήτημα. Απασχολεί τους πάντες.
0: Επειδή μας γράφετε κάτι μηνύματα ότι θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, δεν θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί θα μας λέτε ρε παιδιά, καθώς είστε και κάνετε εδώ πέρα χαβαλέ για άλλα θέματα και δεν μιλάτε για τα σοβαρά. Γιατί τα σοβαρά που απασχολούν όλους μας είναι και αυτά.
1: Ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, να ας πούμε πώς μπορείς να γυρίσεις, λέει, καταρχήν χαιρετισμούς από τη γειτονιά του Αγιώργη στους Μολάους. Τι λες ρε Παύλο μου, είναι η γειτονιά μου και έχω μεγαλώσει.
0: Είναι και έχεις μεγαλώσει, άρα γι' αυτό οι χαιρετισμοί.
1: Αφού μιλάτε, λέει,
0: συντοπίτες,
1: ναι, κοντογειτόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Κοντοχωριανοί, δεν έχω καταλάβει.
1: Αφού μιλάτε για ακρίβεια, να πούμε και για το πορτοκάλι το Βαλένσια, 0,35 στο χωράφι. 1-0-2 στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάνω από 3 φορές. Να πούμε για τα κεράσια που μου τα έλεγε κάποιος προχθές και δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι είχαν μεγάλη διαφορά στην τιμή τα κεράσια.
1: Μάλιστα. Κόβουμε, ρωτάω, μου λέει εδώ και ώρα ο δικό σας κύριε Καραγευρέκη.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αλεξάνδρας Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γλυκά Νερά έως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 60 έκτακτα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί στα κτέλ Κηφισού. Παράλληλα, σε ισχύ είναι έκτακτα μέτρα της τροχέας στο εθνικό δικοδίκτυο όλης της χώρας. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών σήμερα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον. Προβλέπει επέκταση κυχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες και το άνοιγμα των στενών τορμούς. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο μία ημέρα πριν από τις μεταξύ τους συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρωσικό πλήγμα με ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα ξεπέρασε για άλλη μία φορά τα όρια, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Σόβια κάθερξη επέβαλε το μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας στον 39χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 30χρονης σύζυγου του Μεσφυρί τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελοκήπους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους.
7: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
9: Στη Eurobank Τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Οριστικά στο γκρουπ των ισχυρών θα βρίσκεται το Παναθηναϊκό στην κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 17 Ιουνίου οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους με τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
8: Γενικά Ήπειρος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Άστατος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: Γρήγορα πέρασε η ώρα. Μαζί σου πολύ έτσι. Your baby λέει ζυγάρι.
1: Είδες πως περνάει η ώρα.
0: Και όταν είναι και Παρασκευούλα.
1: Όταν είναι και Παρασκευούλα και μας περιμένει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, σε περιμένει ένα τριήμερο μπροστά σου. Ασφαλώς. Δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε εγώ και η Λουκία.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Α, εσύ δεν θα δουλεύεις.
1: Εγώ δεν θα δουλεύω δεν Δευτέρα. Θα έρθω την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Δευτέρα όταν εμείς έχουμε δουλίτσα. Η Κυριακή θεωρείται εργάσιμη.
1: Από πού θεωρείται εργάσιμη?
0: Θεωρείται εργάσιμη γιατί πρέπει να κάνεις την προετοιμασία για την εκπομπή.
1: Έλα μωρέ τώρα, εσύ είσαι παλιός τώρα. Τι δημοσιογραφία, τι προετοιμασία τώρα. Δεν έχεις ανάγκη.
0: Ας το μείνει το καφέ. Έλα τώρα. Προσπαθώ να αποφύγω το. Πάμε μια Μπρατισλάβα, μου λέει η Μαρία.
1: Έχω δουλειά.
0: Πάμε μέχρι το Αυλάκι να κάνουμε μπάνιο, βρε παιδάκι μου, και άσε τώρα. Έχουμε δουλίτσες. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από με τα μηνύματα και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκία Γκάτσου ασφαλώς στο ένα μικρόφωνο του Real FM. Εδώ η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Ναι, και ο Σπύρος Παπαδάκης σήμερα μαζί μου που μου κάνει παρέα. Και μ' αρέσει εδώ που δεν είμαι μόνη μου.
0: Δεν θα σου
1: δεν μ' αρέσει η μοναξιά.
0: Εσύ και Λίβερ.
1: Δεν είμαι του πιο καλή η μοναξιά.
0: Εσύ και Λίβερ.
1: Δεν το
0: you never walk alone.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μας εδώ σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι σας εκνευρίζει, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να μας πείτε και τι βενζίνη βάλατε σήμερα, γιατί έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής. Να μας πείτε τα παράπονά σας, να τα μεταφέρουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Ένα προς ένα. Μην κάνουμε συνέντευξη έτσι. Και τον έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούσατε τι είπα. Ότι να μας στείλουν οι ακροατές μας τα μηνύματα, να δουν πού βρήκαν τη βενζίνη και πόσο.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λέει η Λουκία, κύριε Παπαγεωργίου. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
2: Σπύρο, εσύ είσαι παραδοσιακός, νομίζω.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνεις.
1: Το θέμα είναι πόσο σου κρατάει το 20 ευρώ τώρα.
0: Ορίστε τώρα, κάτι ανθυπολεπτομέρειες. Κάτι ανθυπολεπτομέρειες.
1: Το 20 ευρώ πριν από δύο μήνες, τρεις μπορεί να σου κρατάει περισσότερο. Τώρα σου κρατάει περισσότερο.
0: Περισσότερα χιλιόμετρα. Πολύ λιγότερο. Είναι γεγονός. Κύριε Παπαγεωργίου.
2: Υπάρχει, Σπύρο και Λουκία, μου επιτρέπετε, μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπες, Σπύρο. Η αλήθεια έχει να κάνει με το ότι πια δεν έχει νόημα αν βάλουμε 20-30 ευρώ περισσότερο το μήνα βενζίνη στις παρακινήσεις μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο χρονικός ορίζοντας. Και δυστυχώς αυτή η κρίση έχει ένα παρατεταμένο χρονικό ορίζοντα. Ενώ ξεκίνησε ένας πόλεμος, όπως θυμόμαστε καλά όλοι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, 4-5 εβδομάδων, έχουμε κλείσει τρίτο μήνα. Και η αβεβαιότητα συνεχίζεται και τον τέταρτο.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, κύριε Παπαγεωργίου? Ότι από εκεί που το βαρέλι, το Brent, ήταν 50 δολάρια, ξέρω εγώ, τώρα ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα 95%, 105%, 107%, και έχουμε σταματήσει να το συζητάμε τόσο πολύ. Το θεωρούμε σχεδόν κανονικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Το ότι πια έχει αφαιθεί η ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία της αγοράς. Ούτε μπορεί να συγκρίνει, και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές στα διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει. Ο κόσμος δεν έχει κατανοητική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40-45 δολάρια. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα 40-45 δολάρια. Δυστυχώς τώρα, εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Δεν σήμερα.
2: Με πετρέλαιο 110 δολάρια. Ναι. Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, των, αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν λέει ο Τραμπ ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, το Ιράν, αύριο σταματάμε τον πόλεμο και αύριο γυρνάνε όλα στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι.
2: Νομίζω, Λουκία, ότι επειδή είστε ένα πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό ζευγάρι, με το Σπύρο, ότι του χρόνου το Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, ήσουν
0: στα μιλάς τέτοια, μιλάς τέτοια.
2: Για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Ναι, όχι, για την ακρίβεια συνέχισε αυτό το οποίο έλεγε στα καύσιμα.
2: Είπα αγαπητό στους ακροατές, ραδιοφωνικό ζευγάρι.
0: Αστειευόμαστε. Είμαστε τόσο φίλοι με τον Νίκο τον Στραβελάκη που τέτοιες παρεξηγήσεις δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Ίσα-ίσα μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαγεωργίου. Είδατε, ξαναβάζω το κουστούμι του δημοσιογράφου. Ναι. Υπάρχει το εξής φαινόμενο συνεχώς εδώ στη χώρα μας. Πριν με το που ξεκίνησε ο πόλεμος και με το που έπεσε η πρώτη πιστολιά, θα πω εγώ,
1: ο πρώτος πύραυλος,
0: ναι, αυτομάτως είχαμε αύξηση, έστω και οριακή, 0,2-0,3 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις, όπως πολύ σωστά και χαρακτηριστικά ανέφερε η Λουκία, όταν μειώνεται το βαρέλι, το Brent, δεν μειώνεται η τιμή στο ταμπλό. Λογικό θα μου πείτε. Το παράλογο όμως είναι το εξής. Όταν αυξάνεται η τιμή του Brent, ναι, αυξάνεται και στο ταμπλό. Γιατί αυτό, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός ο μύθος έχει πέσει. Δεν ισχύει πια. Και αυτό φαίνεται από τις μέσες τιμές που ανακοινώνει το Υπουργείο. Παλαιότερα ίσως ίσχυε. Δηλαδή, επειδή αργούσαν, όταν υπήρχε μείωση των τιμών, αργούσαν τα πρατήρια και κυρίως τα περιφερειακά πρατήρια της χώρας να μειώσουν τις τιμές, ενώ στην αύξηση κατευθείαν, ακόμα και με την αίσθηση ότι πρόκειται να ανεβούν τα κάψιμα, κάποια πρατήρια προχωρούσαν σε αυτό. Τώρα, λοιπόν, για να προλάβει η κυβέρνηση αυτές τις καταστάσεις, έχει επιφέρει το πλαφόν. Το ζήσαμε πρώτη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, το ζούμε δεύτερη φορά τώρα. Το πλαφόν δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να το εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι φέρνει στρέλωση στην υγιή οικονομία και στον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν έχει εφαρμοστεί. Και ξέρετε, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιο κερδίζοντα, αποκομίζοντα κάποια λίγα ευρώ, γιατί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, των 5.000. Από εκεί και πέρα, αν θα δείτε, για παράδειγμα, να σου πω τώρα, Σπύρο, σήμερα. Έτσι, εγώ παρέλαβα στο πρατήριό μου, στον Κορυδαλό, που ξέρει, στη Ρωρίου Λαμπράκη. Παρέλαβα, η τιμή η οποία πουλάω σήμερα είναι 2,06. Από 2,14, από 2,16 που ήταν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Έτσι, 10 λεπτά κάτω. Όμως η μέση τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γιατί όλα τα πρατήρια δεν έχουν την ίδια συχνότητα παραγγελία και παραλαβή από τα δηληστήρια. Αν κάποιο πρατήριο, λοιπόν, κυρίως νησιωτικής ή των επαρχιακών πόλεων, αργούν, καθυστερούν γύρω στις 15 μέρες να παραλάβουν κάψιμα. Αυτό κρατάει τη μέση τιμή σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Για να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Είσαστε πάντως αισιόδοξος. Έρχεται καλοκαίρι. Τώρα έχουμε το τριήμερο. Πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα το οποίο μας είπατε, ότι αυτή τη στιγμή στο δικό σας το πρατήριο, που έχετε και πολύ καλή βενζίνη, να τα λέμε και αυτά, είναι στο 2,06. Άρα σημαίνει ότι έστω και για μερικές ημέρες θα μπορέσουμε να πούμε ένα ουφ. Ένα ουφ, έστω και μικρό. Έρχεται όμως καλοκαίρι, αγαπητέ Νίκο, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Και για εσάς τους πρατηριούχους, γιατί όλοι μιλάμε για τη δική μας την τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά και εσείς δεν περνάτε καλύτερα, διότι μειώνεται υπερβολικά και το κέρδος σας.
2: Μειώνεται και το κέρδος, αλλά μειώνεται αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό, είναι ότι μειώνονται οι καταναλώσεις και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων και γενικά όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, περίπου τα 500 με 700 πρατήρια θα βάλουν λουκέτο. Γιατί τα λειτουργικά κόστη πια είναι πολύ υψηλά στα πρατήρια, είναι καυσίμα και τα κέρδη πολύ μικρά. Να πούμε ότι ένα πολύ μικρό γεγονός. Όπως ζήσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες που πήραμε μια ανάσα, σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι πηγαίνει μια συμφωνία, ένα πολύ μικρό γεγονός, όπως πέφτει ένας πύραυλος κάπου.
1: Ναι, απλά είναι μικρό γεγονός, γιατί μία μέρα λέει, όχι μία μέρα, σε μία μέρα ο Τραμπ και οι Ιρανοί μπορεί να έχουν αλλάξει 25 απόψεις, πραγματικά.
2: Έτσι, πολύ σωστό. Και αυτό όλο επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία της αγοράς και ανεβάζει τις τιμές. Χάνεται η εμπιστοσύνη και ανεβαίνει οι τιμές. Αν δεν ανοίξουν, εγώ το λέω από πριν το Πάσχα.
1: Τα στενά του Ορμούς.
2: Αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους που το έχουν υιοθετήσει. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, δεν πρόκειται να δούμε φθηνό πετρέλαιο.
1: Αν ναι, έχω βαρεθεί να το λέω λίγο, κύριε Παπαγεωργίου. Αν εξέταζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τη μείωσή του εννοώ, θα περνούσε στην Αντλία.
2: Απευθείας και θα ήταν ανακουφιστικό.
1: Γιατί αρνούνται λοιπόν τόσο πεισματικά?
2: Τώρα να σας πω κάτι
1: λόγω
2: άλλο.
1: Των υπεραισόδων αυτή τη στιγμή.
2: Σαφώς. Και το ότι η ελληνική οικονομία είναι έφραστη. Ακόμα δεν έχει πατήσει γερά στα πόδια της. Δεν μπορεί να έχει δημοσιονομική εκτροπή για κανένα λόγο.
1: Αλλά ήσασταν σαφείς αυτό, ότι θα περνούσε κατευθείαν και οριζόντια.
2: Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πλεονασματική οικονομία με ελληματικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστό.
2: Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Από την Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, δεν είναι ανεπτυγμένη όπως είναι η χώρα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία λοιπόν επένδυσε, χρηματοδότησε 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες και την οικονομία στην ενέργεια, να ενισχύσει. Ξέρετε πόσο είναι η τιμή στην Πολωνία της βενζίνης σήμερα? 1,49.
0: Με 1,49 θα κάναμε πάρτι. Πραγματικά,
1: ναι, πραγματικά η διαφορά είναι μεγάλη. Τεράστια. Γιατί νωρίτερα κοιτούσα τις τιμές και είδα ότι γύρω στα 2 κάτι, κάπου εκεί κυμαίνονται, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Στην Ελλάδα είναι
1: από 2,10. Από 2 μέχρι τα 2,10, κάπου εκεί. Εξαρτάται από την περιοχή. Ή είναι 2-10 στις περισσότερες περιοχές?
2: Είναι, κοιτάξτε, μέχρι πρώτη νόση ήταν πάνω από 2-10 σε όλες τις περιοχές.
1: Ναι.
2: Τώρα λιγάκι οι μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα και πριν, οι οποίες προμηθευόμαστε, τα πρατήρια προμηθευόμαστε πιο σύντομα και πιο συχνά καύσιμα, λόγω της κατανάλωσης του αστικού ιστού.
1: Ναι.
2: Η τιμή πέφτει πιο γρήγορα.
1: Και αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει, που πολλοί θα ταξιδέψουν στην επαρχία και μπορεί να χρειαστεί να γεμίσουν από την επαρχία για να γυρίσουν πίσω, φαντάζομαι θα τα βρουν πολύ πιο ακριβά εκεί.
2: Βεβαίως. Και κυρίως στην νησιωτική χώρα. Όσοι εκδράμουν με τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες τους, τα δίκυκλά τους στην νησιωτική χώρα, εκεί θα δουν τις τιμές και 2,30, ακόμα και 2,30 σε κάποια νησιά.
1: Μάλιστα.
2: Για τη βενζίνη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο.
0: Εμείς στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, κύριε Παπαγεωργίου. 6 τη Δευτέρα.
1: Μόνος θα είναι.
0: Ναι. Ούτε το Στεφανάκι δεν. Ορίστε.
2: Αυτό το κάνει να ξεχωρίζεται.
1: Κρατάει ψηλά το φρόνημα του εδώ του Real FM.
0: Ακμεότατον. Ακμεών. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής.
1: Ακούσατε τις συμβουλές του. Αν βρείτε τίποτα στο δρόμο να γεμίσετε, γεμίστε. Μην πάτε εκεί που μακριά.
0: Πάρτε και κανένα μπετονά.
1: Αυτό, κάτι. Ακούσατε τις συμβουλές
0: του. Πλέον πηγαίναμε στο χωριό και φέρναμε μπετόνι με λάδι. Τώρα θα πηγαίνουμε στο χωριό
1: μπετόνι με
0: βενζίνη.
1: Με αμόλυβδη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Γεια σου ρε Real Blogger. Καλησπέρα, καλημέρα πήγα να πω. Καλησπέρα.
1: Είδες, από τη συνήθεια.
0: Τον κακομαθαίνετε, λέει το Στραβελάκι. Α, δικαιούται.
1: Τι τον κακομαθαίνουμε?
0: Να καθίσει, λέει, εδώ και να δουλέψει.
1: Ναι, όχι, δεν είναι κουρασμένος.
0: Όχι να σας βρίσκει μικρούς. Μα είμαστε μικροί.
1: Είμαστε μικροί. Έχει κάποια γαλόνια στην πλάτη του.
0: Έτσι,
1: τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Μιχαήλ. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Θωμά. Εδώ και μία εβδομάδα, λέει ο Θωμάς, η τροχιά στον περιφερειακό Ημιτού στην Κατεχάκη. Βρισκόταν εκεί και βοηθούσε στο να γυρίζουμε σπίτια μας. Σήμερα το μεσημέρι είναι άφαντη. Από το μεσημέρι είναι άφαντη. Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα έχει τροχέα να ρυθμίζει την κίνηση. Τι συνέβη, πάει και αυτό. Θωμά, δεν το γνωρίζουμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Το λέμε στον αέρα για να το ακούσουν. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Μόλις έχουμε την ενημέρωση, αν προλάβουμε μέχρι τις 5, θα την μεταφέρουμε, θα την μοιραστούμε μαζί σας. Αν δεν προλάβουμε, εδώ στο Real FM κολλημένος θα μείνεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενημερώνεσαι για όλα, θα ενημερωθείς.
1: Κολλημένη βελόνα που λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Η οποία παρεμπιπτόντως έχει κολλήσει λίγο. Αλλά εντάξει. Δεν το λέμε. Δεν ξέρω μα
0: αυτό. Α, σε μόνη τη βελόνη τώρα. Ο Ηλίας λέει.
1: Ήσυχες.
0: Ναι, ο Ηλίας λέει. Σε άκουγα λέει όταν δούλευα νωρίς το πρωί.
1: Τώρα θα τον ακούσει καμιά φορά και μισθό, θα τον ακούσει και μεσημέρι.
0: Δεν σε κατάλαβα.
1: Είναι το. Πώς το λέγανε αυτό, το. Πες το.
0: Το Bolly
1: το είναι το ολόγραμμά του. Ολόγραμμά του. Το ολόγραμμά του με AI.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει.
1: Δεν είναι κανονικός. Κοιμάται σπίτι του. Το ολόγραμμά του έχω εδώ.
0: Αυτό. Κοιμάμαι σπίτι μου.
1: Ναι, έχω το ολόγραμμά του εδώ.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει. Μάλλον αλλάζει η φωνή σου το μεσημέρι. Καλή εκπομπή.
1: Το πρωί δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Τι ώρα
0: έχει κάνει, ρε
1: παιδί. Πέντε ξεκινάς. Μέχρι να ξυπνήσει. Μετά τι 6 δεν είναι η ίδια φωνή του, όταν δεν έχει ξυπνήσει.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό έρχομαι στις 4 εδώ. Για να φάμε καμία φρυγανίτσα, να πιούμε τον έκτο καφέ της ημέρας και όλα τα σχετικά. Για να είμαστε. Εκτός και αν έχει κάνει κάτι για να μην ακούγεται από
1: εδώ. Έχει δάκτυλο.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Μπα. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη.
0: Ο Δημήτρης αναφέρεται στην πληρότητα στα καράβια. 90% πληρότητα στα καράβια. Χαμός στα καταλήμματα. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Μάλλον ταξιδεύει το 50%.
1: Κάτι φίλοι που θέλαν να πάνε αεροπορικά ως εντός Ελλάδας, σε νησιά, βρήκαν χθες τα τελευταία εισιτήρια. Σε 2-3 συγκεκριμένα νησιά, να μην πω σε ποια.
0: Το μυστικό μας το είχε πει άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Τον είχαμε ρωτήσει με τη Στεφανία, διότι εν ώψη του Πάσχα πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Πληρότητα, το ένα, το άλλο. Αυτή η πληρότητα λοιπόν πώς μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς? Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι ακόμα, γιατί με το δημογραφικό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, σε μερικά χρόνια δεν θα είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. 6 εκατομμύρια βρισκόμαστε, 5 περίπου στην Αθήνα. Πόσοι από τα 5-6 εκατομμύρια θα φύγουν, έχουν τη δυνατότητα να πάνε να πάνε διακοπές, να πληρώσουν, να κάνουν, να ράνουν? Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, φίλο, να σας πω.
1: Κοίτα, αν πάρουμε υπόψη την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους 2 δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που μπορούν για 4 μέχρι 7 ημέρες, όχι σε κατάλημα, στο σπίτι τους, εξοχικό ή φιλοξενούμενοι σε κάποιο άλλο σπίτι ή στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς στο χωριό. Και αυτοί που θα πάνε σε κατάλημα θα προσπαθήσουν να βρουν ένα κατάλημα στην υπερωτική Ελλάδα ή τέλος πάντων να πάνε κάπου οδικώς. Και το ρεζουμέ είναι όπως και πέρσι, και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, ότι πέρσι το Σεπτέμβρη λέγαν όλοι οι εστιατόρες ότι είχε μειωθεί τρελά η κίνηση και ότι οι περισσότεροι παίρναν φαγητό από το σούπερ μάρκετ, το μαγείρευαν, το τρώγανε σπίτι τους, στην κουζινίτσα τους και κάνανε μετά μια βόλτα.
0: Α, έστειλε μήνυμα και ο Μάνος ο Νιφλής, ελπίζω να ακούει γιατί το ξέχασα, το έστειλε πριν το προηγούμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα, Μάνο μου. Τώρα γυρίζεις. Το πρωί κάνουμε παρεΐτσα.
1: Α, κάνετε παρεΐτσα το πρωί.
0: Ναι, ναι, γιατί 5 η ώρα ξεκινάει και ο Μάνος και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς.
1: Μπράβο,
0: και
1: πηγαίνει. Ναι, ξεκινάνε όλα ώρα, τα παιδιά την πρωινή τους στη βάρδια.
0: 6 ώρα ξεκλειδώνουν, ανοίγουν το μαγαζί.
1: Νυχτοκάματο.
0: Έτσι.
1: Νυχτοκάματο.
0: Τώρα και το απόγευμα. Σε κουπάμε το κεφάλι μου.
1: Είδες.
0: Έλα από εδώ να κεράσεις καφέ.
1: Έχεις φαν.
0: Έλα από εδώ να κεράσεις καφέ. Άμα φέρεις και τίποτα να φάμε, καλό θα είναι.
1: Κάτσε γλυκό αν γίνεται. Τέλος.
3: Χάσαμε πολύ
1: ώρα. Ωραία, φύγαμε. Φύγαμε, επανερχόμαστε.

0: Real FM. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας, στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην απέλαση του Ρώσου προξένου και στο κλείσιμο του προξενείου στην Κωνσταντζά προχωράει η Ρουμανία μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο έδαφος της, με αντίπεινα απειλή Μόσχα. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ 32 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα, γιατί αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, γενικώς νομίζω την άνοιξη στην Ελλάδα τώρα φέτος, ευδοκίμησαν τα κόμματα.
1: Ναι. Ναι. Κάτι είχαν σπείρει το προηγούμενο χρονικό
0: αυτό.
1: Διάστημα και
0: τώρα
1: έχουν φυτρώσει κόμματα.
0: Φυτρώσανε κόμματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα φυτρώσει και τρίτο του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω.
1: Λέσε.
0: Είδομεν. Δεν ναι. ξέρω. Το βάζω έτσι εγώ με ένα ερωτηματικό.
1: Ή μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάποιου κόμματος.
0: Λες, έχεις ρεπορτάζ?
1: Όχι, αίσθηση. Ρεπορτάζ άκουσε τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα. Ρεπορτάζ από την πλευρά του Σαμαρά δεν έχει κανένας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μιλάει.
0: Αυτό
1: όποιος ισχυρίζεται ότι ο Σαμαράς έχει πει το ένα ή το άλλο ή το παράλλο, ψεύδεται ασυστόλος.
0: Ασυστόλος, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο ίδιος και στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τσούτσιας. Ή ούτε εκεί.
1: Πρόσεξε. Το αν γνωρίζει ο Νίκος δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Okay.
1: Αλλά πες ότι γνωρίζει.
0: Ναι,
1: υπάρχει περίπτωση
0: το
1: να το έλεγε.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άρα αναμένουμε. Γιατί οι καμπάνες πέφτουν πολλές. Είχαμε και Σαμαρά, είχαμε και Καραμαλή. Δεν βαριόμαστε.
1: Καθόλου. Και θα έχουμε ομιλία Σαμαρά τις επόμενες ημέρες.
0: Για ποιο θέμα πάλι?
1: Φαντάζομαι τώρα
0: είμαστε.
1: Καθόλου. Και θα έχουμε.

0: πολύ τραχανά. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας να μας βοηθήσει. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Πιστιόλα, επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα, κύριε Πιστιόλα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε εδώ λίγο. Η προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Έχουν δει το φως μέχρι στιγμής κάποιες δημοσκοπήσεις, τρεις αν δεν απατώμε στον αριθμό. Οι δύο ήταν, η πρώτη ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του, η δεύτερη ήταν στο Όριο και η τρίτη είναι τη Σάλκο, η οποία είναι μετά. Που ουσιαστικά βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Με πόσο ασφαλές θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πρώτες ενδείξεις αυτές. Αλλά είναι λογικό αν με ρωτούσατε χωρίς δημοσκόπηση καν ποιος πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
1: Θα σας έλεγα το πιο πιθανό είναι ένα κύριος Τσίπρας. Διότι πολύ απλά το Πασόκ επί τρία χρόνια προσπάθησε να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και δεν με κατάφερε. Γιατί να τα καταφέρει τώρα που θα έχει αντίπαλο?
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό και εύλογο εγχείρημα. Και μάλιστα, και θέλω και την τοποθέτησή σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε της κυρίας Καριστιανού η παρουσίαση σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
1: Από τη μία είχαμε μια επαγγελματική επικοινωνιακά παρουσία. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανό ήταν λίγο απροετοίμαστη.
0: Θα το λέγατε και ερασιτεχνικό?
1: Θα το έλεγα και σε ένα βαθμό ερασιτεχνικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με το ένα με το άλλο. Βλέπετε, ο κύριος Τσίπρας μπαίνει δυναμικά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ψηλά μπορεί να πάει. Και κοιτάω καθαρά το επικοινωνιακό κομμάτι. Βλέπουμε μια επαγγελματική δουλειά με μια δουλειά που φαίνεται ότι το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ένα πολιτικό εγχείρημα καθαρά. Οπότε,
0: κύριε Πιστιόλα,
2: αν μου επιτρέπεις, τι εννοείται, κύριε Πιστιόλα, ότι δεν είναι ένα καθαρά πολιτικό εγχείρημα?
1: Δεν είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού, η θέση στα
2: πολιτικός δεν είναι μισό λεπτό, δεν είναι η κυρία Καριστιανού πολιτικός, αλλά θα κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να την κρίνουμε ως πολιτική οντότητα, ως πολιτικό κόμμα?
1: Γι' αυτό και μιλάω για ερασιτεχνισμό.
2: Τι είναι αυτό το οποίο σας χάλασε από την παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, από τον τόρο τον οποίο είχε γίνει, δεν νομίζω ότι ο τόρος δείχνει το πόσος κόσμος πήγε. Νομίζω δεν ήταν καν επαγγελματική, αν θέλετε, το σημάζεμα του κόσμου πρώτον. Δεύτερον, επέλεξαν μια αίθουσα η οποία 6-7 εκατοστάρικα από κόσμο, που και πάλι δεν ήταν γεμάτη μέσα. Τρίτον, ήταν ο τρόπος παρουσίασης. Έδειχνε κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και από πολιτικούς και από μη πολιτικούς, ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιστιόλα, ως επικοινωνιολόγος, θεωρείτε ότι μήπως αυτό τελικά ήθελε? Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, το πιο εύκολο είναι να πάρεις ένα επιτελείο, ένα καλό επιτελείο, και να σε κατευθύνει. Μήπως ήθελε να δείξει και η ίδια ότι εγώ δεν είμαι προϊόν ενός όπως είναι οι άλλοι, είμαι ένα διαφορετικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είμαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, ακόμα και αν να δείξω ότι είσαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, μπορείς να το δείξεις με τρόπο ο οποίος είναι πιο επαγγελματικός, ακόμα και οι ομιλίες ή ακόμα και τώρα, ας πούμε, έχει μία εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα, μία εβδομάδα και μία μέρα.
0: Ναι.
1: Τι έχει γίνει από τότε για να πατήσεις πάνω το hype της δημιουργίας
0: από
1: του κόμματος?
0: Τότε δυστυχώς, να το πω εγώ, είναι ότι έχουμε δει κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως στελέχη να κάνουν κάποιες ατυχείς δηλώσεις.
1: Άρα δεν έχει βγάλει μπροστά 4-5 στελέχη όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας?
0: Ενώ σε αντίθεση ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανακοίνωσε την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους, οι οποίοι βρίσκονται στα κανάλια ανοιχθημερών, να πω εγώ, έχει...
1: Για να περάσουν θέσεις, ναι, του κόμματος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχει γίνει αυτό από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα μπορεί ο καθένας που λέει ότι είναι μέλος ή οτιδήποτε να βγαίνει στα κανάλια. Άρα περνάει θολά μηνύματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο ένας μπορεί να λέει το Α, ο άλλος μπορεί να λέει το Β. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό.
2: Ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ναι, ολοκληρώστε.
1: Θα πρέπει να είχε κάνει, να είχε βγάλει μια ομάδα να πει αυτή είναι η βασική μου ομάδα, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, και να παίξουν μπάλα αυτή στα κανάλια. Δεν γίνεται αυτό.
2: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι

0: Τη δημιουργήθηκε επίτηδες μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 2027. Ακούστηκε Οκτώβρης, ακούστηκε ο Νοέμβρης και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσουν το κόμμα τους, ότι ήταν δηλαδή μια στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης για να κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς τα αποκαλυπτήριά τους. Και η μεν και η δε.
1: Το ακούω αυτό. Την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και βγήκε η Καριστιανού είναι κάποιους μήνες πριν και είπε θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά που ήταν τώρα, ανακοινώθηκε το κόμμα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού παρέσυρε στο χορό τον κύριο Τσίπρα, γιατί για να μην μονοπολίσει ένα και δεύτερο ενδεχομένως να έχει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπήσεις που το δείχνουν δεύτερο και να είπε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Αν ισχύει αυτό, ποιος δεν πάτησε την Πανανόφλουδα? Ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
1: Και το πάει πιο πίσω. Που είναι το απολύτως λογικό. Εγώ δεν περίμενα. Η λογική λέει ότι αν πάμε το 27. Δεν γίνονται κόμματα το Μάιο. Γίνονται το φθινόπωρο.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr με έχει σοκάρει πραγματικά, πολιτικά πάντα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%.
1: Το θεωρείτε πολύ ψηλό.
2: Γιατί σε σοκάρει? Πραγματικά, και είναι και δική μου απορία αυτή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας το κόμμα του, ότι θα εξαϊλωθεί. Το έλεγα και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Άμα την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του κ. Τσίπρα.
1: Να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Εάν τον ΣΥΡΙΖΑ τον πάρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, θα έχουμε μάχη και με ένα κομμάτι του κύριου Τσίπρα μπορεί να τσιμπήσουν πίσω και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με το Μέρα 25. Δηλαδή, μην ξεγράφετε το ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή η τριάδα πάρει το κόμμα. Μπορεί να μπει και στη Βουλή.
2: Ναι, πάντως βλέπουμε κύριε Πιστιόλα αυτή την περίοδο ότι είναι όλοι εναντίον όλων, κυριολεκτικά. Δηλαδή
1: αυτό
2: βλέπουμε...
1: Αυτό δεν έχει ενδιαφέρον.
2: Για μας πολύ τους δημοσιογράφους. Έχουμε δουλειά και φαντάζομαι και για εσάς τους επικοινωνιολόγους. Δεν θα βαρεθούμε.
0: Και ζούμε και ιστορικές στιγμές. Και για να εξηγήσω τι εννοώ ότι σοκαρίστηκα με το ποσοστό, να υπενθυμίσω απλά ότι το 2023... ο ΣΥΡΙΖΑ επελέγει από τον ελληνικό λαό να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σωστά.
0: Και μέσα σε λιγότερο από 3,5 χρόνια το ποσοστό είναι στο 1,5%.
1: Από το 31 στο 20 στο 17, στο 15 στις ευρωεκλογές και από εκεί και πέρα είχαμε τη διάσπαση της διασπάσεως, οπότε φτάσαμε σε... έφτασαν σε αυτά τα ποσά. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα λέει ότι μπορεί να βάλει και λουκέτο αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας, πώς περιμένει ο κόσμος να το πιστεύει?
2: Φυσικά.
0: Και νομίζω
2: και
0: ότι
2: όταν
0: είναι
2: τα μισά του στελέχη, τι τα μισά του, πάνω από τα 3/4 των στελεχών, μην πω και παραπάνω, κουνάνε το μαντίλι και λένε εμείς πάμε για άλλες θάλασσες, λογικό δεν είναι? Πόσο ο κόσμος να απαντήσει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε από τα αριστερά.
0: Μία τελευταία ερώτηση από μένα και ό,τι άλλο θέλει η Λουκία. Αυτές οι μετρήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε όλοι μαζί. Μήπως είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, κύριο Πιστόλα?
2: Προφανώς νομίζω ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το μήνα, ας πούμε, να έχει περπατήσει λίγο όλη αυτή η κατάσταση.
1: Αποδέθηκε μετά.
2: Αποδέθηκε μετά.
1: Να περάσουμε το καλοκαίρι λίγο.
0: Μισό λεπτό, το πηγαίνετε τόσο πίσω δηλαδή?
1: Ναι, το πάω τόσο πίσω, διότι μπαίνουμε στον Ιούνιο, ναι, θα έχουμε κάποιο, αν θέλετε, τον Ιούνιο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα, αλλά μετά μπαίνει Ιούλιος, Αύγουστος, έχουμε μετά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη και λοιπά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε από τα δεξιά, περιμένουμε αν θα γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Περιμένουμε επίσης να δούμε από τα πάρα πολύ δεξιά αν θα κατέβει άλλο κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες με τη στήριξη του κυρίου Καστιδιάρη. Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο θα παίξουν ρόλο. Αλλά επειδή πάρα πολλά κόμματα, είναι κάτω από το 5%.
0: Υπάρχει ακόμα αυτό το σενάριο που μπορεί να κεφαλαιοποιήσει. Αναφέρατε τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει και να τους συμμαζέψει, να τους μαζέψει όλους αυτούς, όπως είχε κάνει κατά το παρελθόν.
1: Πού έχουν παρκάρει αυτοί οι ψηφοφόροι? Έχουν παρκάρει ένα κομμάτι στην φωνή λογική, σε ένα άλλο κομμάτι μικρό μπορεί να είναι στην πλαίση ελευθερίας και ένα άλλο κομμάτι στον κύριο Βελόπουλο. Αν τα μαζέψει, μπορεί να αφήσει δύο κόμματα εκτός Βουλής.
0: Μα δεν έχουν κατακαιρματιστεί πλέον αυτοί. Δηλαδή μπορεί να τους ξανασυντονίσει.
1: Όταν έχουμε δύο-τρία κόμματα.
0: Να το δούμε και αυτό δηλαδή.
1: Που είναι στο μπαίνω δεν μπαίνω.
0: Ναι.
1: Άμα τους μαζέψεις 0%, 0,7, είναι στο δεν μπαίνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που όλα είναι τόσο ρευστά.
2: Είναι εντελώς ρευστά αυτό βλέπουμε. Ακριβώς. Μια ρευστότητα. Μια κινούμενη άμμο, πραγματικά.
0: Θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και θα έχουμε μαζί και τα τάμπλετ, τα κινητά για να βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν. στην ελληνική αγορά το 2026 και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ζωγραφίζεις, Καραγευρίκη, ζωγραφίζεις.
1: Έτσι.
0: Αμέ, αυτά είναι. Ο Πίτερ λέει εδώ, γιατί γίνεται πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας. Σε 20 χρόνια θα έχει ξεδιαλύνει η Ήρα από το Στάρι.
1: Η Ήρα από το Στάρι, ναι, όντως. Ναι, ναι. Καλό, πετυχημένο. Ωραίο. Καλό, σε, καλό.
0: Και 20 χρονάκια προοπτική, δεν είναι κάτι.
1: Μια χαρά, δεν μια χαρά.
0: Λουκία και Σπύρο, η ναι. κυρία Σοφία η Μαραγκίδου μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, Λουκία και Σπύρο, που πάντα είσαι πρόθυμος να καλύψεις το κενό που αφήνει. Μην τα λες αυτά, δεν τα διαβάζω αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, όχι, όχι, όχι.
0: Καλή, ναι, όχι, από την άποψη ότι. Ναι. Εντάξει, δεν, για όνομα του Θεού. Τη δουλειά μας κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και φυσικά οι ευχές μας συνοδεύουν τα παιδιά αγαπημένων φίλων Λουκίας, Φράνσις και Ιωσήφ.
1: Βέβαια.
0: Α, δεν ήξερα ότι και του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής. Έχει δίκιο.
1: Είναι της Αγίας Υπομονής.
0: Να σοπλήσει με υπομονή τους γονείς που αυτές τις μέρες αγωνιούν περισσότερο και από τα παιδιά τους.
1: Όντως, όντως.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σόφη, για το μήνυμα.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον έρχεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μαζί τη Real News.
0: Εννοείται.
1: Διότι έχει πάρα πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και πόσο μάλλον τώρα, αν φύγετε, να την πάρετε μαζί, γιατί έχει πολλά μαζί. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποστολές από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Έχει μαζί άλλα 4 αστυνομικά μυθιστορήματα από τα best sellers στη βιβλιοθήκη της Reals. Έχει μαζί μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, το Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, για να δεις πόσο επηρεασμένοι είναι οι ακροατές με όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
1: ναι.
0: στην Κρήτη στέλνει ο Στέλιος, η αμόλυβδη σήμερα είναι 2,25 και δεν έχει πέσει με καμία πτώση του Brent.
1: Είδες που μας έλεγε και ο κύριος Παπαγεωργίου νωρίτερα ότι στα νησιά γενικώς θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ πολύ πιο ακριβά.
0: Έτσι
1: μας έτσι έλεγε. Ακριβώς. Επιβεβαιώθηκε πλήρως.
0: Δυστυχώς. Μα την ξέρει την αγορά, την ξέρει πολύ
1: καλά. Καλά, φυσικά.
0: Καλησπέρα, ναι. Γιώργο μου. Ο ύπνος είναι άχρηστο πράγμα, παιδί.
1: Ο Σπύρος δεν κοιμάται. Τον έχει καταργήσει, μάλλον. Εγώ πάλι όχι, μου αρέσει.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Σπύρο, πότε κοιμάσαι?
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινές πόσες ώρες κοιμάσαι?
0: Εξαρτάται. Από.
1: Βάστατα εξαρτάται. Πες μου, ένα μέσο όρο.
0: Από μια μισή μέχρι τέσσερις.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Καφέδες πώς σου πίνεις?
0: Από 12 έως 16.
1: Α, εντάξει, έτσι εξηγείται. Ωχ, Παναγία μου. Από 12 έως 16.
0: Σου βάζω και το στατιστικό λάθος μέσα.
1: Το στατιστικό λάθος. Πω, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωινό είναι. Το έχεις όμως, νομίζω. Σου αρέσει. Ή το συνήθισε. Ναι. Σου αρέσει το πρωινό.
0: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη. Τώρα έχουν περάσει δύο χρόνια.
1: Ναι. Αλλά συνηθίζονται τα πάντα, δυστυχώς.
0: Τα πάντα συνηθίζονται. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ξέρω το χρόνο από την ώρα που θα ξεκινήσω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα φτάσω στο Real FM.
1: Τουλάχιστον
0: ξέρω
1: ακριβώς
0: το χρόνο. Ακριβώς. Ξέρω το χρόνο που θα κάνω, ρε παιδί μου.
1: Ενώ εγώ που κάνω 800 ώρες να πάω, 800 ώρες να γυρίσω, τουλάχιστον είστε τυχερός. Δεν βρίσκεις κίνηση.
0: Και στην Αττική Οδό γνωριζόμαστε πλέον μεταξύ μας. Αναβοσμίνουν τα φώτα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, κι άλλο εδώ λέει για τη φωνή σου. Ότι η φωνή σου ακούγεται πραγματικά διαφορετική, πιο ζεστή και απαλή.
0: Τώρα.
1: Λέει το πρωί είσαι στα φόρτε σου. Μάλλον το πρωί είσαι εξύπνιος, έτσι πιο. Ενώ τώρα έχει πέσει λίγο, είσαι λίγο πιο κουρασμένος.
0: Παιδιά, ναι,
1: όπως είναι λίγο κουρασμένος, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Έβγαλα την πρωινή εκπομπή.
1: Πέντε με οκτώ. Μετά είχε, δεν καθότανε.
0: Διάμεσα ήμουνα στο αυτό και έβγαλα ζωντανά.
1: Δεν καθότανε, οπότε γι' αυτό τώρα πέφτουν οι μπαταρίες και του Σπύρου. Θα κοιμηθεί λίγο μετά. Κάτι θα κάνεις. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε όλους. Ήρθε η ώρα.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγουμε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μας.
0: Γιάννη.
1: Ναι, πρέπει
0: τώρα,
1: να φύγουμε.
0: Τώρα.
1: Θες να πεις καλά. Λέγε.
0: Να κάτσω με τους Γιώργηδες μετά.
1: Θες να κάτσεις και με τους Γιώργηδες. Να κάτσω και με τους Γιώργηδες. Έλα, να το πάρεις όλο σε ρί το ραδιόφωνο
0: έχω...
1: σήμερα. Σήμερα ραδιόφωνο Σπύρος Παπαδάκης μόνο.
0: Όχι, έχω δεν το ειδήσω στις 6. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Δεν μπορεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που φυσικά ήσασταν μαζί μας. Εγώ να ευχαριστώ τον Σπύρο τον Παπαδάκη που μου κράτησε παρεούλα σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αν φύγετε να περάσετε όμορφα, αν δεν φύγετε πάλι να περάσετε όμορφα. Εμείς, εγώ δηλαδή, θα είμαι κοντά μαζί σας, μαζί με τον Νίκο το Σαρβελάκη, 3 με 5 την Τρίτη. Να είστε καλά.
0: Καλό τριήμερο, να προσέχετε. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλύμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλύμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στην Αττική Οδό από Παιανία έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο με απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών έως τις 10 απόψε και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Μόσχας-Βουκουρεστίου. Η Ρουμανία προχωρά στην απέλαση του Ρώσου προξένου και στο κλείσιμο του προξενείου στην Κωνσταντζά μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου σε κτίριο κατοικιών στο έδαφος της, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα απειλεί με αντίπεινα την ώρα που Ευρώπη και ΝΑΤΟ στέλνουν μηνύματα στήριξης της Ρουμανίας. Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Η σόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 2024. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού που αποτελείται από τους Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γόκαπ, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους προέδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Τι έβαλες δε άρχοντα?
1: Τι ημέρα είναι σήμερα? 29 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Τι ημέρα είναι σήμερα?
0: Άλλος.
1: Και είπα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, αντί να γυρίσουμε πάλι στα ίδια τα γνωστά τα παλιά που κάθε χρόνο τα παραλαμβάνουμε και είναι και πάρα πολύ λογικό και σεβαστό απόλυτα, να παίζαμε κάτι διαφορετικό που μια νεότερη γενιά εμπνεύστηκε. Πέρσι παρουσιάστηκε, παιδιά, αυτός ο δίσκος, δεν έχει γίνει γνωστός. Δύναμης λέγεται το συγκρότημα. Το συγκεκριμένο δε λέγεται Άλωσης 1453.
0: Δεν μου λες, κοιτάξαμε καθόλου, έχουν κάνει καμιά καταγγελία οι Τούρκοι, γιατί αμήνθηκε ο παλαιολόγος με τους αγωνιστές και με τους ενετούς στα κλίτσια της
1: Κωνσταντινούπολης. Έχει κάνει μια μήνυση εναντίον των ευρωπαϊκών δυνάμεων που πήγανε και μπήκανε πρώτες μέσα και το άνοιξαν τον δρόμο.
0: Και έχει στείλει και σημείωμα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Ναι, ναι, τι δουλειά είχαν οι δυτικοί στα κλίτσια της Κωνσταντινούπολης.
1: Άλλος πήγε πριν από 250 χρόνια. Τα κάνανε σκατά. Μπήκανε μετάλογα, λέει, μέσα, ξέρω εγώ, στην Αγία Τράπεζα κτλ. Είναι καλούτσικο το γεγονός ότι το θυμόμαστε. Είναι πολύ καλούτσικο γιατί δεν θυμόμαστε μόνο δύο μέρες. Τι ήμασταν, πως φτάσαμε εδώ και να βγάλουμε τα χρήσιμα ιστορικά συμπεράσματα, δεν το κάνουμε σχεδόν ποτέ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Γιάννη Καραγευρέ και μου κοιτάει αυτό, ξέρεις, λιγάκι απορριμμένος με την επιλογή. Τα παιδιά αυτά είναι, πώς το λένε, one of the kind, έτσι. One of the kind. Δηλαδή είναι μόνο ένα τέτοιο είδος που υπάρχει. Αυτό το είδος της μουσικής που το ονομάζουν επικό βυζαντινό metal. Γεια στα που και κουρευτό.
1: Όχι, ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει.
0: Κοίτα να δεις, ακούς και ένα ύμνο,
1: ναι.
0: Κλασικό εκκλησιαστικό ύμνο από πίσω, έτσι. Για αυτό όλο το πράγμα είναι διαφορετικό, νομίζω. Τέλος πάντων, αφορμή ήταν για να ξύσω λίγο τις πληγές μας.
1: Ωραία το πήγες.
0: Η κυρία Βάρσια Κούτρα στο 211-200-8200. Βεβαίως, η κυρία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε πάντα να κάνουμε αυτό το οποίο σχεδιάζουμε. Πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή που ανατρέπονται.
1: Για να ξύσω κι εγώ λίγο αυτούς που συνήθως στέλνουν μηνύματα, είναι μερικοί φίλοι, φίλες που το κάνουν.
0: Εντάξει, κοίτα, μερικοί γουστάρουν πάρα πολύ να. Πώς να το πω. Να σε.
1: Ναι.
0: Να σε ανεβάσουν λίγο σε στροφές και
1: τα λοιπά. Να αρχίσει
0: να δίνει καντήλια.
1: Λοιπόν, καθόλου. Απλώς θα πω το εξής. Μη μας ξαναστείλετε μήνυμα γιατί δεν βγάζετε κανένα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Διότι εδώ έχω μάρτυρα το Χουδαλάκι και τη Σοφία Γαλάνη. Προσπαθούμε τρεις εβδομάδες να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο. Είτε δεν είναι διαθέσιμοι, είτε έχουν δουλειά, είτε δεν ξέρω τι, μπορεί να μην τους αρέσει ο Χουδαλάκης και ο Παγάνης, ο Παγάνης και ο Χουδαλάκης. Καταφέραμε να έρθουμε σε μια συμφωνία με έναν από τους συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Χθες καταφέραμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Σήμερα η καλή συνάδελφος Σοφία Γαλάνη επιχείρησε από το πρωί να επιβεβαιώσει το ραντεβού μας για σήμερα στις 6 και 5. Ενώ ο συγκεκριμένος στενός συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού μας είχε πει χθες ότι ισχύει. Σήμερα λοιπόν δεν μας έστειλε καμία απάντηση και κανένα σημάδι ζωής. Το βάζω και μην ξαναστείλει κανείς. Για δεν βγάζεις από εκεί και δεν βγαίνουν. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και για μας. Εμείς με όλη την καλή διάθεση που χρειάζεται, ιδίως όταν ένα καινούριο κομμάτι βγαίνει στα πράγματα κτλ. Και σήμερα υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα να συζητήσει, γιατί θυμάστε που λέγαμε με τις δημοσκοπήσεις, βρήκαμε και καινούριο. Έτσι. Έχουμε καινούργια δημοσκόπηση πριν από λίγες ώρες παρουσιάστηκε. Μάλιστα την παρουσίασε ο Σπύρος ο Μουρελάτος.
1: Α, το Μουρελάτος.
0: Μουρελάτος, συγγνώμη κιόλας. Σπύρο μου, ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Μια Τισάλκο που ξαναβάζει φωτιά στα τόπια γιατί δείχνει πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα, τρίτο με 10% το Πασόκ και 9,5% Καριστιανού από πίσω. Έτσι. Οπότε ενώ συζητάγαμε τόσες μέρες εμείς με τον Γιώργο κυρίως ότι η δεύτερη θέση θα είναι το θέμα ή τέλος πάντων αυτή πρέπει να είναι ο στόχος του ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι και η τρίτη είναι, πώς λέτε, παίζεται.
1: Επίσης, να σας πω πάλι για να μην έχετε ζητήματα, θα ασχοληθούμε βεβαίως και με τις πανελλαδικές και την πρώτη μέρα, την πρώτη δοκιμασία των παιδιών. Αλλά σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καρποχτσή, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ελπίζω ότι δεν χρειάστηκε από τη Σοφία να κάνει την ίδια προσπάθεια που όχι, την έχουμε πρίξει την κοπέλα,
1: όχι.
0: Γιατί κάποια στιγμή ήταν σε κιάσχημα.
1: Όχι. Και χθες, μάλιστα είχαμε και χθες και έχουμε και σήμερα, το λέω απλώς επειδή είναι καινούριο το κόμμα, τον Αλέξη Τσίπρα τον ξέρουμε όλοι όσοι ζούμε στην Ελλάδα. Το κόμμα όμως είναι καινούριο. Και θέλουμε να θέτουμε ερωτήματα όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Και πρέπει να τους γνωρίσουμε και
1: όλα,
0: να τους ακούσετε χωρίς ούτε τις διακοπές ούτε τις κόντρες και πάει λέγοντας. Αυτό βέβαια είναι μια ιστορία μιας εβδομάδας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μακριά.
1: Και επίσης εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Προς Θεού. Το βάζω ξανά, δεν έχουμε κανένα απολύτως.
0: Εγώ για να καταλάβει.
1: Τρεις εβδομάδες, τέσσερις.
0: Τι ώρα σε πήρα τηλέφωνο επειδή είχαμε αυτή την εκκρεμότητα.
1: Το πρωί μιλήσαμε.
0: Και σε ξαναπήρα γύρω στις 2 παρά.
1: Και με τη Σοφία μιλήσαμε το πρωί.
0: Επειδή δεν είχαμε το αποτέλεσμα, λέω ρε γάμο, το έχω κάτι, έχω διαβάσει από πού πάνε σε αυτό το κόμμα, είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΣΥΡΙΖΑ και τα, από πού πάνε και πάνε από παντού,
1: ναι.
0: Έτσι, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού παίρνει από παντού και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και να πω και την αλήθεια, από κάποια κόμματα παίρνει και πολύ πολύ, ας πούμε. Στην περίπτωση, ας πούμε, της Νίκης ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προφανώς κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε παρόλα αυτά. Μπας και βρούμε κάποιον ή κάποια συνεργάτη του συγκεκριμένου κόμματος, της Προέδρου, που να επιθυμεί να μας πει 5 πράγματα.
0: Τώρα, η μέρα, όπως και αν το δει κανένας, ούτε μόνο για μια μέρα μνήμης μπορεί να την έχεις, ούτε μόνο το θέμα των δημοσκοπήσεων, του καινούριου πολιτικού σκηνικού που έχουμε μπροστά μας κτλ. Είναι και όλα τα άλλα. Έτσι. Για παράδειγμα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που πήγαν τα παιδιά να γράψουν εξετάσεις, με τις εξετάσεις να έχουν και μια βαριά σκιά, αλλά δεν θέλω να τα θυμάμαι όλα αυτά τώρα και θέλω να τα ξεχάσω. Έτσι, γιατί θυμάστε πρόσφατα τι είχε συμβεί. Και αυτό που θέλουμε όλοι να τα αποφύγουμε, εξού και όπου άκουσα να ασχολούνται με το θέμα, σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ., η λογική ήταν να μην αγχωθούμε. Να μην αγχωθούμε, ρε παιδιά, να μην αγχωθούμε, στα αλήθεια. Αν είναι να πεθάνουμε, να μην αγχωθούμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον ότι μιλάμε για τον εμπειρίκο. Εμείς οι μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι, αν μας ρωτάει για το παιδί μας, ρε παιδιά, μπαμπά, μαμά, θείε, ξέρω, ποιος ήταν αυτός ο εμπειρίκος, γιατί τον λένε εμπειρίκο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, να με συγχωρείτε, αλλά φαντάζομαι 9 στους 10, 9,5 στους 10 μας το αγνοούν. Και δεν είναι ντροπή να το αγνοείς, ντροπή να κάνεις ότι το ξέρεις.
1: Ακριβώς. Το, μιλώντας με μια υποψήφια πάντως, μου έκανε εντύπωση, θετική θα πω, το γεγονός ότι σήμερα τα παιδιά έπρεπε να σκεφτούν σε ερωτήματα, για παράδειγμα, πώς η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει και να αγκαλιάσει το κομμάτι της, τη φλέβα της, που ανήκει στην τρίτη ηλικία.
0: Ναι. Εγώ τη μοναξιά και στις δύο γενιές κατάλαβα.
1: Ναι, και σε μια λογική ευαισθητοποίησης, προβληματισμού, σκέψης, δηλαδή σε μια λογική δημιουργικής σκέψης εκεί πάνω από το χαρτί με το στυλό. Μου άρεσε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Εμείς επαναλαμβάνουμε με τον Γιώργο, είναι μία μάχη στη ζωή. Η ζωή είναι γεμάτη από μάχες. Όλα θα πάνε καλά, με την προϋπόθεση να ξέρετε ότι κάνετε την προσπάθειά σας, όπου μπορείτε εσείς να σταθμίσετε ότι είναι η προσπάθεια. Σε όποιο επίπεδο θεωρείτε ότι προσπαθήσατε και είστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Τώρα, ξέρεις, σκεφτόμουν όταν άκουσα αυτά περί μοναξιάς και τα λοιπά. Καλά, φαντάζομαι ότι οι καθηγητές, οι φιλόλογοι και οι λοιποί, ας πούμε, θα έχουν μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση στο θέμα. Εγώ σκέφτηκα με το φτωχό μου το μυαλό.
1: Τι σκέφτηκες?
0: Μου ήρθε μια εικόνα, Γιώργη, η οποία είναι η εικόνα του παρελθόν, αλλά υπάρχουν 5 παιδιά στον τρίτο όροφο στο μάτι. 2 του Νίκου, ο γιος του Χρήστου και της Στέλλας, του Αντρέα και της Στέλλας, και τα 2 τα δικά μας. Αυτά τα 5 αγοράκια, έτσι να είναι και πολύ κοντά στην ηλικία, να κάθονται τα μεσημέρια για να μην ενοχλούν τους γονείς που την πέφτανε για καταλαβαίνει σχέστα καλοκαιρινή, καθόνται σαν παιδιά με το καθένα με το λάπτοπ του και ο ένας με τον άλλο που ήταν ακριβώς δίπλα του, δεν μιλάγανε.
1: Γιώργο.
0: Λέω ότι ο καθένας θεωρεί
1: το βλέπω και εγώ
0: μοναξία και τα λοιπά, ναι. Έχω πει και την ιστορία που καθόταν απέναντί μας ένα ζευγαράκι, είχαν βγει και αυτοί να πιούν καφέ. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Δύο πολύ όμορφα παιδιά. Ένα πολύ ωραίο αγόρι και ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Ταιριαστό όσο δεν πάει. Φίλε, δεν γύρισε, μην το πω, να την κοιτάξει μια στιγμή. Αλλά και άλλοι με το κινητό.
1: Σήμερα το πρωί που χρησιμοποίησα ένα λεωφορείο συγκεκριμένο, αυτές τις μέρες είχα ένα θέμα και το ρυθμίζω τώρα. Ρέση, άκουσα πίσω από το κεφάλι μου τρεις θέσεις ένα νεαρό με μια νεαρή να συζητάνε και να τη φλερτάρει κανονικά με ευγένεια, με τρόπους, με έτσι, πολύ καλή διάθεση και το κορίτσι να απαντάει. Και εντυπωσιάστηκα. Γύρισα πίσω και τους κοίταξα.
0: Τι ωραία πράγμα.
1: Και μπορείτε. Με κοιτάγανε και αυτά γιατί σου λέει γιατί τι κοιτάει τώρα αυτός. Γιατί δεν είχαν τα κινητά στα χέρια. Υποθέτω ότι είχαν κινητά, αλλά μιλάγανε χωρίς να στέλνουν μήνυμα στο κινητό για με λένε Κώστας, με λένε Μαρία. Ναι. Καρδούλα, κεφαλάκι, ξέρω εγώ.
0: Θα στείλω ένα emoji.
1: Ναι, να στείλω, ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα στέλνουν πια. Μιλάγανε. Γιατί αυτά παλιά θεωρούνται.
1: Μιλάγανε μεταξύ τους. Ήταν εντυπωσιακό.
0: Ωραία, σωστά. Ναι. Τα δικά σας μηνύματα τα ξέρετε τα κόλπα και τα λοιπά. Εγώ απλώς θα τα επαναλάβω γιατί θέμα με ρωτήσει ο Παγάνης. Το πες, δεν το πες, το πες, δεν το πες. Στούντιο παπάκι, realfm.gr.
1: Τώρα το πες.
0: Το πες εσύ.
1: Τι να πω, στούντιο παπάκι. Στούντιο παπάκι.
0: realfm.gr. 97 και 8, Real FM, εδώ είμαστε, αληθινό ραδιόφωνο, την παρέα σας παρουσιάσαμε, δόξα τω Θεώ, και όλα αυτά, ξέρετε, καμιά φορά είναι μια ωραία αφορμή, όχι απλά να πούμε εμείς τα δικά μας, αλλά προβληματιστούμε όλοι μαζί για το πόσο δίθεν είμαστε όταν κάνουμε ότι εμείς είμαστε διαβασμένοι και τα λοιπά. Μου λέει ο Δημήτρης, ο Σαβρακάκης, φεύγοντας, άμα ρωτήσω ρε, η Εκάβη ποια είναι, λες να μου πούνε ότι είναι καμιά ράπερ.
1: Άμα ρωτήσει ποια είναι η Εκάβη, θα φύγει χωρίς απάντηση.
0: Okay. Πάντως θέλω να πω ότι καλύτερο είναι να ομολογείς την άγνοιά σου, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να φτάσεις στη γνώση.
1: Δεν είναι κακό να μάθεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να φτάσεις στη γνώση.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν παραδεχτείς ότι δεν το ξέρεις, πας. Εγώ να σου πω τώρα τον εμπειρίκο, το ξέρω, όχι. Άρεσε του Καλαμίτση, ήταν υπερεαλιστής και τα λοιπά και τα μεγάλα πνεύματα συναντιόταν. Εγώ δεν τον έπιανα ρε παιδάκι μου.
1: Δεν ρε παιδί, είχα
0: μάθει στα... σε πιο λαϊκά πράγματα.
1: Στα, μα αυτό, Βάρναλη τον αγαπούσα. Μου, εντάξει, στα, δηλαδή όταν ήμουν πιο μικρός, τώρα δεν θέλω να πάω πίσω εκεί πέρα να λες μετά να με πειράζεις.
0: Όχι, όχι πολύ πίσω.
1: Έπεσε στα χέρια μου, ας πούμε, ο Μέγας Ανατολικός.
0: Σ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε, ναι.
0: Εγώ λοιπόν από αυτό ξεκίνησα. Ότι δεν διάβαζα πράγματα που δεν με τραβούσαν. Δεν με... Μπορεί να μην είχα φτάσει στο επίπεδο να τα διαβάσω και να πέσα τα χέρια μου, ξέρω εγώ, νωρίς.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά αυτό είναι ξέρω, ένα δίδαγμα.
1: Ξέρεις, θα μας λέγανε τώρα τα ξερικιά.
0: Πρώτα απ' όλα θα μάθεις επειδή θα ομολογήσεις, θα αναγνωρίσεις ότι δεν ξέρεις.
1: Ξέρεις, θα μας λέγανε τώρα τα ξερικιά. Ότι φλεξάρουμε, εμπειρίκο, εσύ και εγώ. Φλεξάρετε. Τι σημαίνει, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μου λέγανε οι κόρες μου,
0: φλεξάρεις.
1: Ακριβώς, επιδεικνύεις. Ας το μην φλεξάρουμε. Γιατί μετά θα μας πούνε καραγευρέκι cringe. Το ξέρεις το cringe, Χουδελάκι?
0: Το cringe είναι... Πώς θα μπορούσα να το μεταφράσεις το cringe?
1: Παλιακού.
0: Ναι.
1: Είναι μπαγιάτικο.
0: Κάτι απορριπταίο πάντως.
1: Απορριπταίο ως μπαγιάτικο.
0: Αλλά όχι παλιακό ωραίο, ξέρω εγώ. Δεν μ' αρέσει.
1: Άντε, συνεννοήσου.
0: Εντάξει, κοίτα. Και εμείς είχαμε, Γιώργο. Τι κάθε είχαμε, γενιά εμφανίζει, ξέρω εγώ, μια κάποιου τύπου διάλεκτο, ας πούμε,
1: ναι,
0: σε εποχή του. Και εξάλλου όλα αυτά από γενιά σε γενιά αλλάζουν και μάλιστα με έναν πάρα πολύ γρήγορο.
1: Και τώρα στην εποχή που βρισκόμαστε, η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει τους επόμενους Έλληνες, όχι μόνο τους Έλληνες, τους επόμενους της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ασία, στην Αφρική, παντού.
0: Να σε ρωτήσω, το χρησιμοποιείς?
1: Κοίταξε,
0: PDT,
1: πολύ φοβισμένα, ναι. Φοβισμένα και λελογισμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αρχίζω, εγώ αργώ λίγο για να το κατακτήσω αυτό, θα μου πάρει λίγο καιρό. Πάντως μπορώ να σου πω ότι το θεωρώ ότι είναι χρήσιμο εργαλείο. Αν το χρησιμοποιείς βέβαια μια έτσι, σχετική, όχι με απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί και αυτό κάνει λάθη, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά στο βαθμό που αναζητάς κάτι γρήγορα, ναι, μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
0: Μάλιστα. Πάντως, θέλω να πω, θα την πω την κουλτούρα μου τώρα, δεν θα αρέσει, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ σκεφτόμουν ότι όταν αποφευθύνεται ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός, ο μισός πλανήτης, δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω, ρωτάει κάτι έναν υπερυπολογιστή και παίρνει μια απάντηση την οποία προφανώς και θεωρεί τη σωστή, την επικρατούσα, κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν το λες και πολύ δημοκρατικό αυτό? Έτσι, δεν το βρίσκω και πολύ σωστό. Κάποτε λέγαμε ότι ανάλογα με το σε ποια κουλτούρα ο καθένας μπορεί να ενταχθεί, ανάλογα από τη χώρα που έρχεται, τον πολιτισμό που έχει κτλ. Θα σου πει αυτό ή εκείνο ή τ' άλλο. Ας πούμε για παράδειγμα, λέγαμε πριν για το ζευγαράκι. Αλλιώς θα το βλέπαμε στην Ελλάδα με ένα ρομαντισμό και τα λοιπά και πολύ διαφορετικά θα το έλεγε φαντάζομαι κάποιος ο οποίος έρχεται από μια άγρια μουσουλμανική δημοκρατία, Ισλαμική δημοκρατία, συγγνώμη, όχι μουσουλμανική.

0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr, είπαμε για τα μηνύματά σας. Μιγάλη μου, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείς, άμα θες, να τα γράφεις αυτά στον εαυτό σου και να απαντάς και μόνος σου. Μια χαρά το κάνεις τους ή άλλους. Δεν θα πω σε αυτό. Να πούμε όμως στη Σοφία, μια καλησπέρα. Γεια σου, Σοφία μας. Γεια σου, γλυκιά μας Σοφία.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην καθημερινή. Να είστε καλά. Γεια σου, χαιρετάω, καπετάνιο.
0: Κοίτα, εδώ τι έχει στείλει η Σοφία. Άνοιξε το, μια φωτογραφία είναι αυτό τώρα. Συγκλονιστική. Είναι ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα ξύφος που ενδεχομένως να πηγαίνει στα χέρια του παλαιολόγου, ναι, και ένα κράνος και πίσω η Άγια Σοφιά.
1: Ακόμα και το κράνος που βλέπεις που είναι, ξέρω εγώ, ναι, ελεσχένη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
0: Ναι, ένα πράγμα, έτσι, βυζαντινό φαίνεται να είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και στο βάθος της φωτογραφίας, ορίζοντάς της, είναι η Άγια Σοφιά.
0: Η Άγια Σοφιά.
1: Έτσι. Του Θεού Σοφίας, για να τα λέμε για σωστά. Γεωργή, νομίζω ότι είναι και ώρα που θα έχει ξεκινήσει αρκετός κόσμος, γιατί είναι και τριήμερο μπροστά μας. Για πολύ κόσμο τριήμερο, δεν είναι για όλους, έτσι. Είναι η μία αργία η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνεται ήδη ο μικρός χαμός από κίνηση.
0: Θα το δω τώρα αμέσως. Ναι. Να μας πει, Γιάννη μου, για γράψε λίγο εδώ πέρα ποιος, γιατί εγώ δεν έχω πάρει κάτι χαμπάρι. Για γράψε, σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη. Δεν έχω θέμα εγώ τέτοιο. Ποιος μας χρεώνει αυτό που γράφεις. Για να το συζητήσουμε και με τον Γιώργο, να το δούμε και μετά συνέχεια. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά λες, Γιώργο μου, η κίνηση σήμερα απαιτεί πολύ πολύ μεγάλη υπομονή. Αν κινείστε από τον Πειραιά με κατεύθυνση προς την Εθνική, παρακαλώ κλειστείτε με κουράγιο. Γιατί πιάνει χαμηλά από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, και ότι το κέντρο του Πειραιά εννοείται είναι σε αυτή την κατάσταση. Προσέξτε, με το που μπαίνετε στη λεωφόρο Κηφισούς, στα πρώτα εκατοντάδες μέτρα, στο ύψος του Μοσχάτου δηλαδή, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και με ποτηλιάρισμα θα πάτε από ό,τι βλέπω, δυστυχώς, μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες, αλλά για πολύ λίγο. Άρα, υπομονή, παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσείς όμως που φτάνετε και κατεβαίνετε προς Πειραιά από τον Κηφισό, ετοιμαστείτε παρακαλώ από το ύψος του Ρέντι και μέχρι την Ποσειδώνος με πολύ μεγάλη κίνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παραλιακή επίσης, στο γνωστό σημείο, από την παραλία Γλυφάδας, ακτή Α, αν κινήσετε προς Φάληρο, μέχρι το Καλαμάκι, με πολύ χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιαρισμένη θα έλεγα. Η Βουλιαγμένη επίσης και αυτή πάρα πολύ δύσκολα. Από το ύψος της Γλυφάδας και πηγαίνει μέχρι την Αργυρόπολη τουλάχιστον, άρα και εκεί πάρα πολύ προσοχή. Κατεχάκι στα γνωστά σημεία από το ύψος του Παπάγου μέχρι εκεί στο Γκαρέα. Και βεβαίως έχουμε την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο του Αμαρουσίου και συνεχίζει, Γιώργο, μετά. Πάει μέχρι Γέρακα το μποτιλιάρισμα. Αλλά και η Μεσογείο είναι πολύ δύσκολη. Κουράγιο γενικάτερα, η Κηφισίας βεβαίως, στα γνωστά σημεία, σε όλο τον άξονα, από εδώ από το Μαρούσι μέχρι κάτω, Αμπελόκηπους. Παρακαλώ πάρα πολύ, υπομονή.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Paris Saint-Germain θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στο τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Arsenal στην Βουδαπέστη. Η γαλλική ομάδα, περσινή κάτοχος με το 5-0 επί της Inter στον τελικό, έχει άλλη μια παρουσία το 2020 όταν είχε ιτηθεί με 1-0 από την Bayern Μονάχου. Για τους κανονιέριδες και πρωταθλητές πλέον στην Premier League, είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την πρώτη το 2006, όπου είχε χάσει με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο τμήμα από Παιανία έως Κηφισίας. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Στην απέλαση του Ρώσου προξενού και στο κλείσιμο του προξενείου στην Κωνσταντζά προχωρά η Ρουμανία μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στο έδαφος της. Με αντίπεινα απειλή Μόσχα. Περισσότερα στο real.gr.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Καθυστερήσεις σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Αμαλίας στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.

0: Από το μακρινό 1971, τον Brown Sugar και οι Rolling Stones που τότε είχαν κανονική βρετανική εισβολή στην Αμερική και κυριαρχούσαν και τα λοιπά.
1: Ξανά πάλι εννοείς.
0: Ναι,
1: πάντα. Γιατί είχαμε και τον πόλεμο του Τσαγιού, το ξέχασα αυτό. Εκεί είχαν κάνει εισβολή.
0: Ναι, εκεί και αν είχαν κάνει εισβολή.
1: Δεν είχαν κάνει εισβολή βασικά, βρετανική απικία ήταν.
0: Πώς δεν λένε. Ήταν μια χαρά εισβολή με την ηρωίνη. Ναι, δεν ήταν ναι, ιστορία ναι. Του πόλεμου στο οποίο. Μαστούρασαν ένα ολόκληρο λαό και τον κοιμήσανε για 4 αιώνες.
1: Για την Κίνα, λες τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, έχει στείλει φοβερό μήνυμα, Άκη. Έλα, για πες.
0: Μισό λεπτάκι. Καταρχήν, απάντησε στον Άκη αφού είπε για το μήνυμα του, γιατί θέλω να διαβάσω και εγώ δύο μηνύματα μου κάνανε εντύπωση.
1: Ωραία. Λέει ο φίλος μας ο Άκης από το Αμβούργο. Καλησπέρα.
0: Γιώργη. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν, απάντησε στον Άκη αφού είπε για το μήνυμα του.

0: Τεχνητής νοημοσύνης είναι τα δεδομένα που έχει, είναι κυρίως από πηγές του δυτικού κόσμου. Σου διαβάζω και αυτό, το έχει στείλει Τζέση. Μου συνέβη να ρωτώ για θέμα που είχα ξαναδιαβάσει πριν 2 χρόνια. Ρώτησε 3 φορές, μου έλεγε δεν ισχύει. Εγώ επέμενα ότι ισχύει, μέχρι που την 4η φορά μου απάντησε ότι έχω δίκιο και ισχύει. Αυτά, έτσι ως μια καταγραφή, για να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για AI, τεχνητές νοημοσύνες.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο υπερεγκέφαλο που απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Τώρα εσείς, κύριε Κώστα, που έχετε στείλει αυτό το μήνα, τι να πρωτοδιαβάσω και δεν μπορώ και να διαβάσω. Τι να... Είναι και μεγάλο, είναι και.
0: Και όχι μόνο, αλλά καλά. Θα είμαστε και αγενείς έτσι και δεν πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο ή Κώστα Καρπουχτή.
1: Καρπουχτσί.
0: Καρπουχτσί.
1: Καλά, ζητάμε συγγνώμη, θα τον μάθουμε και θα μας μάθει και αυτός να του ευχηθούμε. Πώς θα το πω τώρα. Καλή αρχή και καλή πορεία.
0: Εκπρόσωπος τύπου.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, πες μας το σωστό, γιατί θα φύγουμε με την απορία.
1: Σου είπα, παιδί μου.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Καρπουχτσής.
2: Καρπουχτσής Κώστας.
0: Α, αυτά είναι.
2: Το βρήκαμε.
0: Το λέω γιατί διαβάζω Κωνσταντίνο. Α, Κώστα. Κώστας, λοιπόν. Καλώς ήρθες. Χωρίς τώρα να θέλουμε να πούμε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί πρέπει να σε γνωρίσουμε, να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουν οι ακροατές.
2: Με χαρά, ό,τι θέλετε, με χαρά.
0: Σήμερα πιστεύεις ότι η πρώτη είδηση για την Ελλάδα είναι οι δημοσκοπήσεις?
2: Σήμερα?
0: Ναι.
2: Όχι, νομίζω ότι η πρώτη είδηση σήμερα γενικότερα για την Ελλάδα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Είναι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή, αν το πάμε έτσι. Γιατί οι δημοσκοπήσεις σήμερα έτσι, είναι σήμερα έτσι, είναι αλλιώς. Είδα και εγώ τη δημοσκόπηση, αν αναφέρεστε, στη σημερινή που βγήκε.
0: Η Άλκο βγήκε στο Flash πριν από λίγες ώρες.
2: Ναι. Αν αναφέρεστε σε αυτήν, ναι, δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που απασχολούν σήμερα τον κόσμο. Τον κόσμο σήμερα τον απασχολεί να βρει λύσεις στα προβλήματά του. Λύσεις στο πώς θα βγει ο μήνας, στο πώς θα καλύψει τα θέματα της στέγης, πώς θα έχει ένα αξιοπρεπές αύριο για το μέλλον του ιδίου και των παιδιών του. Νομίζω αυτό απασχολεί τον κόσμο, όχι οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό τώρα εγώ θα το πω, γιατί και χθες θα το ρωτήσω, αλλά θα το ρωτήσω σήμερα σε εσάς. Άκουσα κι εγώ τον Άλεξ Τσίπρα και τον παρακολούθησα. Και όσα είπε, τα πούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ζωή με αξιοπρέπεια για παράδειγμα. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να μας πείτε τι σημαίνει για τον συνταξιούχο. Δηλαδή, τι σημαίνει ζωή με αξιοπρέπεια για έναν συνταξιούχο, ή τι σημαίνει ζωή με αξιοπρέπεια για την εργαζόμενη, τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό.
0: Απλά πρέπει να απαντήσει, Κώστα, επίτρεψε μου να πω στον Γιώργο ότι είναι στις 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Στη
1: διακήρυξη όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ωραία. Να τα πάμε λίγο από την αρχή. Έχει 3 μέρες ουσιαστικά που δημιουργήθηκε αυτή η καινούργια συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το λέω πιο πολύ για να το συνηθίσω και εγώ ίδιος, γιατί και εγώ την Τρίτη έμαθα το όνομα και είναι καλό και ο κόσμος έτσι να το
1: συνηθίσει. Σωστό, καλά κάνει.
2: Και με αφορμή λίγο που είμαστε και στον αέρα και είναι από τις πρώτες φορές που βγαίνω, εγώ προσκαλώ και τον κόσμο να μπει στο myelas.gr, να διαβάσει τη διακήρυξη, όποιος θέλει να την υπογράψει, είναι ανοιχτή για τον κόσμο και προσκαλώ και τον κόσμο, εφόσον συμφωνεί, να έρθει να γίνει μέλος και να συνδιαμορφώσουμε μαζί το πώς θα εξειδικεύσουμε αυτούς τους 7 βασικούς άξονες. Γιατί καλά το είπατε και εσείς, είναι 7 άξονες, μιλάμε για αξιοπρέπεια, ένας από αυτούς που αναφερθήκατε. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά θα τα εξειδικεύσουμε και σας διαβεβαιώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε και το ΜΕΑΡΧΙΣ, θα δείτε και επεξεργασίες και πώς όλο αυτό το πρόγραμμα θα γίνει, να το πω λίγο λαϊκά, τα λιράκια στο λαό για να δει ο κόσμος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αγρότης, ο φοιτητής, ο νέος ερευνητής, πώς με τις προτάσεις που θα κάνουμε θα μπορέσει να βελτιωθεί η καθημερινότητά του. Γιατί η αλήθεια, σήμερα που μιλάμε, ο μήνας βγαίνει δύσκολα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί τα νούμερα να φαίνεται ότι ευημερούν, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει για πάρα πολύ κόσμο. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να βάλει μεζίνη με 2-10, όταν πάει και παίρνει 3-4 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και γεμίζει μια σακούλα με 50 ευρώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν το κόστος της στέγασης στα ενίκια είναι περίπου το 50% του μισθού, αντιλαμβάνεστε γιατί δυσκολία περνάει ο κόσμος σήμερα που μιλάμε.
1: Αδιαφεσβήτητα. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε επίγνωση, γιατί ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος υπέγραψε την τελευταία συμφωνία, το τελευταίο μνημόνιο και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πιστωτές. Θέλω να πω ότι ως πρωθυπουργός εκείνη την κρίσιμη περίοδο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες του εγχειρήματος.
2: Βεβαίως. Ως πρωθυπουργός γνώριζε πάρα πολύ καλά πώς πήρε μια χώρα με άδεια ταμεία στο χείλος του γκρεμού και κατάφερε να την αφήσει όρθια, με γεμάτα ταμεία, για να περάσει μια 7ετία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία, να έχει αυτά τα γεμάτα ταμεία, όλες τις καλύτερες προδιαγραφές, μια περίοδο παχιών αγελάδων, με ένα ταμείο

0: ανάπτυξη και ανθεκτικότητα με ένα ΕΣΠΑ 70 δις, για να δούμε λίγο πού έχουν κατασπαταληθεί όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε το πώς να διαχειριστεί το τίποτα και να αφήσει κάτι, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι πώς η κυβέρνηση σήμερα ξέρει να διαχειριστεί γεμάτα ταμεία, ικανοποιητικούς μέχρι σήμερα αριθμούς ανάπτυξης, που φαίνεται όμως από τη Eurostat ότι αρχίζουν και φθήνουν και οι προβλέψεις είναι για μειούμενους ρυθμούς ανάπτυξης και για το 26 μέχρι το τέλος, αλλά και για το 27, και πώς όλα αυτά κατάφερε, αντί να βγάλει τον μέσο πολίτη στο ξέφωτο, να τον κάνει σήμερα εν έτη 2026, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, να έχει πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που είχε το 2019.
1: Εγώ θα ρωτούσα κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο πεζό, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο μια ερώτηση που θα την δεχτείς, φαντάζομαι, αργά ή γρήγορα. Όταν είμαι αξιοπρέπεια, ποιο είναι το μίνιμουμ της αξιοπρέπειας? Ο μισθός σου. Και τι άλλο θα έρθει να το αγκαλιάσει αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε νούμερα. Δεν θα ποσοτικοποιήσω την αξιοπρέπεια. Δεν θα βάλω ένα νούμερο στην αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια όμως είναι να φτάσεις σε ένα σημείο που να μην είσαι εκπαιδευτικός σε νησί και για να τα βγάλεις πέρα πρέπει να δουλεύεις σεζόν. Αξιοπρέπεια είναι όταν είσαι παππούς και γιαγιά να μην ψάχνεις τις τσέπες σου για το πώς θα βρεις ένα δίφραγκο, ένα 5 ευρώ κάτι για να πάρεις κάτι στο εγγόνι σου. Αξιοπρέπεια είναι όταν έχεις ένα νοικοκυριό να μην φτάνει 17 του μηνός και να μην έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Αξιοπρέπεια είναι να μην κοιτάς το κινητό σου για το πότε θα σου έρθει μήνυμα για ότι εκδόθηκε λογαριασμός του ρεύματος και να μην ξέρεις πώς θα τον πληρώσεις.
1: Τα κρατάω όλα αυτά, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, όταν θα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, εκεί θα είναι μετρημένα, κοστολογημένα. Προφανώς, και θα είναι τόσα και τόσα κάπως. Δηλαδή, αυτό που λέμε ποσοτικοποίηση της αξιοπρέπειας, το καταλαβαίνω, δεν ακούγεται και ποτέ ωραίο, η αξιοπρέπεια εξάλλου δεν αγοράζεται, έτσι.
0: Αλλά είναι όμως το ζητούμενο. Την έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χουδαλάκης να είναι κοστολογημένο έχει ενδιαφέρον, διότι σας θυμίζω ότι πρόσφατα ο κύριος Τσακαλώτος είπε στην. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι ήταν, σε ποια εκπομπή τον φιλοξένησαν, ότι το πρόγραμμα για παράδειγμα του 23 δεν ήταν κοστολογημένο. Γιατί λέει, ήμασταν στην αντιπολίτευση και μπορούσαμε ως αντιπολιτευόμενοι να πούμε και κάτι παραπάνω. Υποθέτω ότι αυτά τα έχει λύσει το συγκεκριμένο κόμμα, το συγκεκριμένο Ελλάς.
0: Εγώ θα σας πω ότι μιλάτε για ένα καινούριο κόμμα, μια συμπαράταξη, την Ελλάς, η οποία έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, χαράσει μια πορεία αυτόνομη και έχει και θα έχει και θα παρουσιάσει ένα δικό της πρόγραμμα με επεξεργασία από μια ομάδα ανθρώπων, την οποία ακόμα καλά-καλά δεν την έχετε δει.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε θα ήθελα
2: περιμένουμε
0: να
2: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλλά να κοιτάξουμε το μέλλον.
2: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ένα βήμα μπροστά και παρότι μας μαλώνει ο κ. Μαυροκορδάτος, λέει ρε αφήστε τα έκλειψήματα.
0: Ελεύθερα, δεν είναι.
1: Επειδή τώρα είμαστε ευγενείς προφανώς.
2: Η ερώτηση που του κάναμε τώρα ήταν έκλειψήματος.
1: Για μένα.
2: Αν μας πει ο κ. Καπουτσής.
1: Παρακαλούμε.
0: Αν με επιτρέπετε. Ούτε γλυψίματα ούτε τίποτα. Καλύτερα να πέσω στα βαθιά.
1: Ωραία.
0: Οπότε.
2: Αισθανθήκατε να σας γλύφουμε με την ερώτηση για τον κύριο Τσακαλώτο?
0: Καλά.
2: Λέω, αισθανθήκατε να σας γλύφουμε για την ερώτηση για τον κύριο Τσακαλώτο? Νιώσατε ότι σας γλύφουμε? Γι' αυτό λέω.
1: Η ερώτηση που ήρθε πάντως μαζί με τα γλυψίματα κτλ. Είναι, θα καταργηθεί ο νέος ένφια που θα έρθει?
0: Ο νέος έμφυα που θα έρθει.
1: Ναι, μιλάει προφανώς για το τέλος των Δήμων.
0: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τις επεξεργασίες που έχει το κόμμα και νομίζω ότι θα δείτε μια ολοκληρωμένη λύση σε όλους τους τομείς και προφανώς.
2: Σωστό.
0: Το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί εγώ ίδιος προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση. 2014-2019 ήμουνα στο Δήμο Σερών. Αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα που και η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει και την έλλειψη χρηματοδότησης και το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει δείξει να την έχει παραγωνισμένη. Η αυτοδιοίκηση σήμερα δεν ελήφθη πουθενά υπόψη σε καμία διαβούλευση για το πώς θα αξιοποιηθούν οι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ζωτικοί πόροι που χρειάζονται οι πολίτες σήμερα. Εκεί λοιπόν αφέθηκε στην τύχη της. Οπότε να είστε βέβαιοι ότι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αφότου προφανώς διαβουλευτούμε και με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο.
2: Εγώ να πω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε, και είναι δίκαιο αυτό που λέει ο κύριος Καρπουχτσής, ότι θα το ρωτήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα όταν πράγματι θα έρθει το κόμμα το κόμμα Ελλάς και θα μας πει: παιδιά, κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε τις προτάσεις μας, εδώ έχουμε τις λύσεις μας, έχουμε και τους αριθμούς. Τώρα δεν μπορούμε να το ρωτάμε για πράγματα που μας είπε ο άνθρωπος πολύ σωστά. Μισή εβδομάδα έχει το κόμμα.
1: Δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα αφορά την νέα γενιά και σήμερα, για παράδειγμα, ακολουθεί τον σχεδόν μονόδρομο, δηλαδή να πάει να γράψει εξετάσεις, να καταλήξει το 70% σε κάποια σχολή. Από το 70% δεν ξέρω πόσοι έχουν διαλέξει πραγματικά αυτό που κάνουν. Είναι σίγουρα μικρότερο ποσό.
2: Πόσοι εννοείς θα περάσουν σχολές που πραγματικά θέλουν.
1: Βέβαια. Οπότε είναι μοιραία η ερώτηση σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο ακούμε κτλ. Πώς βλέπετε να είναι ο δρόμος για τη νέα γενιά?
0: Καταρχάς μου δίνετε και μία πάσα, και ξέχασα να το πω στην αρχή, για καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα και καλό κουράγιο στις οικογένειες από πίσω, που νομίζω αγχώνονται και περισσότερο από τα παιδιά. Πώς βλέπω το μέλλον? Βλέπω ένα μέλλον για αυτή τη νέα γενιά που δυστυχώς έχει απογοητευτεί και από την πολιτική και ουσιαστικά έχει μάθει να μην πιστεύει πλέον κανέναν. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα ποσοστά μη συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές, ειδικά στη νέα γενιά, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Βλέπω ένα μέλλον, αν συνεχίσουμε με τον τρόπο που συνεχίζουμε, δυσίωνο. Αν αλλάξουμε πολιτική, αν επενδύσουμε στη δημόσια παιδεία, αν επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά, γιατί έχουμε λαμπρό ανθρώπινο δυναμικό. Απλά πρέπει να δημιουργήσουμε ουσιαστικές προϋποθέσεις για να τους κρατήσουμε εδώ. Ένα πας για τη νέα γενιά και κάθε λογής πας που έχει μάθει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να δίνει εν είδη χαρτζηλικιού στα παιδιά, δεν είναι αρκετό. Προοπτική θέλουν τα παιδιά να μπορέσουν να φύγουν από το σπίτι, που μέχρι 30-35 χρονών μένουν στο σπίτι των γονιών τους σήμερα που μιλάμε, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για μια γενιά που τελικά έμεινε πίσω αντί να πάει μπροστά.
1: Γιώργη, έχεις έτοιμη να ρωτήσεις τον κύριο Καρπουσέ?
2: Όχι, να το
1: ρωτήσω. Εγώ έχω λοιπόν να το ρωτήσω. Αν είναι ευχαριστημένοι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που ήρθανε, γιατί στο σύνολό τους τελικά είστε δεύτερο κόμμα. Η τάση είναι αυτή, έτσι. Η φωτογραφία της στιγμής είναι αυτή. Και φαντάζομαι ότι χρειάζεται να πέρασει και κάποιος χρόνος για να δούμε αξιόπιστες μετρήσεις. Από τη στιγμή που θα έχει μάθει και ο περισσότερος κόσμος το κόμμα σας και θα το έχετε ψηλοσυστηθεί.
2: Απάντηση, κύριε Καρπουσέ.
0: Τι να σας πω, εγώ απογοητεύτηκα που δεν μας δείχνανε πρώτους. Το λέω χαριτολογώντας προφανώς.
2: Έχετε ψηλά τον πύχη.
0: Προφανώς ο πύχης είναι ξεκάθαρος. Ο πύχης είναι για κυβέρνηση. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έρχεται για να πάρει διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να προλάβω οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις τώρα για μια παράταξη, για μια συμπαράταξη, θα πω εγώ, η οποία γεννήθηκε πριν από τρεις μέρες, καταλαβαίνουμε ότι τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Ας δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει και θα κοιτάμε από εδώ και πέρα είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά που σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα 3 με 4 πέμπτα της ελληνικής κοινωνίας δεν τα βγάζουν πέρα με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ζητά εν αγωνιωδώς μια ουσιαστική, ρεαλιστική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή αρχή, καλή επιτυχία στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου Ελλάς, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή.
0: Το είπατε και σωστά, τέλεια.
2: Λοιπόν, και την επόμενη φορά περισσότερα θα σας ρωτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με χαρά, στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να ευχαριστήσουμε. Και κανένα δύο από εσάς είστε λίγο θυμωμένοι. Παιδιά, δεν είστε με εμάς, φαντάζομαι, θυμωμένοι, έτσι. Με την ιστορία, με τη ζωή σας, με τις δυσκολίες, με τα μνημόνια, με. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά τώρα. Ναι. Δεν φαντάζομαι ότι πρέπει να πυροβολήσετε τον Άγγελιο Φόρο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
1: Ωραία, μας τα είπες και έχω να συνεχίσω κι εγώ στο ίδιο περιβάλλον. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές αποκτάσεις στην ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον, πάντα, αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πίκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τεμποδίων συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Καλλιθέα έως Περιστέρη, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Μυτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο τμήμα από Παιανία έως Κηφισίας και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Μαρούση. Οριστικά ενοχικρήθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Μόσχας-Βουκουρεστίου. Η Ρουμανία προχωρά στην απέλαση του Ρώσου προξένου και στο κλείσιμο του προξενείου στη Κωνσταντζά μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου σε κτίριο κατοικιών στο έδαφος της, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα απειλεί με αντίπεινα την ώρα που Ευρώπη και ΝΑΤΟ στέλνουν μηνύματα στήριξης της Ρουμανίας. Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μάρκ Ρούτε. Έλληνας υπήκοος 46 ετών συνελήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Ο κατηγορούμενος είναι κάτοικος Μονάχου και φέρεται να εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφου Ιρανικού τηλεοπτικού σταθμού με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024.
22: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στον Όφι θα συνεχίσει την καριέρα του ο έμπειρος μέσος Ανδρέας Μπουχαλάκης που αποχωρεί από τον Πανετολικό. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τους κυπελούχους Ελλάδος και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
23: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ο υπέροχος Δάκης έφυγε με τέτοια μέρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, εγώ το λατρεύω στο μεταξύ.
1: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
0: Και λέω ρε παιδί μου ότι όταν ήσουν απεισιρικάς, εντάξει, στους πρώτες έδατες, από τα πρώτα καριοφθήκια, όλο και κάτι ας πούμε θα σου έχει μείνει, ξέρεις, από εκείνα τα τόσα καλοκαίρια κτλ. Φεύγοντας, ο Δάκης μας άφησε αυτό το οποίο το θεωρώ διαμάντι για την ελληνική μουσική. Και μπράβο και στο Μασιά Μινιμάλ.

0: Τέτοια κομμάτια μιλάνε στις καρδιές των ανθρώπων. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ, επειδή σε λίγο θα υποδεχτούμε και έναν εξαιρετικό εκπαιδευτικό αναλυτή, θέλω να πάω με το μήνυμα του Κώστα να διαβάσω μέχρι ένα σημείο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μηνύματα. Άκου, Χουδαλάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Εκλεχτά κριντζάκια. Νεολογισμός cringe and jack, λέει.
1: Καταρχήν, εμένα με κατέκτησε με το κριντζάκι.
0: Με τιμία, έτσι. Έχει και καλύτερο. Έχει και καλύτερο. Ανθύπατον και πρετοριανών του καθεστώτος. Ρωτήστε το συνομιλητή σας και μετά βάζετε το ερώτημα για τον κύριο Καρπουξή που υποδεχτήκαμε νωρίτερα ως αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου Ελλάς. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, αδερφέ. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Θέλω να συνεχίσει να τα στέλνει. Δικό σου.
1: Θα πω όμως κάτι. Ναι. Επειδή για να αναγνωστεί ένα μήνυμα πρέπει να έχει μια σαφήνεια, ναι, να ρωτάει κάτι που να είναι αντιληπτό τουλάχιστον από εμάς, μέσης νοημοσύνης άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, δεν κάνει να μας.
0: Είσαι και ανθύπατος και πρετοριανός μου.
1: Ναι. Και δεν είμαστε και τόσο μορφωμένοι, κατάλαβες.
0: Είσαι και λοιπόν, αντιπρόσωπος.
1: Επειδή το είπες όμως, είναι ο Χρήστος ο Κάτσικας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλωσορίσουμε.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Εντάξει.
2: Να
0: είστε
2: καλά.
0: Θα ξεκινήσεις.
1: Ακούγεται για τη φωνή που χαίρεται που τα λέμε.
0: Ως ανθύπατος και πρετοριανός του συστήματος. Ξεκίνα, ανθύπατε.
1: Πάμε με τα γενικά, τα βασικά αυτά. Είναι πρώτη μέρα των εξετάσεων και να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε ή εσείς που ξέρετε ένα θέμα, γιατί εγώ όταν ακούω ήταν βατό, το είχαμε διδαχθεί και τα λοιπά, λέω εντάξει, άσε τώρα να δούμε αφού πεις τι έχεις γράψει το μεσημεράκι στο ρολιστήριο, τι έχεις γράψει, γιατί αυτό νομίζεις ότι έχεις γράψει.
2: Ναι, εσύ... σωστό. Αυτό έλεγα πριν κάνα δύο ώρες, ότι αυτές οι βατό, τα παιδιά κάνανε, τα καταφέρανε. Κάθε χρόνο λέμε το ίδιο για το θέμα περίπου της έκθεσης και του μαθήματος αυτού, και κάθε χρόνο έχουμε το μικρότερο ποσοστό άριστων γραπτών. Δεν υπάρχει άλλο μάθημα που να έχει 1, 1,5 και 2% βαθμολογία γραπτών άριστα, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο βατά αυτά που εμείς οι μεγαλύτεροι, μόλις τα ακούμε, θεωρούμε ότι είναι βατά. Για
1: το 2% είναι άριστο στην έκθεση, αυτό μας
2: πες. Το 1, το 1,5 και το 2. Φέτος μπορεί να φτάσει 2, γιατί δεν είχαν κάποια δυσκολία μεγαλύτερη από πέρσι, όχι το κομμάτι της έκθεσης, το υπόλοιπο που είναι περίπου τα 3/5.
0: Στην έκθεση έχετε ηχνηλατήσει κάποια παγίδα?
2: Η έκθεση δεν ήταν εύκολο. Άλλο τι έχει σαν συνείδηση, σαν σκέψη κάποιος βγαίνοντας απ' έξω και νομίζοντας ότι έγραψε ή δεν έγραψε. Δεν ήταν εύκολο θέμα, ήταν ένα θέμα που είχε απαιτήσεις. Ήταν η μοναξιά, η υπογεννητικότητα υποτίθεται ήταν από κάτω, αλλά το κυρίαρχο θέμα ήταν η μοναξιά στο μεγάλο κομμάτι.
1: Και για τις δύο γενιές όμως.
2: Και για τις δύο γενιές.
1: Γιατί εγώ εκεί πέρα τότε θα μου πεις τώρα είσαι πολύπειρος εσύ Χριστό, αλλά μπορεί να καταλάβεις ότι σου λέει τη μοναξιά και να αρχίσεις να γράφεις για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι πρέπει να γράψεις τη μοναξιά και στη δικιά σου ηλικία.
2: Στη δικιά σου, και ιδιαίτερα όταν είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο ατελείωτες ώρες κάτω από μια οθόνη και προσπαθείς να βρεις...
0: Εκεί την πατήσανε, κύριε Κάτσικα.
1: Τι λέγαμε για το ζευγαράκι. Το ζευγαράκι ο ένας δίπλα στον άλλο για τις ανάγκες είναι, αλλά το βλέπεις... Δεν γυρνάει να κοιτάξει τα μάτια του αλλού. Κοιτάει όλη την ώρα κάνοντας χρόνο στο τηλέφωνο.
0: Έχω μια απορία χρόνια. Και επειδή θέλω. Μου επιτρέπεις, Γιώργο?
1: Παρακαλώ, κύριε μου.
0: Έχω πει εδώ ότι ο πατέρας μου ήταν συνάδελφός σας μαθηματικός. Ήταν πολλά χρόνια στην. Έβαζε θέματα μαζί με τους συναδέλφους του μέχρι που έδωσα εγώ πανελλαδικές. Οπότε μετά εξαιρέθηκε, ενώ πριν να δώσω εγώ πανελλαδικές πληροφορίες. Αλλά θέλω να ρωτήσω λίγο για τη βαθμολόγηση, γιατί τα συζητάγαμε, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς. Στην έκθεση, για παράδειγμα, αν λοιπόν ένα παιδί έχει κάνει ένα συλλογισμό εκτός θέματος, δηλαδή όπως λέει ο Γιώργος τώρα και εσείς, έχει φύγει και έχει πάει μόνο στην τρίτη ηλικία και δεν έχει πιάσει τη δική του τη γενιά, αλλά έχει αρχή, μέση, τέλος το κείμενο. Έχει μια σκέψη δηλαδή. Πώς θα βαθμολογηθεί το παιδί αυτό?
2: Ναι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Να σας πω ότι το μάθημα αυτό, κυρίως το κομμάτι της έκθεσης, έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναβαθμολογήσεων από όλα τα μαθήματα. Δηλαδή, ένα στα 8 γραπτά οι βαθμολογητές βεβαίως παίρνουν κάποιες γενικές αρχές, αλλά σε ζητήματα τα οποία άπτονται της σκέψης, της ιδεολογίας, το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνει τα πράγματα, ο βαθμολογητής έχει και τις δικές του απόψεις και δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει διαβάζοντας ένα θέμα τέτοιου χαρακτήρα από αυτά που μπορεί να είναι καρφωμένα στο μυαλό του. Με αποτέλεσμα να έχουμε έναν βαθμολογητή να μπορεί να βαθμολογήσει, σας λέω τώρα με βάση τη βαθμολογία του 20, με 12 και τον άλλον με 4, ή έναν με 10 και τον άλλον με 16.
0: Τεράστια διαφορά, έτσι.
2: Τεράστιες διαφορές. Ναι. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό και συνήθως, εγώ τουλάχιστον λέω στα παιδιά τα οποία τελειώνουν αυτό το μάθημα, να μην κάνουν καμία εκτίμηση για το πώς έγραψαν καλά, άσχημα, φοβούμενος, μήπως θεωρούν ότι γράψανε πάρα πολύ καλά και μετά πέσουν από τον τέταρτο όροφο των ανάποδων προσδοκιών βλέποντας και χάσουν και την... και στενοχωρηθούν και τα λοιπά.
1: Αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό και καλό είναι πραγματικά αυτό που λένε έγραψε καλά, δεν ξέρω μόνο, να φύγει από μια αγωνία,
2: να φύγει
1: από μια κατάσταση όπου ο άλλος περιμένει να δει έχω γράψει 20. Δεν έχεις γράψει 20, αλλά δεν πειράζει. Έχεις γράψει όσο θα πάρεις. Τώρα ήταν πως το λέει, το πρώτο δεκάλεπτο. Το δεύτερο δεκάλεπτο θα βάλουμε μέσα τον Παγκάνη και θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι η ψυχολογία αυτή.
1: Δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Και λέει, ο Χουδαρέξης καλά κάνει και δίνει βάρος στην ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντική ψυχολογία, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι το πρώτο μάθημα, Γιώργο.
0: Το πρώτο μάθημα. Σωστό, σωστό.
1: Για σκέψου να πας με την ψυχή στα πόδια να γράψει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο.
0: Να ρωτήσω, κύριε Κάτσικα. Υπάρχουν πολλοί μάθητες πλέον τώρα που έχετε εμπειρία εσείς, οι οποίοι προετοιμάζονται με μια. Πώς να το πω τώρα. Πρόνοια, ώστε να μην εξαρτώνται από την ψυχολογία εκείνες τις κρίσιμες, το κρίσιμο δίωρο, ας πούμε, που θα γράψουν.
2: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του μαθητή, εάν έχει αυτοπεποίθηση. Κοιτάξτε, ένα παιδί το οποίο έχει αυτοπεποίθηση από την οικογένεια, του έχουν δώσει ότι εντάξει, είναι δυνατός, θα καταφέρνει, έχει διαβάσει, έχει κάνει κτλ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν διαβάσει πάρα πολύ, αλλά το ψυχολογικό τμήμα, αυτό που λέμε αυτοπεποίθηση, πώς πηγαίνω, άγχος κτλ., είναι συντριπτικό. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε παιδιά να παγώνουν την ώρα που δίνονται τα θέματα. Ενώ έχουν διαβάσει και αυτό μπορεί να τους επηρεάσει. Έχει σημασία το πώς πηγαίνει κάποιος στις εξετάσεις, τι του έχουν πει. Αν έχει το φόβο, παραδείγματος χάρη, των γονέων, των φίλων και του συγγενικού περιβάλλοντος που περιμένουν περισσότερα από αυτά που αυτός μπορεί να σηκώσει, για σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο ο πατέρας είναι γιατρός, η μάνα του είναι δικηγόρος και του έχουν ετοιμάσει το μέλλον λεκτικά από το δημοτικό. Παιδί μου, εσύ θα πάρεις το γραφείο, νομικός θα γίνεις. Τι θα πάρεις, θα γίνεις και γιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να πηγαίνει αυτό το παιδί τώρα στην κόψη του ξηραφιού.
0: Και να σου λέει, δεν θα γίνω. Δεν θα πάρω το γραφείο.
2: Ναι, να πηγαίνει στην κόψη του ξηραφιού και να λέει, εντάξει, και αν δεν πιάσω τώρα το 18, το 17, πάει, πες, τι θα μου πούνε, πες. Ξέρετε πόσες φορές έχουν συμβεί τέτοιου είδους ζητήματα. Και το έχουμε δει και από την περίπτωση που γονείς πιέζουν παιδιά σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τα δίνουν όλα, περνάνε τα παιδιά σε αυτήν την κατεύθυνση. Πέρασε ο άλλος πριν 3 χρόνια μαθητής, ένα καλό, πολύ καλό παιδί, πέρασε ιατρική και μέσα σε ένα χρόνο, 1,5, εγκατέλειψε και πήγε και έκανε αυτό που ήθελε. Ξέρετε που πήγεται, σε σχολή θεάτρου. Σε σχολή θεάτρου, γιατί αυτό ήθελε. Τι
0: αυτό
2: να
0: ήθελε.
2: Κάνουμε.
0: Αφού αυτό ήθελε. Αυτό
1: τίποτα
0: ήθελε.
1: Να μην κάνουμε, γιατί πριν κάναμε την κουβέντα με τον Γιώργη και είπα ότι εδώ πέρα το 70% από τα παιδιά που θα δώσουν θα περάσουν. Ποιο ποσοστό είναι αυτό που θα περάσει σχολή που θα ήθελε, που θα ήταν η επιλογή του? Δεν υπάρχει στατιστική σε αυτό, Χρήστο. Δεν έχουμε.
2: Όχι, ξέρεις τι έχουμε. Έχουμε το εξής, ότι σχολές οι οποίες έχουν τη μεγάλη ζήτηση, όπως είναι οι σχολές που έχουν επιστήμες υγείας, ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, οι νομικές και οι
1: εκεί όποιος περνάει βασικά θέλει να περάσει.
2: Ναι, σε αυτές τις σχολές βέβαια περνάει ένα ποσοστό από αυτόν που θα ήθελαν να περάσουν, αλλά και το δράμα και η τραγωδία η χειρότερη είναι η οικογένεια όταν θέλει το παιδί να σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό υπάρχει, ας πούμε, στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και, και η οικογένεια σκέφτεται ότι εντάξει, όμως αν δεν περάσει εδώ που είμαστε στο σπίτι και περάσει κάπου αλλού, πού θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε στο κάπου αλλού.
1: Τώρα μιλάς... Μιλάς έναν που έχει τις αγωνίες του. Παγανάκο μου, αγόρι μου.
0: Έτσι είναι. Αυτό είναι, είναι ένα, ένα...
2: Πώς ψαλιδίζονται εκεί τα πράγματα και οι σκέψεις και τα διλήμματα στην οικογένεια και τι θα γίνει, θα του κόψουμε το όνειρο, αλλά και τα 800 ευρώ που χρειάζεται για να πάει να σπουδάσει εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας που δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα, είναι δηλαδή στα...
0: Και με αυτό που τώρα που συζητάμε και που λέει εδώ και ο Γιώργος και εσείς, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μαθητές οι οποίοι φτάνουν στις πανελλαδικές, εγώ δεν το θεωρώ αμαρτία, αλλά συμβαίνει όμως, νομίζω και θα μου πείτε εσείς αν συμβαίνει περισσότερο τα τελευταία χρόνια, χωρίς κάποια συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή, σου λέει όπου κάτσει, άμα κάτσει, ό,τι τύχει, άμα τύχει και βλέπουμε. Δεν είναι αυτό ένα προβληματικό στοιχείο αυτών των εξετάσεων που όλοι τις θεωρούμε σημαντικές, τις θεωρούσαμε σημαντικές. Θεωρούμε ότι μέχρι τώρα έχουν βγάλει κάποιες γενιές φοιτητών και ενηλίκων αυτές τις κοινωνίες. Κάτι εδώ πέρα όμως δείχνει ότι δεν πηγαίνει καλά, διότι έρχονται παιδιά χωρίς στόχευση, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο και επιχειρούν να αφομοιωθούν, χωρίς πάθος.
2: Να σας πω μια εξήγηση. Όχι μια εξήγηση. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι μάλλον. Αυτή είναι η απάντηση. Να σας πω. Όταν έδινα εγώ εξετάσεις το 1979, η οικογενειακή μου κατάσταση ήταν τέτοια και η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση ήταν τέτοια που ήξερα εκ των προτέρων ότι εάν περάσω στο πανεπιστήμιο δεν θα είχα τα ροζιασμένα και μουτζουρωμένα χέρια του πατέρα μου, ο οποίος ερχόταν στις 5 η ώρα το απόγευμα από το εργοστάσιο, πεθαμένος από την κούραση. Ήξερα ότι αν περάσει το πω εκεί. Και από την τελευταία τάξη του γυμνασίου, τότε ήταν γυμνάσιο ακόμα, έλεγα ότι πω να γίνω καθηγητής. Αυτό ήταν ένα τρομερό κίνητρο που φόρτιζε την μπαταρία, ας πούμε.
0: Ήταν το όνειρό σας όμως.
2: Το όνειρό μου. Αλλά γιατί ήταν το όνειρό μου? Γιατί υπήρχε το έδαφος να επιτευχθεί. Υπήρχε το έδαφος δηλαδή ότι τελείωνα τη σχολή και έτσι έγινε. Τελείωσα τη σχολή και μετά από 1,5 χρόνο διορίστηκα, έγινα καθηγητής και εκεί συνέχισα. Για σκεφτείτε όμως τώρα τι έχει τώρα υποψήφιος. Λέει, έχει τον ξαδελφό του που είναι γιατρός. Τι έκανε ο ξαδελφός μου? Δουλεύει σε ένα νοσοκομείο από το πρωί μέχρι το βράδυ, παίρνει 1.400 ευρώ. Ο άλλος ξαδελφός μου και αυτός γιατρός με τόσα χρόνια έφυγε στο εξωτερικό γιατί εδώ δεν έβρισκε ειδικότητα. Η θεία μου, η φίλη μου, η μεγαλύτερη, που έγινε δικηγόρος, έβγαλε 17-18 για να μπει στο πανεπιστήμιο. Τώρα είναι για 2 χρόνια, είναι σε ένα δικηγορικό γραφείο, παίρνει 450 ευρώ και κουβαλάει την τσάντα. Αυτά είναι αντικίνητρα σε ένα μεγάλο μέρος παιδιών, κυρίως τα παιδιά τα οποία έχουν οικονομική δυσπραγία οικογένεια, γιατί ξέρουν ότι, ωραία, εντάξει, να περάσω στο πανεπιστήμιο, ωραία, και μετά... Ενώ πριν 40 χρόνια λέγαμε να περάσω στο πανεπιστήμιο για να αλλάξω κοινωνικο-οικονομική όψη, όχθη. Για σκεφτείτε να το σκεφτούμε.
0: Σωστό είναι αυτό. Πράγμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και είναι όπως θα λέει ο κύριος Κάτσικας. Είναι ακριβώς έτσι.
1: Πρέπει να πω ότι από την έκθεση ξεκινήσαμε.
2: Καλά.
0: Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Να, ένα ωραίο θέμα.
0: Φύγαμε εκτός θέματος, Χουδαλάκι. Εκτός θέμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κουβέντα, για
0: την ευχαριστούμε
1: τον Κάτσικα. Κύριος
0: Χρήστος Κάτσικας. Και εμείς και εμείς πολύ εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Χρήστος Κάτσικας.
3: Hello. It's me.
1: Και αυτό, Γιώργο.
0: Έχει δίκιο σε αυτό που
1: το, το κομμάτι, λέω, που ξέρεις, επικαλείσαι τις εμπειρίες. Όταν ο άλλος επικαλείται τις εμπειρίες του, η δικιά του αλήθεια είναι πολύ. Είναι επαρκώς επιχειρηματολογημένη, αιτιολογημένη για να υπάρχει. Λέω όμως ότι ενώ σε μια ελεύθερη συζήτηση με έναν άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή του, ξέρω εγώ, στην εκπαιδευτική ανάλυση, έτσι, θεωρείται ο κορυφαίος στη χώρα. Είναι σίγουρα από τους καλύτερους, όπως και το δει κάποιος. Το μου λέει λοιπόν και ξεκινάει. Και σου λέει, στο σχολείο θα πας και πρέπει να έχεις κίνητρο να πας σε μια σχολή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα περάσεις ή αν περάσεις μπορεί να μην έχει οικογένειά σου, ξέρω εγώ, τα λεφτά να σε στείλει. Όλα αυτά τα πράγματα. Ρε παιδιά, η πολιτική αυτά πρέπει να ακούει. Μα αυτά πρέπει να πορεύει.
0: Προφανώς. Το σύστημα των πανελλαδικών που είναι αδιάβλητο και είναι. Ναι, αλλά έχει ζητήματα άλλα πολύ σοβαρά πλέον. Δεν είναι για την εποχή. Νομίζω ότι είναι εκείνο τόπο για του περισσότερου. Θεωρώ ότι δεν προλαβαίνω να ρωτήσουμε τον κύριο Κάτσικα.
1: Δεν μου λε κάτι. Θα...
0: Ναι.
1: Και τελειώνει το παιδί το πανεπιστήμιο. Το τελείωσε τότε το πανεπιστήμιο είναι όπως όταν τελειώνει στη δικιά μου εποχή, ίσως και στη δικιά, στο λύκειο. Ναι. Κάτι ανάλογο.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, επειδή τα περισσότερα παιδιά θα πάνε στη σχολή και ας μην είναι η σχολή που θέλαν να είναι και τα λοιπά, θα τελειώσουν και μετά λένε παίρνουν κάτι ένα μεταπτυχιακό.
0: Ναι.
1: Τα φράγκα.
0: Όλα αυτά προφανώς είναι πράγματα τα οποία δεν είναι τζάμπα. Όμως ξέρεις ποια είναι η διαφορά, εγώ επιμένω σε αυτό. Το κίνητρο, ο σκοπός, η στόχευση.
1: Ακούω,
0: τα παιδιά να μπορούν να στοχεύσουν αυτό που πραγματικά θέλουν ή αυτό που επιθυμούν.
1: Γιώργα ρε, άκου τι όμορφο γλυκό είναι και πίκρο ταυτόχρονα της Σοφίας. Παρακαλώ, δώστε τη συμπάθειά μου στο συνομήλικο κύριο. Δώσαμε τόσες πολλές εξετάσεις. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ξέρεις, καμιά φορά με τον Στέλιο, με τον αδερφό μου, έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Είναι μεγαλύτερος ο Στέλιος. Λοιπόν, ο Στέλιος πρόλαβε και τις εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Εγώ πρόλαβα από το γυμνάσιο στο λύκειο. Έτσι. Δηλαδή ήταν όλη η ζωή, ήταν εξετάσεις. Όλη στη ζωή. Από τα επίσημα διαγωνίσματα, κάθε τρεις μήνες. Και το λέω γιατί ακούω πάρα πολλές φορές και με τη συζήτηση που έχουμε κάνει με τον Γιώργο, χωρίς να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε σε όλα, καταλήγεις να τσεκάρεις τα ίδια πράγματα, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Σου λέει, έχει γίνει εξεταστικό κέντρο το Λύκειο.
0: Και δεν έχουμε προσθέσει. Εγώ δεν έχω πλέον εδώ και αρκετά χρόνια την απέτηση τα παιδιά μου να γίνουν σαν και εμένα ή να γίνω εγώ σαν τον πατέρα μου. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν, και νομίζω κανένας πατέρας, καμία μανά δεν έχει αυτή τη διάθεση να κάνει τα παιδιά του αντίγραφο. Κανένας και καμία. Ή μπορεί να είναι ελάχιστοι ή πολύ λιγότεροι. Όμως, επαναλαμβάνω. Αυτό που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, με αγάπη το λέω, με αγάπη, σε όλα τα παιδάκια που μπορεί να ακούνε τώρα είναι, να έχουν διάθεση να σχεδιάσουν τι θα ήθελαν να κάνουν, με ποιο τρόπο θα ήθελαν να μπουν στην κοινωνία των ενηλίκων. Αν πηγαίνεις χωρίς σκοπό και χωρίς στόχευση και χωρίς κανένα, μα καμία διάθεση κάτι να πετύχεις, θα στεναχωρηθείς πάρα πολύ. Αυτό εγώ το βάζω έτσι και ελπίζω όσα παιδιά θέλουν να τα ακούσουν και να το αξιοποιήσουν να το κάνουν κάτι. Εμένα πάντως δεν μου το έπανε την εποχή που ήμουν σε αυτή την ηλικία.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
2: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, Περιφερειακή Μυτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας, Αττική Οδό από Παιανία έως Κηφισίας και στο τμήμα Μεταμόρφωση Μαρούση. Διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι απόψε θα λάβει την τελική απόφαση για συμφωνία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με μετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Αμαλία στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφορώ Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Ένα υπέροχο συγκροτηματάκι. Απλά κοιτά τα χρόνια, ρε παιδί μου. Παιδιά, εάν μου λέγανε πόσα χρόνια το τραγούδι είναι πριν, θα έλεγαμε το Ζόρι 10. Ήταν στο νούμερο 1 το 2005 η Gorillaz με το Clint Eastwood που ακούτε εδώ.
1: Gorillaz.
0: Και σου δίνει μια διάσταση χρόνου τελείως διαφορετική. Έτσι. Είναι αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο πρόσφατα σου φαίνονται παλιά πράγματα.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα πρωταγωνιστών στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα.
1: Αυτό το δεύτερο κομμάτι, ρε φίλε, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όχι για εμάς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα. Γενικά το λέω. Δηλαδή, αυτός που θα πάρει το ένθετο και θα διαβάσει, θα δείτε καινούργια αυτοκίνητα. Δεν πρέπει να μάθει ότι η αγορά ανατρέπεται. Ανατρέπεται κανονικότατα,
0: Γιώργο. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα του κάνει και ερώτηση κιόλα. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Κάνε τώρα την ερώτηση που θέλει, γιατί έχουμε το Ρέκα, το Σπύρο Ρέκανο, στο τηλέφωνο.
1: Ο Σπύρος, που είναι και ένα από του πιο έμπειρου και βαθύ γνώστε του χώρου, νομίζω ότι είναι ο καλύτερο για να σου πει τι αλλάζει πραγματικά. Γιατί κάποτε ήταν 4-5 οικογένειε, ελέγχαν όλη την αγορά, όλε. Και τώρα.

0: Έχουν και πάρα πολλές καινούργιες μάρκες. Εγώ, Σπύρο, τις περισσότερες δεν τις ξέρω. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Και τώρα έχουν και πάρα πολλές καινούργιες μάρκες.

0: πάντα αλλάζουν. Πιέζουν πάρα πολύ την αγορά, ανεβάζουν πάρα πολύ το μερίδιό τους. Το πρώτο τετράμινο του 2024 είχαν το 3,2% της ευρωπαϊκής αγοράς. Το πρώτο τετράμινο φέτος έχουν φτάσει κοντά στο 6% της ευρωπαϊκής αγοράς και ανεβαίνουν συνεχώς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί το να ανεβαίνει το ποσοστό και να διπλασιάζεται, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μπορεί να μην ακούγεται το 6 εντυπωσιακό, αλλά όταν πας από το 3 στο 6 έχεις διπλασιάσει αυτό που είχες κερδίσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι αυτοκινητοβιομηχανίες, έτσι. Δηλαδή τα περισσότερα αυτοκίνητα εδώ τα φτιάχναμε, στην Ευρώπη τέλος πάντων με την Ευρία. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Εισαγόμενα θα είναι, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι από οπουδήποτε αλλού.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα όμως συμβαίνει το εξής. Επειδή έχουμε τα θέματα τα οικονομικά, επειδή μετράμε πάρα πολύ την αξία τιμής προϊόντος εξοπλισμού, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουν καταφέρει οι Κινέζοι να βρουν τον τρόπο να μπορέσουν να πείσουν τους υποψήφιους αγοραστές να προτιμήσουν τα δικά τους προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν τρεις μάρκες, υπάρχουν τρεις μάρκες αυτή τη στιγμή κινέζικες, οι οποίες οδηγούν την κούρσα των κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ελλάδα. Λίγο πολύ αυτές οι μάρκες οδηγούν την κούρσα και στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, με το ένθετο που θα έρθει την Κυριακή στους αναγνώστες μας, θέλω λίγο να μας περιγράψεις τι κερδίζεις σε επίπεδο γνώσεων και πληροφορίας.
0: Να σας πω ακριβώς. Προσπάθησα να έχω μέσα όλα τα μοντέλα που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Έκανα μια πολύ καλή ανάλυση του κάθε μοντέλου και της κάθε τεχνολογίας. Ο στόχος του ενθέτου είναι να δώσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη άποψη και ενημέρωση στον υποψήφιο αγοραστή. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία δομημένο όπως θα το δείτε. Έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραία καλά στημένο. Και πιστεύω ότι θα προσφέρουμε πολύ καλή, έγκυρη και σαφή πληροφόρηση στον υποψήφιο αγοραστή του κάθε αυτοκινήτου.
2: Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που ο Σπύρος κάνει μια ανάλυση και στο δισέλιδο αλλά και στα ένθετα, κερδίζει σε πληροφορία. Έχεις μια ακτινογραφία της αγοράς και ευκαιρίες επίσης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο, έχεις κάτι άλλο να μας πεις πριν σε χαιρετήσουμε?
0: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Προτείνουμε λοιπόν στους αναγνώστες μας να πάρουν την Κυριακή, στους ανακροατές μας, να πάρουν την Κυριακή τη Real News, να μπορέσουν να διαβάσουν το ένθετο αυτοκινήτου και να μας στείλουν τις απόψεις τους.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο.
2: Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βλέπω το μήνυμα του Στέλιο, ρε Γιώργο. Ρε Στέλιο, μπορεί βέβαια, δεν είσαι υποχρεωμένος να συντονίσεις. Πριν μου λέει ο Χουδαλάκης, δες τι γίνεται στην κίνηση και πες γιατί γίνεται χαμός. Και το, όχι μόνο το είπαμε εμείς. Είναι και στα δελτία.
1: Επειδή είναι και τριήμερο μπροστά, γι' αυτό το είπα. Βέβαια. Είναι Παρασκευή, απόγευμα, ενόψη. Δεν είναι για όλους, πιθανότατα για το Στέλιο να μην είναι. Ναι. Είναι η μία αργία τη Δευτέρα και θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Εγώ δεν θα έρθω τη Δευτέρα, θα βάλει πλάτη ο Γιώργος με την Ελένη Διατσάμπεκη που είναι έξω. Αλλά αυτό είναι. Πώς να σου το πω τώρα, προφανώς και οι διαφημίσεις ενοχλούν και σένα, πιθανόν ενοχλούν και εμάς. Αυτό που συζητάγαμε τώρα πάντως με τον Σπύρο έκανε κάπως διαφορετικό. Και δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, αλλά εγώ θυμάμαι με θαυμασμό να κοιτάω τα ιταλικά αυτοκίνητα και να σχεδόν απορρίπτω, έτσι, τα ιαπωνέζικα και τα λοιπά. Και μάλιστα στη γειτονιά μας είχε πάρει, θα πω το η μάρκα γιατί πια δεν υπάρχει, Datsun. Είχε πάρει ένα Datsun λοιπόν ο απέναντι γείτονας.
2: Δεν υπάρχει
1: ήταν 4-5 αυτοκίνητα, υπήρχαν σε όλη την οδό Αρτέμιδος. Λοιπόν, ο μπαμπάς είχε ένα Fiat, ένα αγροτικό υπήρχε, δεν θυμάμαι τι μάρκα ήταν. Τέλος πάντων, μην τα πω λόγο, υπήρχε μία προκατάληψη για τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα. Τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα, αυτό το αυτοκίνητο που έλεγα εγώ, τον Datsun, θα υπάρχει ακόμα. Ήταν αξιόπιστα τόσο πολύ που τελικώς φτάνησαν στο σημείο, θυμάμαι ιδίως όταν αρθρογραφούσαν σχετικά, που έλεγα κοιτάξτε να κάτι, λέμε Γερμανία αξιοπιστία. Η δικιά τους εταιρεία, αυτή που έκανε τις μετρήσεις περί οδικής ασφάλειας και τα λοιπά, TUV λέγονταν, αυτή η εταιρεία λοιπόν έβγαζε κάθε χρόνο μια τεράστια data bank, πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα είχε συνδρομητές, έτσι. Και έβλεπες ποια αυτοκίνητα ήταν αυτά που χάλαγαν λιγότερο.

0: Λοιπόν, το λέω γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια παρόμοια φάση όπου οι Κινέζοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την αγορά με θετική οικονομική πολιτική. Το ζήσαμε και με τους Κορεάτες πριν από 15-20 χρόνια, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα το βλέπουν ξανά και έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι θα είναι ενδιαφέρουσα και η ανάγνωση του ένθετου σε Real News.
1: Και επειδή, Στέλιο μου, μιλάς για ακρίβεια στην κίνηση και νωρίτερα περιγράψαμε ακριβώς που θα βρείτε κίνηση, αυτή την ώρα υπάρχει σοβαρότατο θέμα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Κορυδαλού, το ύψος της, ναι, εκεί περίπου ύψος Κορυδαλού, πάει μέχρι, από ό,τι βλέπω, τη Νέα Ιωνία. Και με τα ίδια προβλήματα εξακολουθούν να κινούνται στην Αττική Οδό οι φίλες, οι φίλοι που μας ακούν. Μπαίνοντας από Παλίνη θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Μεταμόρφωσης. Και εσείς όμως που κινήσετε από Μεταμόρφωση προς Μαρούση, παρακαλώ με μεγάλη προσοχή, περίπου μισό χιλιόμετρο μετά τη Μεταμόρφωση θα αναγκαστείτε να κόψετε ταχύτητα. Τα υπόλοιπα είναι περίπου όπως σας τα περιγράφαμε νωρίτερα. Και η έξοδος βεβαίως να μένετε εσείς που φεύγετε και σας βλέπουμε κιόλας να περάσετε όμορφα.
0: Ρε Γιάννη, αυτή, ο τρόπος το περιγράφεις. Ένα άλφαρο με 1750 μπερλίνα. Τοπ, τοπ. Αυτή είναι τώρα καψούρα, παιδιά. Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό, έτσι. Σκέψου ότι εμένα, για παράδειγμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές και είναι στα όρια του της παρεξήγησης. Ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι και να ονειρεύεσαι τη μοτοσυκλέτα? Λάσκας.
1: Εντάξει, φοβερό. Είστε δύο εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρεις τι παρελθόν υπάρχει. Κάποτε σε ένα μικρό σταθμό που δεν υπάρχει πια, κάναμε μια εκπομπή αυτοκινήτου. Η εκπομπή λεγόταν Αριστερή Λωρίδα. Ξέρετε ότι στην Αριστερή Λωρίδα υποτίθεται ότι πας γρήγορα, έτσι. Και ήταν και λίγο πονηρός ο τέτοιος. Ο Λάσκας, λοιπόν, ανέλαβε τότε να κάνει τις παρουσιάσεις και τα τεστ για τις μοτοσυκλέτες. Έτσι. Ο οποίος, να ξεφτυλισμένο, καψουρευόταν τις ίδιες μηχανές με μένα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν, πώς να σου πω, αν έλεπε κάτι παλιό να του θυμίζει μιλιτέρ και τα λοιπά, καψουρευόταν με τη μία. Ακόμα τα ίδια.

0: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόρες πλαχιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυσης πλαχιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Να σας πω λοιπόν ότι έρχεται η ώρα για ένα εξαιρετικό συνέδριο με ένα εξαιρετικό θέμα επίσης, συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Greece2530, δηλαδή Greece2530.gr, Greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σου Στέλιο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Ιωάννης στέλνει ένα φίλι αγάπη μου. Να σε καλά.
0: Γεια σου Ιωάννα. He talks about you in his sleep and there's nothing I can do
1: to keep from crying when he calls your name, Joe. Λοιπόν τώρα, επειδή νομίζετε ότι σαλιαρίζουμε εδώ πέρα, έχει στείλει η Ιωάννα τη δικιά της καψούρα εδώ και 40 χρόνια. Τι λέτε Νάνα, ένα παπί.
0: Παπί.
1: Ένα παπί.
0: Αυτά είναι.
1: Ξέρετε, τώρα, αυτά είναι. Καλά, ήμουν έτοιμο να σου πω την ιστορία, την υπόλοιπη, γιατί ο Λάσκαρης, λέω, με την Ντόλι Πάρτον δεν είναι, μου λέει, και, ναι, αλλά και η Ζολίν που ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο. Θα σου πω μια πραγματική ιστορία. Επειδή το παπάκι έχει πουλήσει τα περισσότερα κομμάτια από οποιοδήποτε άλλο όχημα στον κόσμο. Μιλάω για πάνω από 100 εκατομμύρια. 50 κυβικά ήταν. Ήταν πάρα πολύ αξιόπιστο. Πάρα πολύ αξιόπιστο. Αν έπιαναν ελάχιστα τα χέρια σου, μπορούσαν να αλλάζει τα λάδια όποτε, κάνα μπουζί και τα λοιπά, πήγαινε. Λοιπόν, θυμάμαι, ήμασταν με τον Κώστα. Τον Κώστα τον. Θα ξέρετε το επιθετό του, Χαριτάτος. Είναι ο αδερφός του Σπύρου. Τον Κώστα ήμασταν ντουετάκι, ας πούμε, στο μπάσκετ. Παίζαμε πάρα πολλές φορές μαζί και ήμασταν σαν αδέρφια. Πήραμε λοιπόν ένα παπί μισό-μισό. Και αφού το φτιάξαμε στα σκαλιά του σπιτιού, εκεί έκανα τεντώματα, λυσίδες και ιστορίες, φύγαμε και πήγαμε στο Αίγιο με μισή άδεια και τίποτε άλλο. Για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Αυτό δεν είναι καψούρα, ήταν ελευθερία, πραγματικά.
0: Ρίση Γιώργο, το παπί που το είχατε μισό-μισό, ναι. Δηλαδή το Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη,
1: δεν υπήρχε, Παρασκευή, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα, σε ενημερώνω.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλή είσαι σε καλή διάθεση και είστε αγαπημένοι.
1: Ξέρεις τι σημαίνει να είναι ο πατέρας του φίλου σου με χαπ.
0: Έτσι.
1: Και να έχεις ραντεβού. Ποιος θα καθότανε να προσέχει τον πατέρα σου? Ο αδερφός σου. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και όταν καταφέραμε με το που έβγαλε τα πρώτα λεφτά του οικοδομές και τα λοιπά, το παπάκι πήρα ένα δικό μου. Αποκλειστικά δικό μου.
0: Ωραίος.
1: Και πάει λέγοντα.
0: Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και ιδίως στον Αλέξανδρο. Να σε καλά ρε φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Με συγκίνησες με το μήνυμά σου.
1: Ομολογώ ότι μας έχουν πιάσει γλύκες μας. Δεν πειράζει, καλό είναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι ήταν το σημερινό. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μάλλον με έχει πιάσει κάτι σαν διάθεση διακοπών. Φταίει το η αλλαγή της θερμοκρασίας.
0: Πας να βουτήξεις.
1: Το πρωί σηκώθηκα σχετικά πρωί γιατί πήγα στο Open, στον Μάνο τον Ινφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Και έβρεξε. Έβρεξε κανονικά, σε, πώς να σου πω, γερά.
0: Γι' αυτό σου λέω, μην πας
1: να βουτήξεις. Και τώρα είναι. Να μην πει.
0: Όχι, ρε, λένε οι μετεωρολόγοι θα έχει θάλασσα λέει, από 19-21 βαθμούς. Αυτά είναι βόρεια θάλασσα.
1: Εγώ θα βουτήξω και ελπίζω ότι θα είμαι καλά την Τρίτη που
0: ούτε οι Ρώσοι δεν βουτάνε με 19 βαθμούς στη θάλασσα. Αυτοί βουτάνε και με μείον 19. Με μείον 20 βουτάνε. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δύο τύποι συζητάνε. Άκου τώρα κουβέντα. Συζήτηση. Για το παιδί του ενός. Λέει, πώς βγάλατε το παιδί σας? Εσύ με τη σύζυγο, να απαντάει άλλος με κεσαρική. Όχι, λέει, εννοώ πώς το βαφτίσατε. Α, βουτώντας την κολυμπήθρα. Όχι, όχι, όχι, πώς το φωνάζετε. Δεν τη φωνάζουμε. Όλα λύνονται με ήρεμο τρόπο.
1: Αυτό είναι που λέει ένα θέος να συνεννοηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχεις. Λοιπόν, αγορίνα, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Την Δευτέρα, Γιώργος με Ελένη Καζαμπέκη, ο Χουδαλά θα αράξει.
0: Από Τρίτη ξανά.
1: Και την Τρίτη εδώ, ελπίζω.
0: Στη γνωστή σύνθεση.
1: Καλά να είμαστε και τα λοιπά. Λασκαρίνο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και Λασκαρί.
1: Έχουμε πει το τελευταίο μασάσμα για σήμερα. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο Δάκη που έφυγε μια τέτοια μέρα. Και είναι από τα πρώτα που είπαμε, από τότε δηλαδή που ήταν τα πρώτα καρδιοχτύπια.
0: Δώσε και βλάσκαρε.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι το ουράνιο της Τεχεράνης θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί, ενώ απόψε, όπως αναφέρει, θα λάβει την τελική απόφασή του. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διπλωματική κρίση μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου προκαλεί συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάτζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Έλληνας υπήκοος 46 ετών συλλήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Ο κατηγορούμενος είναι κάτοικος Μονάχου και φέρεται να εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφου Ιρανικού τηλεοπτικού σταθμού που ασκεί κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό του στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 11-9 ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
21: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν Μάης του 1992, στις 12 του μήνα, όταν έφευγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Ένας ποιητής ταυτισμένος με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Γκάτσος. Η συνάντηση που είχαμε με τον Μανώλη Μητσιά και την Αγαθή Δημητρούκα είναι το όχημα της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή αφιέρωμα στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο.

0: Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Δεν ωφελεί το παράπονο. Ίδια παντού θα είναι η ζωή. Με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων. Με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων. Με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας. Με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γκιόνι. Φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και να δρεπάνει κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση. Μια μοναδική περίπτωση για τα γράμματα, για τις τέχνες, για την ποίηση, για το στίχο, για το ελληνικό τραγούδι, για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στην περίπτωση του Γκάτσου ξαναζωντανεύει εκείνο που είχε πει ο Σικελιανός για τον Παλαμά, όταν μέρες κατοχής και πρώτης ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στους Ναζί, ο Σικελιανός έλεγε για τον Παλαμά: εδώ, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σε τούτες τις πλάτες του Νίκου Γκάτσου ακουμπάει η Ελλάδα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Κυρία Δημητρούκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αγαπημένο μου Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, και εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δημητρούκα, Νίκος Γκάτσος.
1: Τα είπατε όλα. Στους στίχους του είναι, ο Γκάτσος εκφράζει αυτό τη συλλογική συνείδηση που θα λέγαμε, το υποσυνείδητο και όλα αυτά, αλλά τη συλλογική συνείδηση του Έλληνα. Θα ήταν καλό ακόμα και να διδάσκονται οι στίχοι του ως δείγμα υγιούς πατριωτισμού. Όχι μόνο ποιήσεις, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή, πώς δίνεται.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι. Ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης. Είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο. Είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείω τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούτσι. Με πήρε ο Μούτσι για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούτσι είχε κατέβει τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος, ας πούμε. Ήρθε να δει, έτσι, να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου της, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλός, ωραίος, ευφυτενής, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης. Και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθήσει τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι,
0: του Γκάτσου.
2: Γύρω στο 100, πώς είναι, αγαπητοί.
1: Ναι, βέβαια, γύρω
2: στο 99 για την ακριβία.
0: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά, του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούκα?
1: Εννοούμε το αρχείο του, δηλαδή.
0: Το αρχείο.
1: Κάποια σημειώματα κρατούσε, γιατί δεν ήταν υπέρ της ιστεροφημίας και να κρατάει πράγματα, συστηματικό αρχείο. Απλώς κρατούσε κάποια σημειώματα του, όπου είχε σημειώσει μια ιδέα, δηλαδή πίσω από κάποια, από ελάχιστα χειρόγραφα της Αμοργού, είχε σημειώσει ένα διήγημα. Με μολύβι. Δεν υπήρχε χαρτί, ήταν εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για την κατοχή μέσα. Λοιπόν, και αυτά διασώθηκαν επειδή υπήρχαν ιδέες πίσω. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα τότε, είχα συμβουλευτεί τον Νάνο Βαλαωρίτη, γιατί εκείνος του είχε μιλήσει πρώτα να στείλει το αρχείο του πριν από το 70 τόσο. Λοιπόν, ο Νίκος είπε ότι δεν έχει Δεν είχε κάτι λίγα γράμματα, κάτι λίγες επιστολές, δεν αξίζει τον κόπο, είχε πει εκείνος. Λοιπόν, εγώ βέβαια, αυτό είναι άλλο για τις ιδέες του Γκάτσου και άλλο για τις ιδέες για τον ανθρώπου που πρέπει, θέλει να κρατηθεί, να κρατήσει, ας πούμε, το μυαλό του και το έργο του και το βλέμμα του, ας πούμε, καθαρό από άλλα πράγματα, από τα περί το έργο, ας πούμε. Λοιπόν, και το... δεν έδωσε σημασία. Εγώ όμως μετά πρέπει ως κληρονόμος του να ενδιαφερθώ και να δω πώς θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων αναγνωστών, νέων ερευνητών γι' αυτό. Λοιπόν, ρωτώντας τον Άννα Βαλαωρίτη, μου είπε να απευθυνθώ σε ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι, ακούγοντας πάλι τον Ροϊλό, τον καθηγητή στην έδρα Σεφέρης, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, να μιλάει στον συναδελφό σας, τον Μάκη Προβατά. Λοιπόν, έτσι τότε ζήτησα από τον Μάκη Προβατά να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Ροϊλό και έγινε και... γιατί σκέφτηκε ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στην έδρα Σεφέρης, που το Σεφέρη ήταν, υπήρχε αυτή η αλληλοεκτίμηση και φιλία. Και το ωραίο είναι μετά αυτό το παραμυθένιο για μένα, όταν πήγα στα εγγένεια της που κάναμε και την έκθεση, είναι ότι η έκθεση και όλα αυτά φιλοξενείται το αρχείο και όλα αυτά στη βιβλιοθήκη.

0: που φιλοξενείται και, και το αρχείο της Έμιλι Ντίκινσον, που επίσης θαύμαζε ο Γκάτσος. Και κάνω διάφορες με το θα του βγάζει κέικ και είναι αυτό με το καφέ και με το τσάι.
1: Είναι προσβάσιμο αυτό, ο κάθε μελετητής, ο κάθε αναγνωστής.
0: Από όλο τον κόσμο να έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Συγκινητικό ήταν να υπάρχει αυτό το είδαμε.
0: Με αυτή ήταν η συμφωνία μας, γιατί αλλιώτικα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και για μένα. Λοιπόν, η συμφωνία μας ήταν να ψηφιοποιηθεί και να είναι ανοιχτό για προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
2: Μανώλη, κάναμε και τη συναυλία μέσα στο Δάλατ. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Συγκινητικό. Ζηλέψαν και άλλα πανεπιστήμια.
0: Εγκαινιάστηκε δηλαδή αυτή ας πούμε, η απόκτηση του αρχείου από το Χάρβαρντ. Εγκαινιάστηκε με τη συναυλία αυτή ο Γκάτσος που αγάπησε με τον Μανώλη και την Καρυφιλιά Καραμπέτη.
1: Επίσης σπουδαία παράσταση.
2: Πολύ ωραία, δεν.
1: Η οποία παράσταση, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει για δύο παραστάσεις και κράτησε δύο χρόνια. Πόσο πήγε, Μανώλη?
2: Πια, με την Καρυφιλιά. Και ακόμα συνεχίζεται. Δέκα χρόνια συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, αλλά εγώ τότε έκανα μια ευχή, ας πούμε. Συγγνώμη για το εγώ που μου βγήκε τώρα. Τι ευχή σου έκανε στο Χάρβαρντ, Μανώλη?
2: Δεν
0: θυμάσαι που σου έλεγε να δει τα εγγόνια σου να σπουδάζουν εκεί.
1: Ναι, πρωθυπουργό ή μόνο μου γίνουν μετά. Πώς βίωσες ως παιδί το να κάθεσαι και αυτή η παρέα να είναι εκεί, να τους ακούς?
2: Και εγώ δεν καταλάβαινα καλά καλά. Πήγαινα εκεί, τους άκουγα. Δεν ήμουνα. Ξέρεις, άμα δεν θέλανε, σε διώχνουν τον τρόπο τους. Σε μένα βλέπω αυτή την αθρότητα που είχα, ας πούμε, και την αγάπη. Και ειδικά ο Γκάτσος, ας πούμε, που θα είπε στο Χατζηδάκι, αυτός είναι δικό μας άστον, ας πούμε. Η απόδειξη ότι θυμήθηκα ότι με γνώρισε ο Γκάτσος στο Χατζηδάκι όταν ήρθε από την Αμερική. Τόσα χρόνια πριν και ξεχνάει όλη η Αθήνα δει το Χατζηδάκι. Λέω και εγώ θα τον δω. Λέω θα σου πω ποτέ εγώ μου λέει. Και πήγαμε κρυφά εκεί στην Κυψέλη σε ένα καφενείο εκεί πέρα. Είπαμε καφέ, την γνωριστήκαμε το Χατζηδάκι.
1: Το είχες κάνει το αγροτικό σου στις φυλακές της Χούντας? Μετά έγιναν αυτά.
2: Το είχα κάνει.
1: Το είχες κάνει.
2: Το είχα κάνει.
1: Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Καταρχάς να πω, πιστεύω τίποτα δεν είναι υπερβολή να πεις για τον Γκάτσο.
2: Όχι, τίποτα.
1: Ότι έδωσε τον κανόνα σε ό,τι αφορά το στίχο στο ελληνικό τραγούδι. Φέροντας την ποίηση στο ποιητικό, στο ελληνικό.
2: Στο στίχο.
0: Έδωσε τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού, που είναι αυτή, όχι να υπάρχει, να είναι ας πούμε ένα ποίημα γραμμένο όπως έκανε. Γιατί πολλά τραγούδια του Θεοδωράκη, για παράδειγμα, βγήκαν από ποιητικά έργα, από το Αξιονεστή. Ο Γκάτσος έδωσε αυτή τη φόρμα, αυτό το τραγούδι, ποιητικό τραγούδι, πολυσήμαντο, όχι μόνο σήμαντο, όχι μόνο διάστατο. Μικρή φόρμα, σαν να είναι συμπυκνωμένο ένα μεγάλο έργο σε τρία λεπτά.
2: Αυτό είναι, αυτό είχε ο Γκάτσος. Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είχαν άλλοι ποιητές. Σε έλεγε όλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά. Δεν φλιαρούσε ο Γκάτσος.
0: Ο Γιάννης ο Φωνιάς που παίξατε στην αρχή, λοιπόν, για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο μάθημα στιχουργικής. Το καλοκαίρι του 1975 που είχα έρθει από το Μεσολόγγι με το Μανώλη, εδώ πέρα που με φέρανε στην Αθήνα, τέλος πάντων περιπέτειες και λοιπά αυτά.
1: Θα πούμε ένα κομμάτι αυτή τη περιπέτεια.
0: Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, για μένα το πρώτο μάθημα. Πάνω στη μελωδία του Χατζηδάκη, εξασύλλαβη στίχη και κάποιοι επτασύλλαβοι. Πώς έστησε όλο αυτό το...
1: Αυτό είναι γραμμένο στη μελωδία επάνω,
0: Στη μελωδία επάνω. Ναι, επάνω. Και ετοιμάζω τώρα ένα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για τον Γιάννη το Φωνιά, που είναι αυθαιρεσίες και ο καθένας θυμάται ό,τι θυμάται, χαίρεται, χωρίς να έχει υπάρξει για να το θυμηθεί, αλλά θυμάται από τα δικά του πράγματα και τα προσπαθεί να φανεί. Να κάνει τον παράγοντα, ας πούμε, στην τέχνη. Λοιπόν,
1: αυτό ήταν εμπνευσμένο από κάποιο πραγματικό
0: περιστατικό? Από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει. Δεν είχε ανάγκη ο Γκάτσος από πραγματικά γεγονότα, ούτε. Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο για το τραγούδι αυτό και για άλλα σχετικά θέματα

0: κάποια τραγούδια που έγραψε ο Μίκης, καταπληκτική στίχη του Γκάτσου.
1: Το θαλασσινά φεγγάρια. Να συνεχίσω. Το θαλασσινά φεγγάρια ήταν τα έξι φεγγάρια της θάλασσας που είχαν γραφτεί για την Μαρία Φοραντούρη και είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε, έτσι. Και μετά συγκεντρώθηκαν και άλλα τραγούδια, τα δύο που είχε γράψει για το Εκρεμές, το Εκρεμές και το Όνειρο Καπνός. Και άλλασε λοιπόν και το 67 αυτό έγινε, για να βγουν σε έναν ολόκληρο δίσκο που επιμελήθηκε μουσικά ο Λουκενός Χιλαϊδόνης. Η συνεργασία να αποτυπωθεί σε ένα LP, η συνεργασία του Γκάτσου με τον Θεοδωράκη. Προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 21 Απριλίου του 67. Αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα και έτσι παρουσιάστηκε ξανά.

0: φωνή του Μανώλη, για τη φωνή του Μητσιά, δεν ήταν μόνο γιατί ο Γκάτσος όταν έγραφε δεν λάμβανε υπόψη του μόνο τη φωνή, αλλά και όλο το παρουσιαστικό και το χαρακτήρα του ερμηνευτή.
1: Μέσα.
0: Αυτό τα...
1: Και οι δύο πέρναγες και από τους δύο από...
2: Ακτινογραφία.
0: Γι' αυτό μας φαίνονται τόσο φυσικά τα λόγια αυτά στο στόμα του... να βγαίνουν του Μητσιά.
2: Φαντάζομαι είναι δύσκολο πράγμα να επιλέξεις τραγούδια του Γκάτσου.
0: Πολύ δύσκολο. Πάντα όταν γι' αυτό προσπαθώ να έχω την επιλογή για να είναι για να μην είναι μόνο τα γνωστά τραγούδια, να μπαίνουν ανάμεσα και κάποια που δεν είναι τόσο γνωστά.
1: Ναι. Έχει γράψει αριστολογήματα με άλλους συνθέτες, του Σαρκάκο, έχει γράψει με τον Μάνο, πολλά.
0: Με το Μούτσι πάρα πολλά.
1: Με το Μούτσι επίσης πάρα πολλά.
0: Και γιατί με το Χάλαρη οι Δροσουλίτες είναι...
1: Τρομερό έργο. Τρομερό.
2: Έχουμε, έχουμε εικόνα, ακριβή εικόνα πόσα τραγούδια έχουν την υπογραφή του Γκάτσου, κυρία Δημητρούκα.
0: Είναι περίπου 440. Αλλά από 400 τραγούδια. Από αυτά τα 400 μας τραγούδια δεν είναι πολλά, γιατί συνήθως μιλάμε για χιλιάδες για κάθε ενός δημιουργού, έτσι. Λοιπόν, από αυτά τα 400, τα 300 έχουν γίνει πολύ γνωστά και
1: πολύ
0: παραμένουν.
1: Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μήνα συνέχεια Γκάτσου, ας πούμε.
0: Το 16 που ξεκίνησε στο Παρνασσό ξεκίνησαν για 3 συναυλίες.
2: Ναι,
0: και μάλιστα ο παραγωγός τότε έλεγε να μην ανακοινώσουμε και τις 3, να ανακοινώσουμε τις 2 και να δούμε μετά. Αλλά εγώ που είμαι έτσι τελείως λίγο μπρούτα, ας το πούμε, του λέω όχι, θα πούμε και τις 3. Ας πούμε. Δεν, θα πούμε 3 συναυλίες.
1: Δεν είπαμε όμως από αυτά τα τραγικά φεγγάρια σε καμία συναυλία.
0: Και έγιναν τότε 36 συναυλίες στην Ελλάδα, μία στο Χάρβαρντ και 2 στην Κύπρο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, λόγω τεχνικού προβλήματος έχει προσωρινά διακοπεί η κανονική ροή του προγραμματός μας στο στούντιο του Real FM. Είμαστε η Ελένη Κατσαμπέκη και ο Γρηγόρης Διβάνης για τις σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Και αρχίζουμε, Γρηγόρη, με την κίνηση στους δρόμους, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν αυξημένη λόγω και της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Εξομαλύνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί στο Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γέρακα έως Μαρούσι.
0: Υψηλά στην επικαιρότητα βεβαίως είναι και οι κινήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν, όπως επίσης και η πρόταση για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την τελική απόφαση για τη συμφωνία. Παράλληλα όμως παρουσίασε και τους βασικούς όρους που θέτει ο Ουάσιγκτον. Πρόκειται για μια ανάρτηση η οποία βγήκε στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση της ναυσιπλοείας και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα θαλάσσια ναρκοπέδια στην περιοχή πρέπει πλήρως να απομακρυνθούν. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό ναρκών, ενώ το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την καταστροφή όσων απομένουν. Σημείωσε ότι τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού δεν μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής τους. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι επισήμανε ιδιαιτέρως το θέμα του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν, το οποίο, όπως υποστήριξε, παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος κάτω από ορεινούς όγκους, οι οποίοι όγκοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές μετά από την επιδρομή βομβαρδιστικών πριν από μήνες και στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Κίνα, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα αναλάβουν την ανάσυρση και οριστική καταστροφή του συγκεκριμένου υλικού. Να σημειώσουμε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι νεοτέρας, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα τα οποία χαρακτήρισε πολύ μικρότερη σημασία. Στην ανάρτησή του, η οποία ήταν μακροσκελής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι πηγαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.
1: Διπλωματική κρίση ξέσπασε εντωμεταξύ μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου. Προκαλεί η συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μάρκ Ρούτε, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση του με αποδρομένου αεροσκάφους που συνετρίβει στη Ρουμανία χωρίς να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πούτιν ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ένα αεροσκάφος πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των συντριμιών του, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι και στο παρελθόν ουκρανικά drones έχουν εισέλθει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ουκρανικά drones έχουν φτάσει στη Φιλανδία, έχουν καταλήξει σε χώρες της Βαλτικής και η πρώτη αντίδραση ήταν και τότε παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τώρα στη Ρουμανία.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι καταδικαστέντες για τη φωτιά και τη τραγωδία στο Μάτι κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σημειώνεται πάντως πως το ανώτατο δικαστήριο προχώρησε σε μερική ανέρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τρεις από τους καταδικαστέντες. Τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό, Βασίλη Ματθεόπουλο, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Αριοπάγου, αναιρείται το σκέλος της εφετειακής κρίσης που αφορούσε τη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης στους τρεις. Παράλληλα, το δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο εφετείο, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης του ελαφρυντικού και στην περίπτωση αποδοχής του να επανακαθοριστούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Η απόφαση του Αριοπάγου δεν επηρεάζει την κρίση περί ενοχής, η οποία παραμένει οριστική, αλλά αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των τριών καταδικαστέντων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το τριμελές εφετείο πλημελημάτων είχε επιβάλει συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών, εκ των οποίων θα εξέτειαν τα 5 ο καθένας, οπότε και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
1: Ευχάριστα νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Διοκτησίας είχε ήδη ακυρώσει και διαγράψει το Turk Aegean ως Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα από τον Ιανουάριο του 2025. Απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε η Τουρκία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Ο όρος Turk Aegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Και στα αθλητικά, με 11-9, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στους τρεις. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά έθριο στενά αύριο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Άστατο στένο καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε στο στούντιο του Real FM σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Κύριε Δημητρούκα, τι άνθρωπος ήταν ο Γκάτσος?
1: Μα είπαμε τόσα πράγματα, δεν φαίνεται τι ήταν.
0: Ήταν εκείνος ο βλοσιρός που προέκυπε από αυτό το Ολύμπιο παρουσιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος.
1: Καθόλου βλοσιρός δεν είναι.
2: Λυγίτατος.
1: Το βλοσιρός το χρησιμοποίησε σαν επίθετο στη Χατζηδακιάδα πέρα στο το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν, κάθε άλλο. Ο κόσμος το θεωρούσε, ας πούμε, απρόσιτο, αλλά δεν ήταν απρόσιτος, όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Γι' αυτό είχε και τα στέκια του στα διάφορα εστιατόρια που μπορούσε καθένας να τον
0: πει. Είναι αλήθεια ότι ήταν ο αρχηγός παρέας?
1: Πάτε, όχι, το, ας πούμε, το
0: ήταν μια παρέα που βεβαίως δεν είχε αρχηγούς.
1: Όχι, αλλά... όχι. Το στέκι, το μεσημεριανό στέκι ήταν του Γκάτσου. Του Χατζηδάκη το στέκι ήταν βραδινό. Κατάλαβα, δεν ήταν αυτό. Δεν
0: ήταν μόνιμος. Πώς δούλευε? Ήταν ένας άνθρωπος που με επιμέλεια καθόταν.
1: Περίμενε την παραγγελία. Δηλαδή να έχει από μια εταιρεία παραγγελία, από τη δισκογραφική εταιρεία, να έχει την παραγγελία, να γράψει με έναν συνθέτη από τους συνεργάτες του βασικά και από τους και με έναν τραγουδιστή μετά. Το ήξερα από την αρχή. Γι' αυτό προσάρμοζε. Τότε ξεκινούσε να γράψει και ξεκονόταν από το πρωί κάποιες ώρες, μετά κυρίως το δούλευε στο μυαλό του. Δεν ήτανε, δούλευε κάτι στο μυαλό του και μετά όταν κατέγραφε αυτό, προσπαθούσε να το διορθώσει και να το δουλέψει, και γι' αυτό έλεγε πολλές φορές ότι ήταν ο διορθωτής του εαυτού του.
2: Γιατί προτιμούσε
1: να γράφει πάνω στις μελωδίες, γιατί θεωρούσε ότι εκείνος μπορούσε να ερμηνεύσει το αίσθημα της μελωδίας καλύτερα από ότι οι συνθέτες θα ερμήνευαν το αίσθημα των στίχων. Γιατί πολλοί συνθέτες, και αυτό και εγώ ίδια το έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, αυτό, εντάξει, δεν συνεργάστηκε εκτός από τα τραγούδια που έγραψε το Χατζηδάκη, ας πούμε, με μεγάλους συνθέτες με αυτού του μεγέθους, με τον Λαζαρίδη, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω συνεργαστεί, αλλά είχα γράψει πριν, λοιπόν, τους στίχους.
2: Ήταν ευτύχημα που ο Γκάτσος έγραφε πάνω στις μελωδίες.
1: Ναι.
2: Ευτύχημα, έδινε σάρκα και οστά.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα ακούσετε κάποιες μελωδίες, λα, δεν λένε τίποτα από τον καιρό. Και μπήκε ο Γκάτσος με τη σπουδαία του γραφή και...
1: Ναι,
2: σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά έγραφε, προτιμούσε, ας πούμε, να γράφει πάνω, γιατί θεωρούσε ότι ο συνθέτης παγιδευόταν και στη μουσικότητα που είχαν οι στίχοι του, στο ρυθμό που είχαν οι στίχοι του, και έμενε σε μια επιφάνεια.
0: Αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο δούλευε με το Χατζηδάκη.
1: Με το Χατζηδάκη δούλευε με αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί ο Χατζηδάκης δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό το αίσθημα, αλλά γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αναβλητικός και φοβόταν μήπως κάθεται και γράφει ο Γκάτσος χωρίς να γίνει ποτέ αυτό το τζάμπα. Και έτσι ήταν ένα κόλπο που βρήκε για να τον αναγκάζει
0: να γράφει μελωδία, να γράφει μουσική. Μανώλη, ήταν παρόν και στις...
2: Σε πολλές ηχογραφήσεις. Έχω και φωτογραφία μέσα στην Κολούμπια με το δρομολόγιο του Μούτσι που γράφαμε τότε, ας πούμε. Και από το τηλέφωνο είχε ένα συμβουλευτικό λόγο να σου πει, ας πούμε, πώς θα το ήθελε αυτό το κόμμα. Εγώ το ρώταγα πάντα. Είχε άποψη ο Γκάτσος. Είχε άποψη.
1: Ναι, στο στούντιο πήγαινε συχνά, γιατί είχαν γίνει στην αρχή, γινόταν κάποια λάθη.
2: Ναι,
1: επειδή δεν υπήρχαν τότε φωτοτυπικά μηχανήματα. Λοιπόν, και η δακτυλογράφος της Κολούμπια συνήθως αντέγραφε σε πολλά αντίτυπα, ξανάγραφε και ξανάγραφε τα τραγούδια για να τα μοιράσει.
0: Μπορεί να χάνονταν λέξεις, δηλαδή να λιώνονταν.
1: Να κάνει, ας πούμε, υπάρχει στο Κύλης Αντανιάτα. Έχει τραγουδηθεί, ας πούμε, Κύλης Αντανιάτα στο ποτάμι. Έγινε ο καιρός σαν η φοριά. Κύλης Αντανιάτα σαν ποτάμι. Χάνεται αυτή η παραγωγή. Σαν ποτάμι. Αυτό ήταν γιατί η δακτυλογράφος είχε γράψει στο. Επίσης, στο Σανίλια Γησπηλιά το είχε γράψει Σαγίλια Νησπηλιά. Λοιπόν, επειδή είχαν. Αυτό μετά το στο Κύλης Αντανιάτα στο ποτάμι. Μετά από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τους στίχους, γιατί η μουσική και οι άνθρωποι που είναι δεμένοι με τη μουσική, ας πούμε, που είναι, έχουν μουσικό αυτοί, δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν τη λέξη αν είναι σωστή. Ακούν τον ήχο της.
2: Και άμα γραφεί μετά, άντε τα το ξαναβείς, άντε τα...
1: Δεν ήταν εύκολο, είναι άλλη τονικότητα, καταλάβατε. Και δεν είναι σαν εμάς, εμείς ας πούμε, που γράφουμε και έχουμε, γινόμαστε διορθωτές όντως, επιμελούμαστε, κοιτάζουμε το...
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό ίσως καμιά φορά είναι και το πιο δύσκολο. Ένας γραφιάς το ξέρει ότι το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι όταν είσαι γραφιάς να γράψεις, αλλά να διορθώσεις αυτό που έχεις γράψει, γιατί αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αποδοτικότερο.

0: Λοιπόν, την ώρα που εσείς ακούγατε, Γκάτσο, εμείς εδώ λέγαμε για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο απήγγειλε στίχους ο Γκάτσος.
1: Ναι, καταπληκτικά.
0: Εμείς οι πολλοί έχουμε ακούσει αυτό το υποκλαπέν μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύτιμο έστω και έτσι, ηχητικό με τον Γκάτσο, τηλεφωνικά να απαγγέλει το «Μάνα μου Ελλά» στον Ξαρχάκο.
2: Ναι.
0: Τίποτα το Στομφόδες, τίποτα το...
2: Όχι, δεν, ο Γκάτσος όχι, ήταν αυτής της σχολής, ότι δεν χρωματίζουμε τους στίχους, το ποίημα γενικά δεν το χρωματίζουμε, γιατί απλά το λέμε, το διαβάζουμε σαν νεράκι, για να, δεν το εγκλωβίζουμε σε μια απαγγελία, σε ένα αίσθημα που βγαίνει από τη δική μας φωνή, σε μια ανάγνωση. Γι' αυτό είναι από τους, είναι ο μόνος από την παρέα, από την παρέα των ποιητών, που δεν έκανε, που δεν ηχογράφησε ποιήση στους δίσκους που έκανε ο Πατσιφάς στη Λίρα τότε.
0: Υπάρχει συνέντευξη του Γκάτσου σε ηλεκτρονικό μέσο?
2: Όχι. Ποτέ. Σε ηλεκτρονικό μέσο δεν υπήρχαν τότε τα ηλεκτρονικά
0: τηλεοράσεις
2: μέσα.
0: Υπήρχαν.
2: Όχι, ποτέ δεν πάντα. Έλεγε, υπάρχει μια συζήτηση περί για τον υπερρεαλισμό από την ΕΡΤ παλιά που ήταν. Ο Γκάτσος απέφευγε. Δεν ήθελε να δίνει συνεντεύξεις, τίποτα. Δεν ήθελε να κυκλοφορεί τίποτα γύρω από το έργο του, μόνο το έργο του. Εντάξει, και αυτό όσο αντέξει μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, και έλεγε σαν δικαιολογία ότι είχε συχαθεί τα μικρόφωνα από τότε που ήταν, που δούλευε στην ΕΡΤ. Στο ΕΙΡ τότε.
0: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατακτήσει την Αθανασία. Το ήξερε ότι είχε κατακτήσει την Αθανασία.
1: Δεν αποκλείεται. Όχι. Ήταν τόσο το μυαλό του που...
2: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι δεν είχε...
0: Δεν το λέω με την έννοια της κομπορημοσύνης. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει 400 τραγούδια και όλα τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρουμε όλα, όχι μόνο τα 300.
1: Ναι.
0: Και τα 400 τα ξέρουμε. Φαντάζομαι αυτό το... είχα διαβάσει, εσείς ειδικεύεστε άλλωστε στο Λόρκα.
2: Ναι.
0: Έλεγαν για τον Λόρκα ότι ήταν τέτοια η κοινωνική του επιδραστικότητα που όμοιά της δεν είχε γνωρίσει η Ισπανία. Δηλαδή προχωρούσε στον δρόμο και συντελεί το ένα κοινωνικό γεγονός όταν περπάταγε ο Λόρκα. Και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν και πολύ εύκολο φυσιογνωμικά να σε αναγνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι,
2: ο Λόρκα ήταν μεγαλοφυΐα. Ήταν με εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή αυτό το επίσης όταν έκανα
0: το λέω αυτό και να
2: την
0: ανθολογία,
2: διαβάζοντας όλα, ναι.
0: Ο Γκάτσος ήταν τέτοια μεγαλοφυΐα.
2: Βέβαια, το ίδιο ήταν και γι' αυτό.
0: Με τέτοια κοινωνική επιδραστικότητα σε ό,τι αφορά και χωρίς να προβάλλεται ο ίδιος ως πρόσωπο, η δουλειά του, όπως είπατε.
2: Η δουλειά του ήταν. Λοιπόν, ο Λόρκα έκανε, φαντάζεστε, ένα τεράστιο έργο σε όγκο. Έτσι, όχι σε όγκο. Του έκανε. Δεν είναι ογκώδες το έργο του. Του Λόρκα είναι ογκώδες το έργο του. Και αν δείτε και τα πρώτα κείμενα που έχει γράψει όταν σταματάει τη μουσική στα 16-17, γιατί πεθαίνει ο δασκαλός του. Ο δασκαλός του ήταν μαθητής του Βέρντι, να καταλάβετε. Λοιπόν, και αρχίζει και γράφει τα πρώτα ποίηματα και που φαίνεται και τα πρώτα κείμενα που φαίνεται όλος ο ψυχισμός του που βγαίνει εκεί. Είναι συγκλονιστικός και φαίνεται η μεγαλοφυΐα του όλη. Πως...
0: Εσείς έχετε λατρέψει τα ισπανικά και το Λόρκα μέσω του Γκάτσου.
2: Μέσω του Γκάτσου, γιατί μου διάβαζε ο Γκάτσος από το ματωμένο γάμο αυτόν το λόγο της νύφης που μιλάει στη μάνα και της λέει εσείς. Τα ισπανικά είναι η μόνη φορά που της απευθύνεται στον ενικό. Και εσύ το ίδιο θα έκανες.
1: Και τον τίμησε η Ακαδημία Λόρκα του Γκάτσου.
2: Τον τίμησε. Η Ακαδημία των Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για την
1: προσφορά του Γκάτσου για τον Λόρκα.
2: Κυρίως για τον Λόρκα, για τα ισπανικά γράμματα, κυρίως για τον Λόρκα. Γιατί οι μεταφράσεις του είναι αξεπέραστες. Και εγώ τώρα τον Οκτώβριο που ήμουν στην Ισπανία και πήγαμε στη Γρανάδα. Λοιπόν, διαβάσαμε στο κέντρο αυτό το πολιτιστικό που ο Λόρκα ίδρυσε. Λοιπόν, διαβάσαμε όλοι ποίηματά μας. Εγώ είπα δεν θα διαβάσω δικά μου, θα διαβάσω αυτά που είχε γράψει ο Γκάτσος, αφιερώσει στο Λόρκα. Δηλαδή, διάβασα το τραγούδι του στίχους του «Μαύρος Σταύρος πήκε στο χορό» που σε

0: Δεν που κάνετε και αφήστε τον Κάτσο και το Χατζηδάκι. Ισίως.
1: Α, έχουμε τρελαθεί.
0: Μα κοιτάξτε, ξέρετε γιατί. Τι δεχόμαστε όλοι, τι δεχόμαστε, τι παραλογισμούς, τι παράλογα αιτήματα δεχόμαστε. Κάθε τόσο.

0: Real FM.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σήμερα θα λάβω την τελική απόφαση μου για το Ιράν, τονίζει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τέρκ Τζίαν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι ρωσικό το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Οριστικά ενοχικρήθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πότε, δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ, πότε θα βγει να σκούξει κάποιος, αυτός ο κόσμος είναι σάπιος.
1: Τυχαίο είναι. Τα ζούμε κάθε μέρα, τα ζούμε.
0: Είχαν ζήλιες μεταξύ τους με το Χατζηδάκη, γιατί έγραψε για το Θοδωράκη, γιατί εσύ πήρες στίχο από ξέρω εγώ ποιον.
2: Όχι,
0: δεν είχαν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπήρχε τέτοια πράγματα, με τίποτα, ποτέ. Δεν υπήρχε, πολύ τη ελευθερία. Ήταν σαν ήταν όλα συνεννοημένα, ας πούμε, μεταξύ τους. Εξάλλου ο Γκάτσος όταν έγραφε, συνεργάζομαι με άλλους θέτες, έγραφε τελείως διαφορετικά για κάθε συνθέτη. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να έχει αυτή την ποιότητα η γραφή του, έτσι, την ποιητική, αλλά διαφέρουν τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο τρόπος. Ακόμα για το Χατζηδάκη πάλι, το λέω αυτό γιατί κάποιος μουσικός και συνθέτης και τραγουδιστής, τέλος πάντων, γνώσης πολυπαθής της μουσικής, μου είπε ότι έχοντας το βιβλίο αυτό, το άλλο τα τραγούδια μπροστά του, είδε ότι για το Χατζηδάκη έγραφε διαφορετικά, δηλαδή σεβόταν, σαν να ήξερε τους τρόπους του Χατζηδάκη, τους μουσικούς τρόπους του Χατζηδάκη.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που μας λέγατε προηγουμένως δούλευε, ήθελε να δουλεύει πάνω στις μελωδίες, αλλά έτσι κι αλλιώς ήξερε με ποιον έχει να κάνει κάθε φορά.
2: Θα σας πω, ο Γκάτσος ήθελε να μάθει μουσική, ξεκίνησε να μάθει πιάνο στην Αθήνα που ήρθε, αλλά επειδή έτρεμαν τα χέρια του, ντρεπόταν και έτσι σταμάτησε και στην...
1: Έχει το αποθυμένο αυτό. Αλλά
2: και στο χώρο. Λέει ότι στην Τρίπολη είχε ένα μαντολίνο. Και έτσι μια φορά του χάρισα ένα μαντολίνο, ας πούμε, και εγώ να υπάρχει στο σπίτι.
0: Πώς εξηγείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, με αυτό το μαγικό, με αυτό το πολύτιμο, με αυτό το άφθαρτο στο χρόνο έργο, αυτός ο ποιητής, ο άνθρωπος ο οποίος, είπαμε, βάλε τον κανόνα της ποίησης στο ελληνικό τραγούδι, εξέδωσε μία. Μόνο ποιητική συλλογή, έτσι.
2: Ποιητική σύνθεση, ας το πούμε. Σύνθεση, έτσι, γιατί είναι, ναι. Δεν είναι συλλογή, γιατί την αμοργό εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου συμπληρώθηκαν μετά, μπήκε ο Υπότης και ο Θάνατος, που έχει γραφτεί πριν. Ο Υπότης και ο Θάνατος γραφτεί και το 40-41, με το που μπήκαν οι Ιταλοί με την. Και μετά και η Αμοργός το 41-42, άλλον εκδόθηκε το 43. Και είναι η κραυγή του Γκάτσου κατά των Γερμανών. Λοιπόν, και σε αυτή και τότε ο Γκάτσος, για να το πω αυτό, τότε ανακάλυψε το Λόρκα, δηλαδή συνδέθηκε με το Λόρκα, γιατί είχε ξεκινήσει να μαθαίνει και γερμανικά. Σπανή. Για τον Γκέτε και το Χέλντερλινγκ. Λοιπόν, βλέποντας τους Γερμανούς να πει με αυτή την κακία και με την αγάπη για την Ελλάδα, που δεν ήταν αγάπη για την Ελλάδα, των ρομαντικών ήταν ένα ψέμα αυτό, γιατί βλέποντας τη βαναυσότητα που είχαν οι Γερμανοί, λοιπόν στράφηκε προς το Λόρκα. Βρήκε στο Λόρκα, έτσι, γιατί το ίδιο που είχε και εκείνος, την αγάπη και τη σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με το παράδοση. Πώς και ο Λόρκα κρατά τους παραδοσιακούς ρυθμούς του ποίηματα, ίδια σύμβολα και ίδια ψυχοσύνθεση, δηλαδή διαβεστησία ποιητική. Λοιπόν, και γι' αυτό μετέφρασε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο έργο, τόσο μοναδικά, τόσο με τόση ζωντάνια, ελληνική ζωντάνια, γι' αυτό και έλεγε επίσης ελληνική απόδοση απ' έξω. Πάντα το έγραφε αυτό, γιατί το είχε μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά και στη γλώσσα μέσα. Θεωρείται αξεπέραστη. Και τώρα, βέβαια, τα ποιητικά μέρη του Ματωμένου Γάμου, γιατί η γλώσσα έχει αλλάξει, στην πρόζα, ας πούμε, είναι πιο ηθογραφική πρόζα και στο έργο, αλλά τα ποιητικά μέρη είναι ξεπέραστα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει την ποίηση που δημιουργήσε ο Γκάτσος, να το μεταφράσει τόσο ποιητικά το ίδιο, ας πούμε, αυτός

0: παιχνίδι για σπουδαία ποίηση που έχει ο Λόρκα, έτσι.
1: Οι Ισπανοί και... πολλοί είπαν ότι τη μεταφράση των Γκάτσο είναι και ανώτερα του Λόρκα.
0: Όχι, όχι, εντάξει, να μην λέμε.
1: Δεν τα λέμε τώρα, ναι, ήταν τόσο ωραία η μεταφράση.
0: Είναι οι πιο επιτυχημένες μεταφράσεις σε έργα του Λόρκα.
1: Αυτό είναι.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας
2: πούμε. Πώς αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν αισθάνθηκε.
0: Γιατί θεώρησε και από την αλληλογραφία του προς τον, με τον Ελίτη, που δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν τα γράμματα στο Χάρβαρντ, έχουν δοθεί αυτά που τα κρατούσε. Λοιπόν, μιλούσε, τον ενδιέφερε η ζωντανή τέχνη και την ποίηση, την καθαρή ποίηση, την προσωπική που γράφει, τη θεωρούσε πια νεκρή τέχνη. Και ίσως αυτό ήταν και το ότι ασχοληθεί με το τραγούδι, με την ποίηση του τραγουδιού, γιατί το δημοτικό μας τραγούδι που ήξερε πάρα πολύ καλά, που έρχεται από τον Όμηρο και ο ίδιος, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι.
2: Τώρα που είπατε δημοτικό τραγούδι, ο Γκάτσος, ο στίχος του Γκάτσου βγάζει όλη τη δημοτική παράδοση με μια ομοιοκαταληξία η οποία είναι τόσο οργανικά συνδεδεμένη με το σήμερα. Δεν είναι τίποτα φανταχτερό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και το κάνει φανταχτερό επειδή δεν θέλει να είναι φανταχτερό αυτό που κάνει ο Γκάτσος.
0: Όχι, γίνεται, κοιτάξτε, ήταν αριστοτεχνικά τα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, όλα, έτσι. Και με καταλήξεις έρχονται πολύ φυσικά. Δεν είναι επίτηδες για να υπάρξει αυτό το κουδούνισμα με τη λέξη. Δεν έρχεται, ας πούμε, για να υπάρξει μια ομοιοκαταληξία. Σε αυτού του είδους τα τραγουδία η ομοιοκαταληξία είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία, γιατί λειτουργεί σαν κλειδί για τη μνήμη.
1: Για τη μνήμη, ναι.
0: Λοιπόν, επαναφέρει, τα τραγουδούσαν τα τραγουδία ο κόσμος, έπρεπε να πιαστεί κάτι. Όπως και στη μουσική υπάρχουν στις παρτιτούρες νότες, που είναι νότες κλειδιά για να μπορεί να θυμάται
1: ο συνθέτης.
0: Ο συνθέτης, όχι, ο μουσικός που παίζει. Ναι, ναι. Να θυμάται. Να το θυμάται που να παίξεις, τι θα γίνει αυτό, λοιπόν.
2: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε, δεν το είχα υπόψη μου αυτή την αλληλογραφία του Γκάτσου με τον Ελίτη.
0: Ναι.
2: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να το βλέπαμε αυτό τελές ως έργο έκδοση.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι, υπάρχουν, ας πούμε, 18 γράμματα του Ελίτη προς τον Γκάτσο και 12 του Γκάτσου προς τον Ελίτη, γιατί απαντάει συνοπτικά σε δύο μάζικα. Αλλά αυτό ήταν, ο Ελίτης ήταν έξω στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μιλάνε για τις ιδέες τους, για πράγματα, για τα διάφορα. Λοιπόν, τώρα αυτά, θα βγει η αλληλογραφία του Γκάτσου. Είναι δηλαδή έτοιμη να βγει, απλώς περιμένουμε, μας καθυστερούν διάφορες άδειες που, επειδή μεσολαβούν κληρονόμοι που δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε τώρα αυτούς τους κληρονόμους. Έχουμε αναθέσει στη Σουηδία, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια. Οι άδειες είναι απαραίτητες για το να εκδοθεί κάτι. Λοιπόν, τώρα ο Ελίτης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει κάτι στην διαθήκη του για ένα χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει να δημοσιευθούν, να εκδοθούν πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτά πώς. Δεν τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την έκδοση. Έχουμε συμπεριλάβει μόνο τις απαντήσεις του Γκάτσου.

0: Real FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ζήτε μαζί. Χτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό το δίωρο πήραμε μια γεύση για το τι σημαίνει ποίηση στο τραγούδι. Ακούσαμε στίχους που δεν γράφονται για το σλόγγαν μιας σεζόν.
1: Χρήσης.
0: Ο γκάτσος της Ελλάδας και του κόσμου είναι πάντα εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε παρόντες.
2: Για τη φιλοξενία και για τη γενναιόδορη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Alimos Classic Cars Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.

0: Pipi Room.
1: Πάει πάρα πολύ καλά Ντάξει. σήμερα. Πάει πάρα
0: Πέντα
1: πολύ καλά σήμερα.
0: Παρασκευιάτικα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε.
1: Έχει.
0: Να δεις πως θα γίνει σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες.
1: Α, σε δύο μέρες έχει πανσελινό. Α, ναι, μου τα έλεγες. Μου τα έλεγες στις αρχές του μήνα.
0: Τι ότι έχουμε και το δεύτερο φεγγάρι.
1: Να σου πω τώρα, κρύο ζέστη με πήγες όμως. Γιατί αρχίσαμε με Δάκη και Αλέκα Κανελίτου. Και μετά πήγαμε λιγάκι πιο ζωηρά το πράγμα. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει.
0: Πώς φτάσαμε ως εδώ.
1: Πώς φτάσαμε ως εδώ, ρε σημαντικό.
0: Λέγεται τραγούδι.
1: Να κάνουν τους απολογισμούς
0: μας. Πώς φτάσουμε να κάνουμε.
1: Σαν σήμερα.
0: Πρώτη φορά απολογισμό θα κάνουμε μέσα Μαΐου.
1: Έτσι. Σαν σήμερα λοιπόν το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Εξαιρετικός, ένας ερμηνευτής με τόση γλυκά, τόση μελωδικότητα, τόσο λυρισμό. Πολύ χαρακτηριστικά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Με τόσες παραπομπές στη δεκαετία του 60 και του 70. Με τόσες ωραίες μελωδίες. Εγώ βέβαια για να σου πω έτσι, το κινηματογραφικό, το πόσα καλοκαίρια, το κινηματογραφικό
0: ναι,
1: του, το έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι.
0: Απλά εγώ έτσι είπα λίγο να
1: πολύ καλά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα με το Δάκη. Κάνει εκπομπή, δεν έχει σημασία, από ο Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος.
1: Τηλεοπτική.
0: Και δεκαετία 90. Και αρρωσταίνει. Και μου λέει, την κάνεις εσύ. Και είχα καλεσμένο το Δάκη και 5-6 άλλους, οι οποίοι με το που μαθαίνουν ότι δεν θα είναι ο Παπαδόπουλος, ακυρώνουν όλοι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εκτός από το Δάκη.
1: Αχ, βρε Μανώλη μου, τι πέρασες. Ο Δάκης όμως όχι,
0: Όχι, ο Δάκης όχι. Με τον οποίο δεν γνωρίζομαι. Δεν γνωριζόμουν με κανέναν γιατί ήμουν από τη Σιριχάς. Και κάνουμε όλη την εκπομπή μαζί. Του λέω, αν μου λέει, θες να κάτσω, αυτό άμα μπορείτε. Και γνωριζόμαστε, ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, ευγενής, απίστευτα. Και επειδή κάναμε και όλη την εκπομπή μαζί, γιατί ξέρετε τώρα τηλεόραση είναι άλλο πράγμα, δεν είναι το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια.
0: Ανασύραμε από το αρχείο του καναλιού και ό,τι τραγούδι υπήρχε δικό του. Για να τραγουδήσει και τέτοια, ναι. Και εντάξει, βοήθησε και η παραγωγή που είχαμε τότε και κανένας δύο καλεσμένοι κλείστηκαν και ήρθαν άρον-άρον.
1: Και έγινε, θα λέγαμε, μια πιο έτσι προσωπική πλέον.
0: Ναι, ναι, εκπομπή.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή, και από τότε κρατήσαμε μια επαφή γιατί μου έλεγε ότι είστε, μου λέει, πολύ ευγενείς. Μου λέει, πολύ ευγενείς γιατί είμαι πολύ ψάρι. Όχι, όχι, μου λέει, ίσα-ίσα δεν είναι, ναι. Δεν το λέω, μου λέει έτσι. Αλλά ευγενέστατος.
1: Ευγενέστατος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Γλυκύτατος και ευγενέστατος. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν. Πρώτη φορά τον
1: νομίζω
0: έβλεπα.
1: Ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
0: Και μου έλεγε τότε ότι του είχαν κάνει πρόταση για να πάει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και έχοντας εκτιμήσει τις φωνητικές του ικανότητες. Και δεν είχε δεχτεί. Και το είχε μετανιώσει.
1: Σου είχε πει γιατί πήρε αυτή την απόφαση και δεν έφυγε να πάει στο εξωτερικό. Γιατί δηλαδή.
0: Ναι, μου είχε πει, αλλά. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχει σημασία.
1: Το έκρινε εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Ωραία, να σου πω να ακούσουμε και το αγαπημένο μου ποδάκι.
0: Εννοείται.

0: Και άντε τώρα μετά από αυτό να μιλήσεις για το situation room. Αυτή την ώρα, Μανώλη, αυτή την ώρα συμβαίνει τώρα, πώς να σου το πω δηλαδή. Αποφασίζει ο Τραμπ με τους πολύ πολύ στενούς συμβούλους του, τους πολύ δικούς του ανθρώπους, για το Ιράν.
1: Στο situation room.
0: Στο situation room, στο Λευκό Οίκο.
1: Είναι καινούριο, το έχει φτιάξει και είναι καινούριο.
0: Πρέπει να υπήρχε, βρε Μανώλη, απλά δεν το είχε πει ποτέ κανένα. Δηλαδή εγώ δεν το
1: δεν
0: είχα ξανακούσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής ως δεδομένο και θα μιλήσουμε αργότερα και θα δούμε προς τα που πάει το πράγμα είναι μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που έχει ένα κατάλογο με τα αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη και λέει ότι από πλευράς Αμερικής το στενό του ορμού θα ανοίξει εφόσον συμφωνήσουμε σε
1: δηλαδή
0: αυτά.
1: Δηλαδή τώρα η απόφαση θα ληφθεί απόψε.
0: Ναι.
1: Ρε, κάντε μου τη χάρη, ρε Παρασκευή.
0: Μα τι σου λέω.
1: Εντάξει, μετά τις 2, μετά τις 3, μετά τις 4.
0: Δεν το ξέρουμε. Βέβαια, να βάλω ένα αστερίσκο εγώ τώρα. Να τον βάλω, γιατί με τον Τραμπ νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τους αστερίσκους. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, έχει ενημέρωση.
1: Αλλά τι είναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι.
1: Του Ιράν δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Που λες και δεν είναι τυχαίο. Να σχέσουν στο στόμα του εδώ πέρα που δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι ανεξάρτητο πρακτορείο, θέλω να πω.
1: Πιο τυχαίο δεν γίνεται.
0: Ναι, σωστά. Είπε ότι η ανάρτηση αυτή του Τραμπ ήταν, λέει, ένα μείγμα αλήθειας και ψεύδους. Λέει η Τεχεράνη. Ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει διάταξη σε αυτή τη συμφωνία περί καταστροφής των πυρηνικών υλικών. Σε αυτό το μνημόνιο που λέγαμε χθες, το μνημόνιο Μανώλη συνεννόησης, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή ένα μνημόνιο συνεννόησης. Mm. Ναι, δεν υπάρχει κάτι για την καταστροφή των πυρηνικών.
1: Τώρα, τι ξέρει η Τεχεράνη τώρα.
0: Για πες.
1: Τι μπορεί να ξέρει, τι μπορεί είναι η Τεχεράνη που μπορεί να ξέρει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή η Μάρτον κάπου.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό.
1: Εντάξει, ξέρει η Τεχεράνη.
0: Τι ξέρει τώρα.
1: Ιδίες.
0: Σαν χλαμάρες.
1: Μου άρεσε το θέμα της έκθεσης.
0: Και εμένα. Και εμένα μου άρεσε. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Λάσκαρη, τον αγοραστό που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι.
0: Το σχολιάζαμε το θέμα της έκθεσης. Και εμένα μου άρεσε. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπόρεσαν τα παιδιά έτσι πολύ να το διαχειριστούν, να το διαχειριστούν καλά.
1: Κοίτα, είναι ένα θέμα που μπορείς να διαχειριστείς ή που μπορεί να σε ρίξει τα βράχια. Εγώ τα κοινωνικά θέματα αυτά τα θεωρώ πολύ επικίνδυνα στην προσέγγιση τους από τους νέους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο, πρέπει να είναι και ο τρόπος. Γιατί στην έκθεση δεν είναι μόνο τι θα γράψεις, είναι και το πώς θα το γράψεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχε βγει εκείνο το φοβερό θέμα που τότε όλοι είχαν ασχοληθεί, η αρρωγή και η ευδοκίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς το λένε, οι στέγες των ανθρώπων που είναι τόσο κοντά ενώ οι καρδιές τόσο μεγάλες. Το οποίο με το πιανές και το μπορούσες να το κάνεις βιβλίο ολόκληρο. Και είχαν πέσει κάτι αποτυχίες συγκλονιστικές. Επίσης θέλω να πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό, Μανώλη. Έχει αλλάξει και ο τρόπος βαθμολόγησης. Δηλαδή οι οδηγίες που δίνει η Κεντρική Επιτροπή να εξετάσω δεν ήταν αυτές που ήταν τότε που τα παιδιά ανοίξανε πάρα πολύ το θέμα. Αλλά η Επιτροπή είχε 4 άξονες και με βάση αυτούς τους 4 άξονες βαθμολογούσε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα έχει δώσει, δίνονται άλλες οδηγίες.
1: Πρέπει να είναι, φαντάζομαι, πιο ελεύθερο.
0: Πολύ πιο ανοιχτό. Εντάξει, ναι, είναι πιο ανοιχτό.
1: Γιατί
0: ναι, είναι πιο ανοιχτό. Προφανώς και υπάρχουν άξονες.
1: Έκθεση είναι γαμώτο. Ναι, δηλαδή, ναι. Μάρτον, άμα είναι αυτό το μυαλό, πρέπει να είναι ένα ελεύθερο να δουλεύει. Δεν μπορεί να το βάλει. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω μια κουβέντα. Επειδή συζητούσαμε χθες και με τον εκπαιδευτικό.
0: Τον κύριο Χατζητέγα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει πραγματικά να καταργηθούν οι εξετάσεις. Το ότι ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του, πατέρας, παθολογικά αίτια, από το πολύ άγχος που είχε όλες αυτές τις μέρες για το πώς θα γράψει το παιδί του και είπε η μητέρα να μην το μάθει το κορίτσι που έδινε εξετάσεις, το οποίο ο κορίτσι θα έχει γυρίσει και θα έχει πάθει το σοκ της ζωής του.
0: Τραγωδία αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, άγχος τα παιδιά, άγχος οι γονείς για ένα ρημαδοσύστημα που δεν αξίζει τον κόπο.
0: Να πω όμως, Μανώλη μου, ότι κάποιο εξεταστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει.
1: Κάπως
0: πρέπει να εισάγονται στα πανεπιστήμια.
1: Ας βρούνε κάτι.
0: Μήπως το κλειδί είναι να το παίρνουμε λιγάκι πιο ψύχρεμα το
1: θέμα.
0: Είναι 100.000 παιδιά και θα μπουν περίπου 70.000.
1: Τον άκουσες τι είπε χθες ο άνθρωπος. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ακόμα εξετάσεις για την εισαγωγή.
0: Ναι, γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο που κρίνεσαι μέσα στις χρονιές. Έτσι, δηλαδή δεν κρίνεσαι από μία εξέταση.
1: Ναι, αλλά
0: προς τα εκεί όμως αυτό το μοντέλο τώρα εισηγείται,
1: ναι, εντάξει,
0: η νέα ηγεσία.
1: Με εξετάσεις όμως.
0: Και εξετάσεις.
1: Ναι, το πάμε να το κάνουμε πιο πρέσα.
0: Με συνδυασμούς πραγμάτων.
1: Πιο πρέσα. Εγώ έχω ξαναπεί, ελεύθερη είσοδος
0: και
1: γρήγορη
0: κρίνεσαι.
1: Έξοδος.
0: Και να κρίνεσαι.
1: Είναι και γρήγορη έξοδος. Πού θες να πας, παιδί μου, εκεί, μάλιστα, θα πας. Στα 2 χρόνια πρέπει να έχεις τόσα μαθήματα. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, να έχεις περάσει. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, έχασες κάποιο δικό σου και συνέβη μια μεγάλη καταστροφή, θα αλλάξουν αυτά τα κριτήρια. Δεν είναι όλα είναι καλά. Δεν έχεις δικαιολογία. Δεν κάνεις γι' αυτό. Γεια σου.
0: Ναι, να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση.
1: Να τους πετάνε,
0: ή ακόμη και 2 επαναληπτικές εξετάσεις.
1: Να τους πιάνουν και να τους πετάνε από το σβέρκο.
0: Αλλά όμως κάπου εκεί να...
1: Τέλος.
0: Να γίνεται το ξεκαθάρισμα.
1: Τελείωσε. Δεν κάνεις.
0: Ξέρεις, αυτό που λες είναι μια πρόταση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Και δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Πολλοί κόσμοι που είναι της εκπαιδευτικής κοινότητας που είναι πολύ υπέρ αυτής της
1: Μα
0: πρότασης.
1: Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεις την οποιαδήποτε πιθανότητα ένας καλός μαθητής να σκαλώσει. Ναι. Λόγω του άγχους, λόγω χιλιάδων πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, και να χάσει τη δυνατότητα της εισαγωγής από μια κακή στιγμή.
0: Και επίσης δίνεις τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να επιλέξουν τους φοιτητές τους.
1: Έτσι. Και
0: δηλαδή αυτούς που θέλουν.
1: Μπράβο.
0: Με τα
1: και
0: κριτήρια που έχουν.
1: Που κρίνουν ότι κάνουν. Γιατί όταν ακούω εγώ, ας πούμε, που λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ ήρθα απλά για να δώσω τώρα. Δηλαδή, μας τώρα ήρθες για να, δεν ήρθες για να δώσεις, ήρθες διότι θες να πάρεις αναβολή για το στρατό. Μπας και περάσεις πουθενά, δεν ξέρω γιατί ήρθες. Ήρθες γιατί σε βάλανε οι γονείς σου. Όχι, δεν είσαι για πουθενά.
0: Καλά, αυτός δεν θα είναι όμως για κάπου.
1: Δεν είσαι, ούτως ή
0: άλλως. Δεν επιβαρύνει κάπως το σύστημα.
1: Όχι, δεν επιβαρύνει, αυτός. Αλλά να σου πω κάτι, αυτός μπορεί να γράψει καλύτερα από έναν καλό.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να σκαλώσει και ο καλός, ξέρεις, μπορεί τη δεύτερη χρονιά να μην έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει.
0: Φυσικά. Να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια μαθήματα.
1: Ναι. Άνοιξε την πόρτα.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Άνοιξε την πόρτα και βάλε αυστηρά κριτήρια. Αυστηρά κριτήρια ελέγχου, εξετάζοντας κατά περίπτωση όταν χρειάζεται και τελειώνει το σύστημα, το πρόβλημα. Ναι. Ξέρουν όλα τα παιδιά ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σχολή που θέλουν να ακολουθήσουν και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους να αποδείξουν ότι πραγματικά αξίζουν είναι εκεί.
0: Αυτό που λες δίνει και άλλη μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εισάγονται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μία σχολή, όμως δεν τους ταιριάζει, δεν τους πάει αυτή η σχολή. Έχουν καταβάλει τόση προσπάθεια για να περάσουν. Και ακούγεται η κλασική ατάκα των ελληνικών σπιτιών, πάρε το πτυχίο. Ενώ εάν κρίνεσαι από το ίδιο το πανεπιστήμιο με ελεύθερη εισαγωγή, γιατί εσύ αυτό λες, ελεύθερη πήγαινε,
1: ναι, ναι.
0: Πήγαινε, αλλά θα κριθείς όμως.
1: Εννοείται.
0: Θα έχεις 2 ευκαιρίες, δεν θα έχεις παραπάνω.
1: Όχι, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση ένα παιδί θα μπορεί να αλλάξει πανεπιστήμιο πολύ πιο εύκολα, τη σχολή. Να πει δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι,
0: δίνει
1: γιατί,
0: και αυτή την ευκαιρία, ναι, δηλαδή δεν μεσολαβεί οικοποιώδης προσπάθεια η ψυχοφθόρα των πανελλαδικών, δηλαδή να ξαναδώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Εννοείται.
0: Ορισμένα παιδιά αλλάζουν και κατεύθυνση, Μανώλη, το ξέρεις. Ξεκινάνε από τη θετική και καταλήγουν στα οικονομικά.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ λάθος να παντρεύεσαι τις σπουδές σου εφόσον αρχίζεις να τις παρακολουθείς και βλέπεις ότι δεν σε ενδιαφέρουν. Mm.
0: Γενικά το σύστημα πρέπει να ανασάνει λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή, σκέφτεται ο άλλος, θα πάω να γίνω γιατρός και μπαίνει στην ιατρική και βλέπει αίμα και πέφτει κάτω. Δεν κάνεις, φίλε με. Δεν γίνεται. Φέφε.
0: Και δεν το ξέρει ότι δεν κάνει.
1: Αυτό λέω. Δεν κάνεις. Φύγε. Φύγε. Θα διάσει μια θέση για κάποιον που μπορεί, που κάνει και εσύ θα βρεις κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει να κάνεις.
0: Ναι. Υπάρχει παιδί του φιλικού μου περιβάλλοντος που όταν πέρασε την ιατρική είπε στους γονείς, δηλαδή εγώ στη ζωή μου πρέπει να ασχολούμαι με αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω
1: μην
0: αυτό.
1: Μπας.
0: Μην και
1: μπας.
0: Μετά ξέρεις η οικογένεια που έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πετύχει το παιδί στην ιατρική. Εκεί μπλοκάρει, λέει.
1: Τι να το πεις.
0: Μηδέν, τώρα είμαστε στο μηδέν πάλι. Στο τι κάνουμε.
1: Καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ναι. Γι' αυτό, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ, ναι, εγώ λέει πάντως λέει θα ψηφίσω Πασόκ για να δουλεύω τετράωρο και ΣΥΡΙΖΑ για να πάει το βασικό στα 3.000 με ένα νόμο. Και ένα άρθρο. Δεν γίνεται να ψηφίσει και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, γίνεται. Γίνεται.
0: Όλα γίνονται.
1: Θα ψηφίσει Ελλάς. Τόσες πολλές διαφημίσεις. Καλοκαιριάτικα. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σήμερα θα λάβω την τελική απόφαση για το Ιράν, τονίζει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί σύσκεψη αυτή την ώρα με έμπιστους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου. Περισσότερα στο real.gr. Αμφιβολίες για την προέλευση του ντρόν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ουδής μπορεί να γνωρίζει αν είναι ρωσικό. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου Δικαίωση της Ελληνικής Θέσης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

0: Στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Παρασκευής με αρκετή ζέστη, θα έλεγα.
1: Με αρκετή ζέστη. Είναι πολύ έτσι καλοκαιρινό, ναι. Το βραδάκι το ψινό.
0: Ναι, είναι ένα ωραίο κλίμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δεν ξέρω πόσο ωραίο κλίμα έχουν οι...
0: Στην αγορά.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το λιανικό εμπόριο.
0: Ένα μελικνής το
1: διότι εκεί φαίνεται ότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Έχουμε μιλήσει, μιλάμε συχνά με τους ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόψε έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Καλησπέρα κύριε Κογιουμτσή.
2: Καλησπέρα κύριε Γατσάντα, και κύριε Παρδάλη.
1: Η εικόνα που έχετε πλέον, καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι και έχει κλείσει, ας πούμε, ένα κομμάτι της σεζόν, ποια είναι?
2: Μια που το βάλατε έτσι στο κλίμα, την κατάσταση, σε εμάς ισχύει το βαρομετρικό χαμηλό. Φαίνεται ότι και από την αρχή του χρόνου, πριν ακόμα από τον πόλεμο, τα πράγματα είχαν δυσκολεύσει. Κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί από τη μία πλευρά είχαμε τη μείωση στην αγοραστική, την όλο ένα μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Άλλωστε είμαστε τελευταίοι πια στην ουραγή στην

0: μεσαία επιχειρηματικότητα. Και όσο δεν λαμβάνονται μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, γιατί δυστυχώς από πέρσι τον Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο από τον Πρωθυπουργό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παρά μόνο βέβαια πριν από 15 μέρες, περίπου 20, για τις 72 δόσεις.
1: Ναι. Θα πάμε αυτό στις 72 δόσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η πτώση του τσίρου σε τι επίπεδο βρίσκεται?
0: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ταχύτητες και μάλιστα ταχύτητες στα καταστήματα που βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων, και αν βάλουμε και το κέντρο της Αθήνας όπου έχει τουρισμό τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αν όμως τοποθετήσουμε την κατάσταση στα συνοικιακά καταστήματα, εκεί δυσκολεύει αρκετά το πράγμα και φαίνεται ότι είναι διψήφια τα νούμερα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω εύκαιρα πόσο είναι, αν είναι 10-20% κάτω. Πάντως σε αρκετές των περιπτώσεων δυστυχώς μπορεί να φτάνει και έως και 20-30%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να δημιουργούν καινούργιες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ουσιαστικά προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς τράπεζες, και βεβαίως οι 72 δόσεις που είπαμε πριν δεν θεωρούμε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι η λύση του προβλήματος. Πέρα από το ότι είναι, θα έλεγα, λίγες σε σχέση με αυτά που παράγονται, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτές που είχαμε εκ των προτέρων, και είναι και μέχρι το 2023, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια δεν συγκαταλέγονται σε 72 δόσεις, και αν θέλει κάποιος συνάδελφος να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει ουσιαστικά να εξοφλήσει το 25% των τελευταίων δύο χρόνων, να έχει μπει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και μετά να έχει το δικαίωμα να μπει στις 72 δόσεις.
2: Άρα λέτε ότι και αυτή δεν είναι μια βιώσιμη λύση για ένα μέρος των επιχειρήσεων?
0: Ναι, δεν είναι βιώσιμη, κύριε Παρδάλη, γιατί θα έπρεπε, τουλάχιστον εμείς το προτείναμε στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να είναι 120 δόσεις συνολικά για όλα τα χρόνια και για τα δύο προηγούμενα χρόνια, και να είναι και μία ρύθμιση, να μην είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις, να είναι μία ρύθμιση προς το δημόσιο και να συμπεριλαμβάνει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα ήταν νομίζω καλύτερα και για τους συναδέλφους, αλλά και για το ίδιο το κράτος, για την ΑΔΕΟ, που θα εισρεύσει περισσότερο χρήμα στα ταμεία, γιατί θα προσπαθούν να ρυθμίσουν και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει και περισσότερα χρήματα, και βεβαίως όχι με το επιτόκιο που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή, το 5,84%. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο.
2: Το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό πραγματικά.
0: Είναι μεγαλύτερο και από ένα τραπεζικό επιτόκιο ενός δανείου κίνησης. Άρα εκ των πραγμάτων περιμέναμε κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Άρα θεωρείτε ότι πολλοί μπορεί να μην επιλέξουν να μπουν σε αυτό το σχήμα, σε αυτές τις 72 δόσεις, με αυτά τα δεδομένα?
2: Δεν έχουν άλλη επιλογή όμως.
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή, αλλά θα προσπαθήσουν να μπουν και όσο αντέξουν, όπως λέμε εμείς. Αυτό το είδαμε και το 2019, στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου μπήκε αρκετός κόσμος, αλλά μετά βέβαια είχαμε την πανδημία αμέσως μετά και ήταν διαφορετικό το κλίμα, και καταλαβαίνουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν αντέξανε και βγήκανε από τις 120 δόσεις.
2: Βέβαια τότε είχε γίνει λόγω της πανδημίας άλλη μια ρύθμιση που πάλι ήταν νομίζω 72-75, δεν θυμάμαι.
0: Έτσι, ναι, και σε αυτήν έδωσε κάποιες ανάσες.
2: Ναι, η οποία επίσης το επιτόκιο, εντάξει, ήταν πιο ανθρώπινο από αυτό το.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να το δει και η πολιτεία, ούτως ώστε και το επιτόκιο, αλλά

0: και στο κομμάτι των προσαυξήσεων να γίνουν και κάποιες περικοπές, ούτως ώστε να επιβραβεύονται και συνεπείς επιχειρηματίες.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κογιουμτζή, για ποιο λόγο εσείς, αν σας έχουν δώσει κάποια απάντηση, γιατί ας πούμε πλέγουν τις 72 δόσεις και αυτά τα υψηλά επιτόκια, ή τι απαντούν στις δικές σας προτάσεις. Θέλω να πω, ο σχεδιασμός ποιος είναι, γιατί όταν κάνεις μια ρύθμιση, αυτό ο λόγος για τον οποίο την κάνεις είναι για να βοηθήσεις την αγορά. Αν είναι να την κάνεις και να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι μια ρύθμιση που άλλως θα μπει, αλλά όσο αντέξει, εντάξει, θα έχεις έσοδα, αλλά είναι και λίγο σχετικό αυτό.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγανε σε αυτό που του ζητήσαμε εμείς, δηλαδή τις 120 δόσεις. Δεν έχει λογική, με την έννοια που το έβαλα πριν. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, γιατί θα ανακουφίσει αρκετούς χιλιάδες επιχειρηματίες που δυσκολεύονται εκ των πραγμάτων. Το ξέρουμε πολύ καλά, έτσι ο τζίρος έχει χαμηλώσει, η ακρίβεια καλπάζει, ο ανταγωνισμός είναι στα ύψη, ο ανταγωνισμός προέρχεται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, και σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό από τις ασιατικές ιστοσελίδες, το έχουμε πει και από τη δική σας κοινότητα. Αυτό χωρίς να λαμβάνονται μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως έχουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι στο χείλος του γκρεμού και δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα. Φανταστείτε ότι ακόμα έχουμε τεκμαρτή φορολόγηση. Ισχύει ακόμα η τεκμαρτή φορολόγηση τη στιγμή που το 85% των Ελλήνων καταναλωτών πλέον πληρώνει με πλαστικό χρήμα. Έχουμε ουσιαστικά ψηφιοποιήσει τα πάντα από το My Data, POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Για ποιο λόγο να υφίσταται η τεκμαρτή φορολόγηση και όλοι να μπαίνουν μέσα σε ένα τσουβάλι, να τσουβαλιάζονται και να είναι αυτό επί δικαίων και αδίκων. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι ασυνεπείς, αλλά...
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι έτσι, δεν το λέω αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μέρημνα και της ίδιας της ΑΔΕ, της ίδιας της πολιτείας, να έχει σοβαρούς ελέγχους, ούτως ώστε να συλλαμβάνει αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
1: Τελικώς θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Κογιουμτζή, επειδή μιλάμε για... το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για τους ασυνεπείς. Η πολιτεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι συνεπείς και ποιοι είναι οι ασυνεπείς. Εσείς δεν τους ξέρετε. Είναι όλα εγκρυπτό, δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι στην αγορά, η οποία αυτορυθμίζεται και όλα σε κάποιες περιπτώσεις, γνωρίζει ο ένας τον άλλο ποιος είναι μπαταχτής και ποιος δεν είναι. Η πολιτεία δεν μπορεί να μην γνωρίζει.
0: Δεν θέλει να γνωρίζει, κύριε Βαρδάλη. Ναι, εκεί καταλήγουμε, σε αυτό το συμπέρασμα ουσιαστικά. Έτσι, γιατί δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ συνεπών και ασυνεπών επιχειρηματιών.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε μια γειτονιά, αν κάποιος φοροδιαφεύγει, εγώ λέω για τις μικρές επιχειρήσεις, κάποιος φοροδιαφεύγει και ο άλλος δεν φοροδιαφεύγει, είναι συνεπής. Κόβει την απόδειξή του, κόβει το τιμολόγιο του, σίγουρα αυτός που θα οδηγηθεί στο κλείσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι συνεπής, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, αυτός που δεν θα ωφεληθεί είναι το κοινωνικό κράτος, γιατί με τη φορολογία μας πληρώνουμε την παιδεία, πληρώνουμε την υγεία και πάει λέγοντας. Έτσι, και εκεί θα υστερήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και φοροδιαφυγή στις μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενδομηλικές συναλλαγές. Υπάρχει έλεγχος? Δεν υπάρχει. Και μάλιστα είναι και οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός της Ελλάδος, είναι ξένες επιχειρήσεις και μέσω αυτού του τρόπου φοροδιαφεύγουν. Έχουμε το παρεμπόριο, όπου ούτε παραστατικά ούτε τίποτα διακινούνται, σε πολλές των περιπτώσεων Κινέζοι από εδώ, από εκεί, ξέρουμε πώς κινείται το παρεμπόριο. Και μάλιστα από ό,τι υπολογίζουν έχουμε διαφυγόντες φόρους κοντά στα 3 έως 4 δις ευρώ το χρόνο. Άρα ένας 13ος για

0: 14ος μισθός. Άρα οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να κατευθυνθούν και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Η Αθήνα πώς πάει τώρα, τουριστική περίοδος, εντάξει.
0: Η τουριστική περίοδος πάει καλά ως προς την πλευρά των αφίξεων. Φαίνεται ότι έχουμε και περισσότερες αφήξεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συν 8,5% είναι περίπου σε σχέση με πέρσι η αφήξη το πρώτο τρίμηνο από τους αριθμούς που μας δίνει και το αεροδρόμιο.
2: Ως προς την κατανάλωση.
0: Ως προς την κατανάλωση, η κυρία Κατσαμπίκη, εκεί είναι τα δύσκολα. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε και με τουρίστες, επισκέπτες που η κρίση έχει ακουμπήσει και αυτούς. Οπότε δεν καταναλώνω, η τζίρη είναι θα έλεγα μικρή σε σχέση με πέρσι, η κατακεφαλή δαπάνη είναι μικρότερη και βεβαίως έχουμε χάσει τους Ισραηλινούς που τους είχαμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, αρκετό σημαντικό κομμάτι έχει χαθεί από αυτούς, μιλάω για την Αθήνα αποκλειστικά τώρα. Και βεβαίως φαίνεται τους Αμερικανούς, Καναδούς και Αυστραλούς που είναι τα βαριά πορτοφόλια τα λεγόμενα, λόγω και του πολέμου και λόγω της κατάστασης μάλλον θα είναι λιγότεροι.
1: Εντάξει, τώρα Αμερικάνοι και Καναδοί είναι και έχουν και το Μουντιάλ.
0: Έτσι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Έτσι,
0: σε αυτό.
1: Που είναι
0: και
1: αυτό ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει λίγο τα σχέδιά τους.
0: Ναι,
1: και πόλεμος για τους Αμερικάνους προφανώς.
0: Ναι, οι Αμερικανοί κοιτάζουν γιατί απλώνουν το χάρτη αν βλέπουν ότι είναι, θεωρούν ότι είναι κοντινή απόσταση από τη Μέση Ανατολή, πάνε κάπου αλλού για να είναι πιο ήσυχο το κεφάλι τους.
1: Και οι Ισραηλοί γιατί απέχουν?
0: Δεν έρχονται, για κάποιο λόγο έχουμε λιγότερο.
1: Λόγω των αντιδράσεων ας πούμε, που είχαμε την περσινή χρονιά.
0: Όχι, καμία σχέση. Λόγω του πολέμου, λόγω του ότι οι αεροπορικές εταιρείες πια έχουν λιγότερα αεροσκάφη σύνδεσης μεταξύ Τελ Αβίβ και Αθήνα, ενώ κάθε Παρασκευή ερχόντουσαν αρκετά αεροσκάφη από Τελ Αβίβ, τώρα είναι ελάχιστα θα έλεγα, λόγω αυτής της κατάστασης. Λόγω των πυράβλων, λόγω του πολέμου, λόγω του φόβου, καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα τελειώσει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επέλθει η ηρεμία, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και στον τουρισμό αλλά και γενικά στην ακρίβεια, γιατί πολλά προϊόντα ξέρουν πολύ καλά έχουν σχέση με το πετρέλαιο και δικά μας προϊόντα και σε σχέση με τα μεταφορικά που δυστυχώς έχουν εκτοξευθεί. Ένα κοντέινερ που κόστιζε 2.500 ευρώ να έρθει από την από Ανατολή, τώρα θέλει 7.500-8.000 ευρώ.
1: Έχει διπλασιάσει τη τιμή,
0: Ναι, ίσως και τριπλασιαστεί η τιμή του. Οπότε εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε με αύξηση των τιμών στον τελικό καταναλωτή κάποια στιγμή, γιατί όσο και να μπορεί να θέλει να απορροφήσει κάποιος τις τιμές, κάποια στιγμή ξεφεύγει αυτή η κατάσταση. Οπότε δυσκολεύει για το πορτοφόλι του καταναλωτή, του πολίτη τέλος πάντων, που μειώνεται όλο ένα και αγοραστική του δύναμη.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κούγιουμτσι. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είδες οι αγροτές πως μας έχουν μάθει.
1: Βέβαια.
0: Είδες. Αμέσως η κυρία Γιώτα έβγελε σε εκείνη εκείνον που, που τον επέλεξε από στο δάκι, υπέροχος. Προφανώς είναι η κυρία Ελένη μας, μόνο η κυρία Ελένη, έχει ρομαντική ψυχή. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του Μυστήριου.
1: Σύμπραξη Ρουλία. Ήταν απόψε.
0: Και επειδή ξέρω, ξέρει.
1: Α,
0: ναι. Ξέρει, λέει, ναι. Και επειδή λέει, ξέρω, δεν θα ξαναδιαβαστεί η mail μου απόψε.
1: Όχι.
0: Γιατί μετά αναλαμβάνει ως κατόψυχος. Όμορφο τριήμερο, καλή ξεκούραση και καλό βράδυ μόνο στην κυρία Ελένη.
1: Ορίστε.
0: Δεν αμέσω. Το διάβασα εγώ όμω.
1: Ναι. Τριήμερο, αφού εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, δεν θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε και δεν θα είμαστε και μαζί, γιατί ρωτάει ένα φίλο του Παντεμαζί, λέει, θα κάνετε τη Δευτέρα. Όχι.
1: Όχι. Δεν θα μιλιόμαστε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσουμε πλάτε.
0: Πού είναι, ποιο ρωτάει. Κάτσε να το
1: βρω. Εγώ θα είμαι με τον Γιώργο τον Παγάνη. Και ο Μανώλης θα είναι μόνο του, ναι, τη Δευτέρα.
0: Περίμενε να βρω ποιο ρωτάει. Έλα, ποιος ρωτάει. Να το ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Τη Δευτέρα λέει θα είμαστε μαζί, καλή εκπομπή. Κύριε Γιώργο, δεν μου κάνουν νερά, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνουν.
1: Κάτι γίνεται.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει. Είναι αυτό που λέει η κυρία Γιώτα, έχει δει και ρομαντικές ψυχές πάνε μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας ή ακροάτριά μας λέει ότι η έναρξη των πανελλαδικών που μιλήσαμε νωρίτερα σηματοδοτεί την πορεία για τη φυγή των νέων προς το εξωτερικό όταν αποκτήσει το πτυχίο. Είναι η μοναδική σίγουρη εξαγωγική δραστηριότητα που διαθέτει αυτή η χώρα. Για δεκαετίες τώρα τρώει τα παιδιά της. Εάν δεν αλλάξει το θεσμικό, το διοικητικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το φαινόμενο θα εντείνεται με τραγικά αποτελέσματα. Κίνδυνος εξανατολής, μεγάλες ανισότητες, εγκληματικότητα, ερήμωση της επαρχίας, μείωση των γεννήσεων και η Αττική κολλημένη στην κίνηση του Κηφισού. Αυτό με τη μείωση των γεννήσεων ήταν και το θέμα της έκθεσης εντωμεταξύ σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δημογραφικό.
0: Λες θα το βάλανε αυτό τώρα για να.
1: Για να
0: βρουν μια λύση.
1: Από τα παιδιά να τους πούνε.
0: Γιατί το αποκλείεις.
1: Δεν τους ζητούσε λύσεις πάντως.
0: Όχι, ρε παιδί, μα μπορεί κάποιος να γράψει. Και καμιά λύση. Σου λέει τόσες χιλιάδες γραπτά.
1: Εξαιρετικό κείμενο πάντως να πούμε αυτό που δώσανε τη συνάδελφη της Μαργαρίτας της Βεργολιά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό κείμενο.
0: Ωραία.
1: Από αυτά που σπάνια διαβάζεις γενικά.
0: Πραγματικά. Δεν μας έχουν συνηθίσει γενικώς τα πολλά τελευταία χρόνια σε τόσο καλό κείμενο.
1: Όντως.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολύ ωραίο κείμενο.
0: Ναι. Λοιπόν, φύγαμε για δελτίο.
1: Πάμε.
0: Μουσικά θα επιστρέψουμε. Δεν είπε και Παρασκευούλα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ποια
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα προβλέπει η εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Για συμφωνία ιστορικής σημασίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τη συνάντηση που έχει με έμπιστους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ και πως το εμπλουτισμένο ουράνιο θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προειδοποίηση για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης απίφθινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις αεροπορικών συναγερμών. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τερκετζίαν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τον τρίτο διαδοχικό τίτλο του και έκτο συνολικά στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Handball Premier των Ανδρών. Κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τροπέου. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meeting στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο
6: φιλάθλος.gr. Real Weather.
11: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Δήλωση. Περάσανε τώρα σε ένα τίτλο εδώ στην ΕΡΤ. Έχει το Φασούλα καλεσμένο.
1: Ναι, το Παναγιώτη Φασούλα.
0: Ναι, το Παναγιώτη Φασούλα, και έχει πει ένα ωραίο ότι στην πολιτική, λέει, καταλαβαίνεις όταν μπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ωραίο. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ειλικρινές.
1: Ναι, είναι. Είναι ειλικρινές. Θέλεις όμως να δούμε τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Στο...
1: απόψε.
0: Βοήθησε με λίγο στο...
1: στο... πώς το λένε... Situation Room.
0: Situation Room.
1: Ναι, ναι. Έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά να μας, ναι, λύσει τις απορίες μας. Καλησπέρα, Τζέννη.
2: Καλησπέρα.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο από το Λευκό Οίκο?
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συνεδρίαση. Δεν γνωρίζουμε ασφαλώς πότε θα ολοκληρωθεί. Έχει κρατήσει ήδη αρκετές ώρες. Και τη στιγμή που το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ συνεδριάζει για αυτή την τελική απόφαση για το Ιράν, από την Τεχεράνη επιβεβαίωσαν πως είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είχε αναφέρει πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία και ότι θα αποφασίσει οριστικά κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης που είναι σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ήδη έχουν διαφωνήσει με αυτή την οριστική συμφωνία ενός τέτοιου μνημονίου κατανόησης. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε τι προβλέπει, προκειμένου να καταλάβουμε και πού ακριβώς υπάρχουν οι διαφωνίες, ενδεχομένως και από το Ισραήλ και από τους Ρεπουμπλικανούς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι, ναι, δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε ένα μνημόνιο κατανόησης με κεντρικό άξονα αυτή την παράταση των 60 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν και για την άρση των εις βάρος του Ιράν κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μεγάλη βαρύτητα έχει ασφαλώς δοθεί στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το συγκεκριμένο μνημόνιο προβλέπει την αντεμπόδιστη, όπως αναφέρεται, ναυσιπλοεία στα στενά και υποχρεώνει την Τεχεράνη να απομακρύνει τις Νάρκες εντός 30 ημερών. Μιλάμε για τις Νάρκες που μπήκαν σε αυτό το διάστημα των εβδομάδων του πολέμου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να προσέλθουν σε συζητήσεις για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Και εδώ υπάρχει ήδη μια περισσότερη πληροφορία, καθώς αρχικά το σχέδιο έκανε λόγο για περιουσιακά στοιχεία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από λίγο το Ιράν, μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης, άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει συμφωνία για άμεσο ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ότι μέσα στη συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης περιλαμβάνεται και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, καθώς το δεύτερο φαίνεται πως είναι η κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, τον σύμμαχο των ΗΠΑ, αλλά και για μερίδα των Ρεπουμπλικανών. Και φαίνεται πως ήταν και ένα πάγιο αίτημα του Ιράν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης και ίσως και το μεγαλύτερο αγκάθι στην επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, καθώς παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ να έχει εντείνει και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ήδη χθες κήρυξε ζώνη πολέμου 40 χιλιόμετρα βόρεια του ποταμού Ζουχράνη και βλέπουμε πως οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν άμεσα στα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα ισχύσει αυτός ο όρος της συμφωνίας, όπως αναφέρει το Ισραήλ, το Ιράν μεθυχωρείται, ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν σε άλλους όρους ή αν τελικά θα εκπέσει αυτή η συμφωνία. Να πούμε πως αυτή η είδηση ήρθε και σε μια στιγμή που η ίδια η εκεχηρία στο Ιράν δοκιμάζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών βάσεων και θέσεων του Ιράν σχεδόν καθημερινά και η Τεχεράνη απαντάει καταρρύπτοντας drones ή κυματικούς της πυράβλους. Σε επίπεδο ρητορικής επίσης και οι δύο πλευρές συνεχίζουν σε πολεμικό ύφος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει αυτή την εβδομάδα πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Από την πλευρά τους, οι φρουρίτες της Επανάστασης προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ, δείχνοντας σαφώς την αντίθεσή του με την διαπραγματευτική στάση της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι πιο κοντά στο κομμάτι της συμφωνίας.
1: Είναι πολύ δύσκολες οι ισορροπίες, Τζένι, πάρα πολύ δύσκολες οι ισορροπίες. Πολύ,
2: και εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές πλευρές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να κάνει θα του ασκηθεί κριτική στην προκειμένη φάση. Και πρέπει να σκεφτεί, γιατί έτσι είναι και η πολιτική, ότι σε λίγους μήνες έχει και εκλογές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σίγουρα το ζυγίζει.
2: Και αυτό αφορά και στο κομμάτι του ιστορικού των Ρεπουμπλικανών, αλλά και το κομμάτι των, σε εθνικό επίπεδο, καθώς συνδυάζονται σε εκλογές του Νοεμβρίου, θα αλλάξουν σχεδόν όλα τα σώματα στο Κογκρέσο, οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνέχεια, εάν ιτηθεί, να περάσει τα νομοσχέδιά του και να κυβερνήσει έτσι όπως επιθυμεί μέχρι τη λήξη της αιτίας του.
0: Situation room,
1: ναι.
2: Situation room.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι γεμάτο αυτή την ώρα, Μανώλη.
0: Τι είναι αυτό, είναι σαν το του Noah's Better ένα πράγμα.
2: Νομίζω ότι γνωρίζονται ήδη πολύ καλά. Μάλιστα, πάνε για να τα πούνε λίγο περισσότερο.
0: Αυτό τώρα το όνομα δεν υπήρχε. Το είναι τώρα να κάνει ο Τραμπ, έτσι. Είναι...
2: Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συζητήσεις για situation room.
1: Δεν το θυμάμαι το situation room.
2: Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να υπήρχε ήδη, γιατί τους αρέσουν πολύ αυτές οι ονομασίες της αίθουσης του
0: λιγού. Αλήθεια, το situation.
1: Ναι.
0: Και τι έχουν και άλλα, τσουτσουπουρούτσου, ας πούμε, pipi room και τέτοια αυτά.
2: Έχουν το war room.
0: Ποιο?
1: War.
0: A war room, βέβαια, ναι.
2: Το δωμάτιο πολέμου.
0: Ναι. Τι λες, παιδί μου.
2: Παρεμπιπτόντως, να πούμε πως ανακαινίζεται ο Λευκός Οίκος για να γιορτάσει τα 250 χρόνια.
0: Καλά, τα έχει κάνει μαντάρα. Έχει φτιάξει τον κήπο εκεί πέρα. Έβγαλε τα φυτά και έβαλε πλάκες. Έκανε τι. Έχει κάνει. Δεν ξέρω. Καιρό τώρα, νομίζω. Είχα δει ένα ρεπορτάζ και στη Real News το είχαν.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχαν ξυλώσει τα φυτά όλα και είχαν βάλει πλακόστρωτο.
1: Πλακόστρωτο, βέβαια.
2: Νομίζω πως πολύ σύντομα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι ετοιμάζεται. Προέχει βεβαίως να μάθουμε αν έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Μακάρι και απόψε να υπάρξει εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός στην περιοχή για να μπορέσουν να λυθούν και τα επιμέρους προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο?
0: Όχι,
1: για τα rooms?
0: Όχι. Κοίτα, σε αυτά είμαι εγώ καλύτερα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα τα πολύ σοβαρά τα αφήνω σε σένα, γιατί εγώ δεν είμαι. Λοιπόν.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σου Τζένι. Περίμενε, Τζένι, μην κλείσει. Θα σου κάνω πρόβλεψη. Το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 του μήνα.
2: Ωραία.
0: Ημέρα Πέμπτη. Mm-hmm. Η πρώτη αγωνιστική Μεξικό με Νότια Αφρική. Mm-hmm. Μέχρι τις 9 του μήνα, 8, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, και επειδή το Μουντιάλ είναι περίπου 30 μέρες, είναι και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε να καθαρίσουν τα στενά του ορμούς από τις Νάρκες. Και μόλις τελειώσει το Μουντιάλ τα λέμε.
2: Εκκρεμούν μετά άλλες 30 ημέρες, θα δούμε πώς θα
0: κλειστεί. Δεν τα λέμε μετά, κάτσε να φύγουν οι αποστολές, γιατί πάει και το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζεται. Λοιπόν, και τα λέμε μετά. Έχει μετά, εγώ το έχω πει, ελέο Μουντιάλ, θα υπογράψει ότι είναι άνω Τραμπ.
2: Για να δούμε, Μανώλη.
0: Πιστεύεις εσύ ότι θα έχει 40 χώρες πόσες είναι από όλο τον πλανήτη και θα είναι σε πόλεμο με το Ιράν? Μια χαρά θα είναι όλα.
2: Μακάρι.
0: Και άσε τον Νετανιάχου να λέει. Μετά τις 30 δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Για να δούμε.
0: Δηλαδή, ξέρεις, μέσα Ιουλίου, από εκεί και μετά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρόβλεψη σου είπα κάνω.
2: Το συμπρατώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια.

0: Δηλαδή τώρα που βγήκε και άλλη δημοσκόπηση και δίνει δεύτερο τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με μικρότερη διαφορά από το Πασόκ.
1: Όχι το... τέταρτο το Πασόκ όμως.
0: Το δίνει τρίτο με μισή μονάδα διαφορά από την Καριστιανού. Εντάξει, δεν το λες και...
1: Όχι, ότι έχει τη θέση την...
0: συγκλονιστική διαφορά, αλλά υπάρχει διαφορά. Τώρα δηλαδή τι έχει γίνει που ανακοινώθηκε, γιατί ανακοινώθηκε πλέον, έχει η μέτρηση αυτή, έχει το κόμμα του Τσίπρα κανονικά με το όνομά του. Τι συμβαίνει τώρα?
1: Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση δηλαδή, ναι, που γίνεται με το όνομα πλέον.
0: Και πρόσεξε, το μισό της εκατό είναι απολύτως στα όρια του στατιστικού.
1: Καλά, φυσικά, φυσικά, βέβαια είναι. Βέβαια είναι, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Ναι, τα όρια του στατιστικού, ναι, τα όρια του στατιστικού λάθους είναι έως 2,5.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, αν έβγαζε ας πούμε την Καριστιανού μισό πάνω, πάλι το ίδιο θα λέγαμε.
1: Βέβαια το ίδιο θα λέγαμε. Βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα είναι επιτυχία ας πούμε του Πασόκ που είναι τρίτη θέση μισή μονάδα πάνω από την Καριστιανού και είναι αξιόπιστη.
1: Γιατί θυμόμαστε την κριτική που είχε κάνει.
0: Όχι,
1: το Πασόκ,
0: το λέω, διότι σε σχέση με την πρώτη δημοσκόπηση. Ναι. Αναρωτιέμαι.
1: Θα υπάρξουν και άλλες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Αρκετές.
1: Δηλαδή τώρα είναι η χαρά του δημοσκόπου. Με τα δεδομένα τα καινούργια που υπάρχουν με τα νέα κόμματα.
0: Επίσης, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη δημοφιλία των προσώπων. Που έχουν ενδιαφέρον, διότι και εκεί έχει θέμα το Πασόκ πλέον. Ναι. Και μάλιστα στη δημοφιλία είδα ότι η κυρία Καριστιανού προηγείται και του Μητσοτάκη. Ως πρόσωπο.
1: Τα κοιτάζω τώρα που το λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δει. Είσαι πονηρός. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είναι με 32% θετικές γνώμες. Προηγείται.
0: Γι' αυτό σου είναι πρώτη.
1: Ο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 28%. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην τέταρτη θέση με 24% μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Πες όμως ποιος είναι στην τρίτη.
1: Είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27% στην τρίτη θέση.
0: Και είναι με μία μονάδα διαφορά από το Μητσοτάκη. Από το, ναι, Κουτσούμπας και, ναι, είναι 3-4 μονάδες διαφορά με τον Τσίπρα.
1: Τρεις,
0: ναι.
1: Σωστά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην πέμπτη θέση. Με ποσοστό 20%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά βάση είναι στην έκτη θέση.
1: Σωστά. Γιατί είναι ο κύριος Τσίπρας μαζί με την κυρία...
0: Είναι η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Sixth, που λένε και στα χωριά.
1: Ωραία το πες. Πολύ καλά το είπες. Πάρα πολύ καλά. Το 52% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο με την κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: το 24% λίγο. Αρκετά απαντά το 20%.
0: Περίμενε. Καθόλου και λίγο, σύνολο
1: είναι 52 και 24, 76.
0: Σου λέει τώρα ο Νεοδημοκράτης, γιατί θα σου πω εγώ το σκεπτικό και θα έρθει το μήνυμα. Πόσο μας μένει από το 76? 24.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Αρκετά απαντά το 20 και πολύ μόλις το 2%.
0: Να τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αν τσιμπήσει από το 70.
1: Είδες λοιπόν.
0: Σε έχω. Πάμε για αυτοδυναμία.
1: Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό αυτό.
0: Κοιτάξτε το μηνυματάκι τώρα, ξέρω. Και θα λέει, να, έχει λογική. Να το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως.
0: Τσιμπάμε και λίγο από τις αναποφάσεις τους, πήγαμε 30. Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι
1: υψηλά πάντως, είναι στα ψηλά του και το ποσοστό των αποφάσεων από ό,τι βλέπουμε όλοι. Είναι στο 17%. Ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση, και το είχαμε συζητήσει κιόλας, η δεξαμενή των αποφάσεων φαινόταν ότι άδειαζε και τροφοδοτούσε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μας ότι αυτή ήταν η
0: και
1: εικόνα.
0: Και πότε άλλαξε δύο μέρες?
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση.
0: Τι είναι, φύση?
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση. Εδώ το βλέπουμε στο 17%. Κάνω λάθος? Αυτή δεν ήταν η εικόνα της προηγούμενης δημοσκόπησης?
0: Αυτή ήταν. Ότι έχει μειωθεί Ο αριθμός των αναποφάσιστων.
1: Των αναποφάσιστων, το ποσοστό.
0: Διότι από την.
1: Από εκείνους αντλούν.
0: Από εκεί αντλούν ψηφοφόρους και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χαριστιανού.
1: Δεν το βλέπουμε αυτό να.
0: Ναι, τέλος
1: να φαίνεται εδώ σε αυτό
0: εγώ
1: το βαθμό.
0: Εγώ έχω ξαναπεί. Δεν πετάξει τώρα. Να το πω και αυτό γιατί θα έχουμε παρεξηγήσει. Όταν λέω. Να τι έχουμε αυτοδυναμία. Δεν εννοώ εμείς. Ενώ το λένε στη Νέα Δημοκρατία. Να μην το παρεξηγήσει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν. Έχω ξαναπεί ότι για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν αξία στην παρούσα φάση. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με κανένα τρόπο απολύτως. Η αγορά λειτουργεί πλέον εντελώς ασίδωτα. Εντελώς. Μπήκα σήμερα και είδα, επειδή έχω ξαναπεί ότι οι αγορές που κάνω είναι πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, κάποιες μάλλον αγορές που κάνουν πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, μπήκα λοιπόν σήμερα και είδα και είναι 30% πάνω από τον προηγούμενο μήνα τα ίδια προϊόντα.
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό.
0: Όχι, δεν 30%. Είναι καθόλου.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ το 30%.
0: Και είναι ήδη τα οποία δικαιολογούνται, γιατί έκατσα και έψαξα λίγο από εδώ και από εκεί, δικαιολογούνται διότι λόγω των μεταφορικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα παραγωγής, είναι θέμα μεταφορικών.
1: Είναι αυτό που μας εντόπισε και ο κύριος Κουγιουμτσής στη δική του περίπτωση.
0: Ναι. Έχει βέβαια σε κάποια προϊόντα, όπως κάθε μήνα, έχει σε κάποια προϊόντα προσφορές, οπότε εκεί έρχεσαι λίγο και το αντισταθμίζεις. Γιατί παίρνεις κάποια προϊόντα από τις προσφορές και κάποια προϊόντα που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τα αγοράζεις στην καινούργια του τιμή και έρχεται, ας πούμε, εκεί γύρω στα 10-12%. Δηλαδή τον προηγούμενο μήνα έδωσα 100 και αυτό θα δώσω 112.
1: Αυτό τώρα, επειδή αλλάζει μήνα με το μήνα, καταλαβαίνουμε πόσο τεράστιο είναι.
0: Τον προηγούμενο μήνα ήταν 99.
1: Ήταν μικρότερη.
0: Όχι, όχι, ήταν 100, πήγε 99, πήγε 112 και μπορεί τον επόμενο να ξαναπάει 103 και μετά. Εγώ βλέπω κάθε μήνα μια διαφορά.
1: Ήρθε το μήνυμα, να ξέρεις.
0: Από το Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία Παρτάλη στις πρώτες εκλογές θα ξεπεράσει άνετα το 30%. Τι συζητάμε. Άνετα.
1: Ναι.
0: Αβάδιστα. Απροκάλυπτα. 3α. Τι άλλο. Άνετα.
1: Άνετα, αβάδιστα.
0: Το απροκάλυπτα δεν είναι, αλλά το παγώ.
1: Όχι, ναι, για να βρούμε τρίτο α.
0: Ναι, ναι, δεν είναι 3α όμως. Είναι άνετα. Τα τρία, κάτσε να το βρούμε λίγο. Περίμενε, θα πάμε και στο δελτίο. Μην βιάζεις. 3α.
1: Πρέπει να το βρούμε 3α, αυτό, ναι. Δεν γίνεται.
0: Αφού λέγαμε α, άνετα. Άνετα, αβάδιστα. Αβάδιστα είπα.
1: Αβάδιστα, αβάδιστα, ναι.
0: Αβάδιστα, ναι, και
1: αβάδιστα.
0: Τι άλλο. Άνετα, αβάδιστα. Ωχ, μου βγάζει μόνο τα 3α το τέτοιο τώρα.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Χρειάζομαι
1: να το ψάξουμε.
0: Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς απόφαση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Terke Gian. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου Δικαίωση της Ελληνικής Θέσης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προειδοποίησε Ζελένσκι για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης. Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς.

0: Νομίζω ότι είχαμε μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι θα έπρεπε όταν μιλάγαμε με την Τζέννη σε σχέση με την συνεδρίαση του Τραμπ στο Situation Room.
1: Εγώ επιμένω.
0: Πάντως η συνάντηση με τους στενούς συνεργάτες του κατέληξε χωρίς την τελική απόφαση αυτή που περιμέναμε απόψε.
1: Δεν απορρίφθηκε κάτι, όχι, θα έρθει η τελική απόφαση.
0: Όχι, δεν απορρίφθηκε.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Αργεί, έχει αργήσει βέβαια πάρα πολύ, αλλά εντάξει, ας αργήσει και λίγο ακόμα, αυτά να έρθει.
1: Τι εννοείς έχει αργήσει πολύ?
0: Γιατί δεν έχει αργήσει τόσους μήνες? Υποτίθεται ότι θα τελείωνε αυτός ο πόλεμος τσακμπάμ.
1: Έτσι νομίζω ότι θα δίνει τα Νόμπελ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Αβασάνιστα.
0: Έτσι.
1: Αβίαστα.
0: Πάμε.
1: Αβάδιστα.
0: Α, αυτό είναι, το βρήκαμε.
1: Έμα τώρα.
0: Λοιπόν, 2 ώρες δίρκεσαι. Δεν πήραν απόφαση. Όμως, αξιωματούχος Αμερικανός στο The New York Times δηλώνει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα να συζητηθούν, Μανώλη, κρίσιμα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των οποίων είναι και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Ένα από τα αγκάθια, από τα μεγάλα αγκάθια. Φαντάζεσαι τώρα εκεί τι παζάρι γίνεται.
1: Τι παζάρι μπορείς
0: να φανταστείς ανάμεσα στις αντιπροσωπίες, τι συζητήσεις γίνονται και πόσο αυτό το θέμα...
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος με φαντασία. Όχι τόσο νοσηρή.
0: Αλλά αυτό σίγουρα συζητιέται εσύ.
1: Ναι, αλλά είναι νοσηρή πλέον η φαντασία για να φτάσει για το τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εξάλλου είναι situation. Per situation.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό.
1: Οπότε είναι, όταν είναι κάτι per situation, δεν ξέρω. Εγώ δεν...
0: Σε μπλοκάρει εσένα αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να
1: όχι,
0: το...
1: Όχι, δεν μπορώ. Ναι. Είναι, έχει απλώνεται ένα σύννεφο μπροστά μου.
0: Θέλεις κάποιος να σου κάνει αέρα, ναι. Μήπως με χαρτονομίσματα.
1: Ναι, δεν θα ήταν κακή ιδέα. Δεν, καθόλου κακή ιδέα δεν είναι αυτή. Καθόλου κακή ιδέα.
0: Να σου τα κουνάει μπροστά για να φύγει, ναι, αυτό το σύννεφο.
1: Ναι.
0: Να δεις τα πράγματα καθαρά.
1: Ναι.
0: Και να μπορέσεις να κάνεις τη συμφωνία σου, ρε παιδί μου.
1: Και επειδή πέρα δεν έχω δικά μου,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει ένα.
0: Ένα?
1: Εξαρτάται.
0: Να σου δώσει.
1: Ναι, εξαρτάται. Τι νομίζω θα πάρει πίσω. Αυτό το έχει περιγράψει καλύτερα πολύ ο Βέγκος, θέλω να σου πω.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Αμέ.
0: Γιατί να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος, ο καταπληκτικός, ο Θανάσης Βέγκος το 1926, παρακαλώ.
2: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτω? Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσαι. Τώρα δεν σε δάνεις 1 χιλιάρικο.

Αφεντικό, τι σου ζήτησα, 2.000. Συ τι μου δώσες, 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα, τηλιάρικο μου. Αφεντικό, τι σου ζήτησα, 2.000.

0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ρώτα για το λογιστή σου.
1: Έτσι. Με μια βεβαιότητα λέγονται αυτά εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρο, σιγουράκι.
0: Να πούμε ότι είχαμε. Εντάξει, βρήθη τώρα το διαδίκτυο από Βέγκο. Είχε ό,τι θέλετε. Και είχε και πάρα πολλά στους δραματικούς του ρόλους, αλλά είπαμε ναι. Να βάλουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Έτσι, πιο
1: μας ήρθανε κάποιες σκέψεις για αποσπάσματα σε ρόλους του καταπληκτικούς.
0: Ναι, αλλά θέλει εικόνα μόνο.
1: Θέλει εικόνα όμως. Θέλει εικόνα. Γιατί αυτός ο καλός μας άνθρωπος, όλο του το ταλέντο έβγαινε στο πρόσωπό του, στις κινήσεις του, σε όλη τη στάση του σώματός του.
0: Υπάρχει ένα, τώρα δηλαδή που έψαχνα, βρήκα ένα βιντεάκι που από μια πολύ παλιά συνέντευξη του Φίνου, όπου εμφανίζει το Βέγκος για ένα λεπτό και κρατάει και ένα σενάριο και του, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο δημοσιογράφος, και τον ρωτάει, πείτε μας λέει δύο λόγια για το Φίνο. Λέει, τι να πω, λέει, όταν καταστράφηκα, ήταν αυτός που με ανέχτηκε, που ανέχτηκε τις ιδιοτροπίες μου και τα... γιατί είχε κάνει και την εταιρεία παραγωγής, η οποία...
1: Ναι, δεν πήγε καλά.
0: Και όχι λέει μόνο αυτό, αλλά δέχτηκε να γυρίσουμε μαζί και ταινία, δηλαδή και τις ιδιοτροπίες μου, για να το σενάριο και πέρασε απλά, έτυχε δηλαδή να περνάει από εκεί. Και σε ένα άλλο βιντεάκι, γιατί ήταν μια περίοδος που... ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά και γίνονταν βραβεύσεις και εκδηλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχε πει ένα πάρα πολύ, ένα συγκλονιστικό. Ήταν, λέει, αρκετοί εκείνοι που όταν τους είχα ανάγκη δεν με βοήθησαν και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που με βοήθησαν και δεν πειράζει για εκείνους που δεν με βοήθησαν. Εξάλλου δεν έχω και το χρόνο να ασχοληθώ μαζί τους. Που εγώ το βρήκα πολύ ειλικρινές.
1: Πάρα πολύ ειλικρινές.
0: Και δεν πειράζει.
1: Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους. Ανήκε σε αυτή τη φουρνιά των ανθρώπων, των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, που επένδυαν στην τέχνη τους πάρα πολύ.
0: Αυτή λέει αμερόληπτη.
1: Θέλαν να φτιάξουν αυτή την τέχνη τους, να την αναδείξουν και επένδυαν τα πάντα όλα εκεί.
0: Αυτή γράφει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Αυτή λέει αμερόληπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Είναι φανταστική και παίρνει μπάλα και τη Ρένα με τα συννεφάκια της. Τη λένε, εσένα μάλλον.
1: Ναι.
0: Λένε. Ποια μερολογική ενημέρωση περί συμφωνίας. Μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχει λήξει το Situation Room.
1: Χωρίς New York Times το γράφουν.
0: Τι?
1: Η New York Times.
0: Χωρίς αποτέλεσμα. Τι να πούμε εμείς, ότι έχει αποτέλεσμα. Εγώ, ο Ιωσήφ, μπορεί να μην αγγίζουν. Ρίτρα, είπα ότι εγώ εκτιμώ ότι όλα θα λήξουν λόγω Μουντιάλ. Τώρα, τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ, δεν ξέρω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Διότι δεν πα στο. Μην τα ξαναλέω τώρα, γιατί είναι και κουραστικό για όλους.
1: Πάντως, ως προς το απόψινό, που υπήρχαν αρκετές ελπίδες τις οποίες τις είχε δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανάρτησή του νωρίτερα. Που έλεγε ότι πάμε καλά, πάμε για συμφωνία. Θα ανοίξει το στενό του Ορμούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το τέλος. Δεν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Να μην το πούμε. Δεν ξέρω. Είναι είδηση η οποία είναι και στα ελληνικά μέσα και στα διεθνή.
0: Περίμενε για την πορεία ο Ιωσήφ, που επειδή είναι στις ΗΠΑ, να έχει μια επαφή με μέσα που λένε κάτι άλλο.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Έχεις μετρήσει, λέει, πόσες νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν μέσα στη χρονιά? Πόσες?
1: Πόσες θέσεις, δεν ξέρω. Θέσεις. Έχει γίνει κάποια...
0: Τι λες, λέει, να ψηφίσουν αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία? Και λέει μετά εδώ, εσύ άκου εκεί τους κάποιους ακροατές, όταν ένα χρόνο πριν τις εκλογές δεύτερος είναι ο κανένας, τι περιμένεις να ψηφίσει ο κόσμος? Το θέμα δεν είναι τι περιμένω εγώ να ψηφίσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για μένα. Α, για σένα, λέει, μιλά. Δεν έκανες, λέει, το medium και τα συννεφάκια και ήθελες χαρτονομίσματα για να φύγει το σύνταξη.
1: Α, αυτό είναι.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Εγώ το έκανα. Εγώ απλά έχω πει ότι μετά από αυτή την αστεία πρόταση να μην πάει το Ιράν στο Μουντιάλ, που εντάξει δεν θα πέρναγε ποτέ από πουθενά, είναι θέμα Να σου πω κάτι, στην Αμερική περισσότερο

0: τώρα τους νοιάζει, τους νοιάζουν ποια χώρα είναι αυτή τώρα με τον έμπολα που τους έχουν στείλει όλους στην Ευρώπη και πρέπει να κάτσουν σε μια απομόνωση 10 ημερών πόσο είναι, ας πούμε, για τον έμπολα. Περισσότερο αυτό παρά...
1: Φυσικά τους όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά και δεν τους...
0: Θεωρούν πιο επικίνδυνο τον έμπολα. Θεωρούν ότι με το Ιράν δεν θα υπάρξει ζήτημα. Αλλά πρέπει να το λήξουν και αυτό για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Το δελτίο λέει του σταθμού δεν το ακούτε καν. Τι έχει πρώτο θέμα? Το ότι... πες το, το ότι...
1: Το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία του ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος στην Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Ναι, το ακούμε μια χαρά.
0: Αυτό τι σημαίνει για τις θέσεις εργασίας?
1: Το επενδυτικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ναι. 10.000 θέσεις θα δημιουργήσει. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Και αρχίζουν ποτέ αύριο οι προσλήψεις?
1: Τι θες να φτιάξεις βιογραφικό τώρα, τι θα κάνεις?
0: Όχι,
1: τώρα
0: για να δω πότε θα ψηφίσεις σε εκλογές.
1: Να πας κάπου τώρα, Μανώλη,
0: για να δω τι θα ψηφίσουν σε εκλογές.
1: Α, για να δεις τι θα ψηφίσεις. Εντάξει.
0: Εγώ, αυτοί τι θα ψηφίσουν, εγώ τι δουλειά έχω? Εγώ πάει πέρα το τρένο, έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Μω, καλά.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, όλες οι επενδύσεις τώρα προεκλογικά, πραγματικά. Α, επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα μου ήρθε. Διάβασα σήμερα και έφρυξα. Ρωτήσαμε, λέει, το ChatGPT να μας πει τη γνώμη του για το θέμα των εξετάσεων. Τι λέτε, ρε?
1: Αλήθεια?
0: Τι λέτε, ρε? Το οποίο ChatGPT, ας πούμε, θα βγάλει απάντηση για το θέμα των εξετάσεων από πού? Από την ψυχή του?
1: Κοίταξε.
0: Από την κοιλιά του?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Μπορεί να απαντήσει. Μια χαρά μπορεί να απαντήσει.
0: Για όλα μπορεί να απαντήσει.
1: Μια χαρά μπορεί να απαντήσει. Και η έκθεση είναι και λίγο τεχνική. Δηλαδή αυτό το έχει, μπορεί να το κάνει. Τους βασικούς άξονες και να τους αναπτύξει, μπορεί να τους δώσει.
0: Να σου πω κάτι. Έχω προγραμματάκι που κάνει, που κάνει word to speech. Ωραία. Θες από εδώ και πέρα, όταν θα είναι να ζητήσουμε γνώμη κάποιου ειδικού, να ρωτάμε το ChatGPT και να φοράμε εδώ στην κονσόλα ένα word to speech και να μας λέει τη γνώμη του?
1: Κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού, το ξέρεις,
0: ναι,
1: δεν
0: ούτε
1: το συζητάμε, έτσι. Αλλά όμως ένας υποψήφιος, θεωρώ ότι υποψήφιοι όταν βγήκαν έξω το βάλανε το θέμα για να δουν αν τι έχουν πιάσει. Πιστεύω ότι το κάνανε αυτό. Γιατί έχει μπει στη ζωή τους, Μανώλη, γιατί εδώ ρωτάνε για τα προσωπικά τους.
0: Ναι.
1: Ζητάνε απαντήσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, τα οποία είναι καθαρά προσωπικά και ιδιωτικά. Ό,τι τα απασχολεί τα παιδιά, ρωτάνε το ChatGPT. Δεν θα ρωτάγα για το θέμα της έκθεσης.
0: Έχει στείλει εδώ ένας φίλος, έβαλε το κόμμα του Τσίπρα στο ChatGPT. Λοιπόν, τι αποκλείουν, ναι, και έχει...
1: Επειδή είχες πει για την έννοια της υπέρβασης, ότι θα έχει την έννοια της υπέρβασης.
0: Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, βέβαια, είναι τεράστιο τεράστιος ο διάλογος που έχει αναπτύξει με το ChatGPT. Αλλά βάζει τώρα στο Ελλάς. Λοιπόν, η λέξη λέει... συμπαράταξη, δεν λέει κόμμα, κίνημα, μέτωπο, αλλά συμπαράταξη. Και τι υπονοεί, το ακρονίμιο λέει Ελλάς είναι το πραγματικό μπραντ. Γιατί λέει το Ελλάς είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Στην Ελλάδα έχει ισχυρό ιστορικό φορτίο, δημιουργεί ταυτότητα και συναισθηματική σύνδεση, αλλά ταυτόχρονα θα πολλώσει έντονα, θα προκαλέσει αντιδράσεις εκτός του αριστερού χώρου. Το μανιφέστο έδινε αίσθηση τεχνοκρατική, προοδευτική, ευρωπαϊκή, κυβερνητική. Το Ελλάς όμως προσθέτει ιστορική μνήμη, συναισθηματική κινητοποίηση, αγωνιστική φόρτιση. Σου λέω.
1: Ναι, παιδί μου.
0: ChatGPT.
1: Ναι.
0: Καλά. Και αυτό λέει αλλάζει τελείως το πολιτικό positioning.
1: Positioning.
0: Έτσι. Situation.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο Νίκος από το Βερολίνο μία διαφήμιση που βγήκε και χθες, έκανε την παρέμβαση, είχε βγει και προχτές. Δεν είναι, λέει, προσφορά, είναι η κανονική τιμή που έχει κάθε εβδομάδα στο σούπερ ένα ούζο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και δες, λέει, και την αντίστοιχη στην, τιμή στην Ελλάδα, το προϊόν, λέει, είναι ελληνικό, έτσι το όνομα. Όχι, δεν το, έτσι, λέει, το τονίζω. Στη Γερμανία, λοιπόν, το συγκεκριμένο ούζο, το οποίο είναι επώνυμο, είναι στα 9,99.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Στην 700, έτσι.
0: 700 ml. Στην Ελλάδα, και το λίτρο είναι στα 14,27. Στην Ελλάδα, η τιμή που βρήκαμε ήταν 11. Είχε και ένα 9,50, αλλά σε μία κάβα στην επαρχία που ήθελε και 3,5 ευρώ μεταφορικά. Τα 700. Και έχει, στείλει διάφορα εδώ πέρα, αλλά εγώ παίρνω ένα που είναι, ας πούμε, το πιο γνωστό, ένα ουίσκι. Πολύ γνωστό, μαύρη ετικέτα. Πάλι τα 700 ml. 19,99.
1: Στη Γερμανία.
0: Ναι, 20 πες. Στην Ελλάδα η φθηνότερη τιμή του, το 12, είναι 34,30.
1: Πάει πολύ καλά αυτό.
0: Πάρα πολύ καλά πάει. Τα 500 ml, εδώ τώρα είναι το ωραίο. Τα 500 ml του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα είναι 22,70, είναι πάνω από την τιμή των 700 στη Γερμανία. Εντάξει, παιδιά, είμαστε μια χαρά, διότι και αν έρθει από, από το εξωτερικό στην Ελλάδα,
1: εντάξει,
0: που ανοίγει τόσο δρόμο.
1: Βέβαια, αλλά το ούζο όμως.
0: Το ούζο.
1: Πού πάει το ούζο, κάνει βόλτες γύρω-γύρω, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, επειδή έχει κίνηση.
1: Α, έχει κίνηση, έχει το κίνηση πιάνε και φυσός.
0: Ναι, και καύσιμο. Κατάλαβες.
1: Έτσι εξηγούνται, ναι, όλα. Γι' αυτό έχει τέτοια διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό το ελληνικό, το ούζο στη Γερμανία, έχει αυτή τη διαφορά τιμής.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Όταν είσαι σταμάτα, ξεκινά και έχει περισσότερο καύσιμο.
1: Βέβαια.
0: Δικαιολογείται.
1: Εδώ λέει η κυρία Γιώτα, όταν έχει κέφια ο κύριος Μανώλης δεν παίζεται. Όταν έχει νεύρα τον φοβάμαι.
0: Καλά κάνετε.
1: Το φόβο μου να έχετε.
0: Ξέρουμε, λέει, τι ψηφίζουν όσοι βρίσκουν δουλειά και βελτιώνουν τη ζωή του. Στοιχείο που στο παραδοσιακό κάστρο της αριστεράς Β' Πειραιά η Νέα Δημοκρατία κέρδισε. Άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος βελτιώνει τη ζωή του και ποιος του πουλάει επαναστατικές παπάντζες και μιζέρια. Τρώμε γκόρτσο.
1: Και τοξικότητα, να προσθέσω. Γιατί κάποιοι που λένε για τοξικότητα, το έχουμε πει αυτό, τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται. Έτσι. Το συζητάμε.
1: Κακώς.
0: Γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Τέλειο τραγούδι. Ευχαριστώ που το αφήσετε να παίξει. Ύστερα από μια πολύ κουραστική ημέρα που είχαμε, χαλάρωσε. Δεν ξέρω για ποιο απ' όλα λέει. Ρένα Βλαχοπούλη, μια Ελληνίδα στο Θαρέμι, σύννεφο χαρτονομίσματα κλπ. Ναι. Εξαιρετικά. Τράβα μαλλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τράβα μαλλί.
1: Τράβα μαλλί. Τράβα μαλλί.
0: Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε.
1: Έχουμε διαγωνισμό, Μανώλη.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Έλα, πες. Και για τους φίλους που ρωτάνε, είπαμε τη Δευτέρα εδώ, πρώτα αυτός.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Του Αγίου Πνεύματος. Λείπουμε εμείς από το Αγίου Πνεύματος.
1: Να είναι δυνατόν. Εμείς από το Αγίου Πνεύματος. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Λοιπόν, δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο ΝΑΦ, πληρωρία LFM και σε Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα βεβαίως της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Για να είμαι, λέει, δίκαιος, η φορολόγηση, ο Νίκος.
1: Ο Νίκος από το Βερολίνο.
0: Η φορολόγηση είναι διαφορετική, δηλαδή ο φόρος του αλκοόλ είναι χαμηλότερος στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί τη χαμηλότερη τιμή εφόσον το προϊόν είναι ελληνικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, τα ίδια να τα διαβάζουμε.
1: Έχουμε
0: κάνει
1: μεγάλη συζήτηση για τους φόρους εδώ στην Ελλάδα.
0: Να, πάντως, ο Πίτερ λέει: περνάει άλλο τεστ εδώ το ούζο, οπότε ανεβαίνει τιμή.
1: Σωστό. Είδες. Όλα έχουν τη λογική τους, Μανώλη.
0: Κάντε λίγο
1: μη
0: δεξιά.
1: Βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
0: Κάντε λίγο δεξιά και φυσήξτε.
1: Αυτό.
0: Όχι, μη το στόμα δεν ακουμπάμε από μακριά. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Τη ζώνη φαντάζομαι τη βγάλετε για να πληρώσετε τα διόδια. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τη Δευτέρα θα συναντηθούμε λιγάκι εδώ.
0: Θα συναντηθούμε τέλος ναι. πάντων.
1: Κάπως θα συναντηθούμε εδώ.
0: Άντε τώρα να. Άντε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η δίωρη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ με τους στενούς συνεργάτες του, αν και νωρίτερα έχει ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Είχε προαναγγείλει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Ουάσιγκτον, ενδεχόμενο που απέρριψε η Τεχεράνη. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει η εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Πρόκειται για αποτέλεσμα της συνεργασίας Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Συμφωνία ιστορικής σημασίας τη χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Δεύτερο όχι εισέπραξε η Τουρκία για το Turk Aegean. Το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση του τουρκικού οργανισμού τουρισμού κατά της απόφασης με την οποία είχε ακυρωθεί το εμπορικό σήμα. Για δικαίωση των ελληνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Διεθνές Meeting Στίβου στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Καρός ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχασε με 3-2 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 80 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr.

ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε θέματα προς συζήτηση, φαντάζομαι, αρκετά. Λοιπόν, βλέπω πολλοίς κόσμος έχει φύγει για το τρίμερο. Τι λες ρε παιδί μου, καλά να περάσετε. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κόκκινες γραμμές. Εντάξει. Αυτά τα επεισόδια θα έχουν ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση προφανώς και θα μας κρατήσουν σε εγρήγορση, όπως όλα δείχνουν, και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πριν από 30 και χρόνια, μου γράφει ο Ζήφη, ήθελα να αγοράσω μεγάφωνα, όχι ηχεία, μεγάφωνα. Από μια δανέζικη εταιρεία γνωστή στο χώρο του υψηλού hi-fi. Τους έστειλε ένα γράμμα για να ρωτήσω τιμές. Όταν πήρα τις τιμές, απόρρισα, γιατί οι τιμές για τα μεγάφωνά τους ήταν κατά πάρα πολύ ακριβότερες από ό,τι μπορούσα να τα πάρω από μια γνωστή εταιρεία στην Αμερική. Τότε τα εν λόγω μεγάφωνα κατασκευάζονταν στη Δανία. Τους έστειλα γράμμα με την εν λόγω ερώτηση και μου απάντησαν ότι η εταιρεία δεν κάνει λιανική, αλλά η άλλη εταιρεία εξειδικεύεται στη λιανική και ήταν πολύ λογικό να είναι κατά πολύ φθηνότερα από ό,τι ήταν από αυτούς που ήταν δικό τους προϊόν. Όποιος κατάλαβε, όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Ναι. Προφανώς τα πουλούσαν ακριβά, γιατί απλούστατα σε επίπεδο λιανικής δεν τους ενδιέφερε. Ενώ άλλος που αγοράζει ποσότητα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω λάθος. Ο Καναδάς αντιγράφει το πρότυπο αεροπορικής εκπαίδευσης της Ελλάδας. Ναι. Μάλλον λέει, οι Καναδοί δεν ακούνε ρεαλ και παρτάλι που βλέπει μια χώρα υποκατάρρευση. Σωστά. Θα του στείλω ένα mail. Ελλάς, λέει, εμένα μου θυμίζει το γύρο 2004 και τη νίκη της Παπαρίζου στη Eurovision. Ελλάς, Ελλαδάρα, αυτό μου θυμίζει. Εντάξει, τώρα, αν ας πούμε το Ελλάς έρχεται σε κάποιο το μυαλό το Euro και η Παπαρίζου στη Euro, τι να σας πω, κύριε Λαμπρό. Καθένας έχει τις δικές του παραστάσεις, πραγματικά. Η πολιτικά, λέει, πρωτόγονη πόδουλος και συνένοχη κοινωνική πλειοψηφία των νεόδουλων, γράφεται το μεταξύ κάτι μηνύματα. Τα οποία δεν είναι και μεγάλα. Δεν διαβάζονται και εύκολα, θέλω να σας πω. Δηλαδή, σας το λέω πολύ ειλικρινά, έχω όλη την καλή διάθεση και πρόθεση, αλλά είναι δύσκολα μηνύματα για να διαβαστούν και για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα το κάθε κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγάλει από τη φαρέτρα του ό,τι έχει και δεν έχει. Και ο κάθε ένας εξ ημών θα υποστηρίζει το κοντό του και το μακρύ του με ό,τι επιχείρημα υπάρχει. Ναι, Γιάννη, επειδή το ξέχασα τώρα, γιατί και εγώ ρώτησα, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε εκπρόσωπος της κυρίας Χριστιανού, του κόμματος. Δικό τους θέμα. Αν έχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς και θα κριθούν και για αυτά. Μια εβδομάδα έχει περάσει από όταν η άγνωστη προέλευση ως μία πνιξή όλη την Αττική από την κυβέρνηση, το κράτος και τους μηχανισμούς του τεφωνείται ακρόαση. Το μόνο που έχει μείνει, τα ρετάλια των διάφορων αντιφατικών δηλώσεων, οι μετρήσεις που δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο και επικίνδυνο και η διαβεβαίωση ενεργειακών ομήλων ότι έλεγξαν τους εαυτούς τους και δεν ανακάλυψαν τίποτα αξιόμεμπτο. Ναι, βεβαίως δεν υπήρχε και συνέχεια το φαινόμενο, έτσι. Και άρα λογικά. Λοιπόν.

και άρα λογικά δεν υπήρξε συνέχεια. Χιλίαρχε, τι ακριβώς, ήρθε στα junk το mail σου. Θες να σου στείλω τι ακριβώς, δεν κατάλαβα. Τι ακριβώς θες. Να σου στείλω ένα μήνυμα, κάτι, τι. Δεν έχω καταλάβει. Βοήθησέ με. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Ποιο τρίμερο λιμάνολη μου. Προσωπικά θα εργάζομαι όπως πάντα, άλλωστε χρόνια τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Τρίμερο τώρα, γελάει το σύμπαν. Έχουμε ξεχάσει για το τι σημαίνει τρίμερο. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ μια χαρά. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, να πω καλό τρίμερο. Δεν ξέρω ο καθένας τι έχει προγραμματίσει. Για τα θέματα που μου στέλνετε τον Πανελλαδικό, να πω ότι, επειδή είπαμε δύο λόγια πριν, γενικώς είδα ότι υπήρχε μια ικανοποίηση στις δηλώσεις που είδα λίγο στα δελτία των μαθητών. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι φοβερό. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτά που, στην άποψή μου για τις Πανελλαδικές, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Έχει ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πώς το λένε, ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πώς το βλέπει ο καθένας και τι πιστεύει. Μακάρι να ήμουν μαθήτρια και σε έγραφα διαγώνισμα και στη γεωμετρία. Ναι. Εντάξει, δεν το υιοθετώ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω πολύ κόσμο που θα ήθελε να γυρίσει πίσω το χρόνο, για πολλούς λόγους. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ένας φίλος το να βάζει κάποιος υψηλά standards. Standards τώρα πώς θα το μεταφράσουμε. Δεν μου έρχεται η λέξη. Προαπαιτούμενα, ας πούμε. Στάνταρ είναι το κριτήρια, μπράβο. Ναι, υψηλά κριτήρια. Όχι, το να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια δεν είναι κακό. Προφανώς και δεν είναι. Αυτό, να βάζει, μπράβο, καλά το πιζε Μαρία, να βάζει κάποιος ψηλά τον πήχη, προφανώς και δεν είναι κακό. Ωστόσο, αν αυτός που βάζει ψηλά τον πήχη δει ότι δεν μπορεί να περάσει από πάνω, όσο και αν προσπαθεί, και ότι δεν βελτιώνεται η επίδοσή του ώστε να μπορεί να περάσει πάνω από τον πήχη, δεν είναι και ντροπή να κατεβάσει λίγο τον πήχη για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του και μετά να θέσει εκ νέου ένα στόχο? Το να βάζεις ψηλά τον πήχη στη ζωή γενικώς δεν είναι κακό πράγμα, αλλά επειδή καμιά φορά μπορεί να μην μπορείς να πετύχεις αυτό που έχεις επιλέξει, το να χαμηλώσεις λίγο τον πήχη και να δοκιμαστείς σε κάτι διαφορετικό δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι ξεκινάμε με κάποιες φιλοδοξίες, βάζουμε κάποιους στόχους, βάζουμε

ονειρευόμαστε κάποια πράγματα. Δεν γίνονται όλα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ή για κάποιους μπορεί να γίνονται έτσι και καλύτερα. Αλλά δεν είναι κάτι προδιαγεγραμμένο. Άρα αυτό που μου γράφετε το να βάζει, προφανώς και δεν είναι κακό να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια. Καμία αντίρρηση. Αν όμως δει ότι δεν μπορεί να τα πετύχει, από το να τα παρατήσει, νομίζω το να χαμηλώσει λίγο τα κριτήρια, να περάσει έναν διαφορετικό στόχο και ας ξαναβάλει πάλι ψηλά τον πήχη και να συνεχίσει να δοκιμάζει έχοντας πετύχει κάτι διαφορετικό, δεν κακό. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω, κυρία Μαρία, τι λέτε? Γιατί και να αποτυγχάνει συνέχεια, μετά απογοητεύεσαι και τα παρατάς κιόλας. Δηλαδή μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, εσύ τι θα έλεγες στο παιδί σου αν δεν τα κατάφερνε? Αν δεν τα κατάφερνε, τι εννοείται? Σε κάτι που έχει αποφασίσει να κάνει και δεν θα του έλεγα ότι αν θες ξαναπροσπάθησε ή κοίτα κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που δεν καταφέρνει κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, δεν μας έχει υπογράψει κανείς την επιτυχία. Ότι δηλαδή ξεκινάμε και στο τέλος της διαδρομής υπάρχει επιτυχία, ας πούμε, και είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Ξεκινάμε μία προσπάθεια με σκοπό να επιτύχουμε κάτι. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Άμα δεν γίνει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γεια σου σύντροφε του Ελλάς, ο Μπούμεραγκ. Γεια σου Μπούμεραγκ. Εντάξει χιλίαρχε, κατάλαβα. Ναι, πρότυπα, ωραία. Λοιπόν, δηλαδή μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, θες να μου πεις τώρα ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές? Και τι είμαι εγώ, εκπρόσωπος του Τσίπρα για να σας πω τι πιστεύει? Όταν κάποιος κατεβαίνει και μάλιστα με ένα καινούριο κόμμα στις εκλογές και έχει υπάρξει πρωθυπουργός, προφανώς αυτό που κυνηγάει είναι να κερδίσει. Το τι θα βγάλει κάλπη είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς ξέρετε κανέναν που να κατεβαίνει? Δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ηγείται του Πασόκ με τι σκοπό? Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι αντιπολίτευση? Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μητσοτάκη γιατί είναι πρωθυπουργός. Και ο Τσίπρας με αυτό το σκοπό κατεβαίνει. Να κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί να τις κερδίσει. Τι να σας πω. Κάποιοι εδώ μέσα λένε ότι δεν μπορεί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, θα μάθουμε. Τόσο απλό είναι. Γεια σου Νικόλα. Ναι, αυτό που δεν ξέρω πώς λειτουργεί με τα junk, τώρα τα μηνύματα που έρχονται εκεί, τα μεταφέρω εγώ στα εισερχόμενα, αλλά ας πούμε τώρα βλέπω εδώ πέρα σήμερα είχε 24. Αν κάποιος τα έχει από διαφόρους. Αλλά δεν μπαίνω και συνέχεια, ξέρεις. Δεν έχω και ένδειξη δηλαδή για να μπω συνέχεια. Κάποιος προβάλλει, εγώ δεν πετάω μηνύματα ποτέ. Δεν έχω λόγο δηλαδή, γιατί να το κάνω. Αν δεν είναι ένα μήνυμα, τα διαβάζω συνήθως. Ακόμα και τα αρνητικά κυρίως διαβάζω. Τα άλλα λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι...

Δεν υπάρχει λόγος. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Δεν τα έχω πει, Και εννοείται ότι χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη. Εκτιμάς, μου γράφεται ένας φίλος, δεν υπογράφει. Εκτιμάς δηλαδή ότι θα τραβήξει κι άλλο αυτή η ιστορία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Δεν είναι τι εκτιμώ. Είναι ότι προφανώς υπάρχει μια παράταση που δεν ξέρω τι διάρκεια μπορεί να έχει. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς τι διάρκεια μπορεί να έχει. Έως ότου εγώ δεν θα μιλήσω για τερματισμό του πολέμου, γιατί δεν το βλέπω. Έως ότου μπουν εισαγωγικά σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, κατά το πώς εξυπηρετούν κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Γιατί νομίζω ότι το Ισραήλ τώρα σε αυτή τη φάση είναι στην απέξω. Τώρα τι θα γίνει μετά από 40-45 μέρες, 2 μήνες, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα το αργότερο θα έχουμε παραγόμενο αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς αυτό θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για πολλούς λόγους και προφανώς βολεύει και το Ιράν για τους δικούς του λόγους. Ξαναλέω, νομίζω ότι στην παρούσα φάση το Ισραήλ δεν έχει λόγο. Αν μπορούσε αύριο θα το εξαφάνιζε το Ιράν. Δεν είναι αυτή η φάση των ΗΠΑ. Τώρα που τουλάχιστον που μιλάμε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε 2 μήνες. Και δεν είμαι και αναλυτής, έτσι, για να σας λέω αυτό που βλέπω, αυτό που ακούω από ανθρώπους που γνωρίζουν και με βάση αυτά που διαβάζω και ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα μηνύματα, φίλοι από το εξωτερικό με τιμές. Θα σας πω κάτι. Μου στέλνετε κάποια προϊόντα τα οποία νομίζω δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν έχει νόημα σύγκρισης. Έτσι. Για προϊόντα, αν μου στείλετε όμως προϊόντα τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα και είναι σημαντικά διαφορετικές οι τιμές, και σημαντικά να μην είναι, δεν έχει, προφανώς και θα το αναφέρω, εκεί έχει μια αξία. Αλλά ένα προϊόν το οποίο δεν μπορώ να βρω στην Ελλάδα, η σύγκριση με ένα αντίστοιχο προϊόν, άλλη μάρκα, άλλη μπράντα δηλαδή, δεν είναι ιδιαίτερα, δεν οδηγεί σε συμπεράσματα. Το ίδιο όμως προϊόν νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Τίτλοι σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δίωρη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ με τους στενούς συνεργάτες του, στον αέρα η εκεχηρία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρνηθο. Τα αίτια διερευνώνται. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία για άνδρα που εντοπίστηκε μαχαιρωμένο στον Εύωσμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον κύριο Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τον Κώστα, να είστε καλά. Τα διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά μου γράφετε κιόλας να μην διαβαστούν στον αέρα, οπότε απλά λέω τα ονόματα για να ξέρετε ότι έχω δει αυτά που μου έχετε στείλει. Μου γράφει εδώ η κυρία Ιφηγένεια, μπορεί μου λέει τα στάνταρτς να μεταφραστεί και ως υψηλή στόχη, ναι. Χωρίς φυσικά να απογοητευτεί κάποιος αν δεν τους επιτύχει, η ζωή μας είναι πολύτιμη και μπορεί να μας δώσει χαρά και πληρότητα και με πιο απλά πράγματα, παραδείγματος χάρη στην ενασχόληση κάποιας δραστηριότητας ή σε κάποιο χόμπι. Η ζωή δίνει πολλές εναλλακτικές. Δίνει σε όλους. Ο κύριος Τάσος μου γράφει ψήφο στην Καριστιανού. Μάλιστα. Άμα αρχίσουμε, κύριε Τάσο, από τώρα ψήφο στον ένα, ψήφο στον άλλο, θα πάμε πολύ καλά μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, προσωπικά περιμένω να ακούσω, έχω πάρα πολλές απορίες επί του προγράμματός της και περιμένω να ακούσω πολύ συγκεκριμένες, δεν το λέω καλά, περιμένω να ακούσω θέσεις για κέρια ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά και περιμένω να ακούσω και θέσεις επί όλων των θεμάτων με τα οποία οφείλει να ασχολείται ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρει την ψήφα του ελληνικού λαού. Έτσι, είτε μιλάμε για κοινωνία, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για εξωτερική πολιτική. Εντάξει, ναι, προφανώς η δικαιοσύνη είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, τρελαθούμε. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, περιμένω να δω συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις σε, κατά την προσωπική μου άποψη, φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ, πού είναι,

αν δεν το διαβάζω, ζητώ συγγνώμη. Είναι φθηνές, παράγονται μαζικά και πετούν χαμηλά, κάνοντας τον εντοπισμό και την αναχέτησή τους δύσκολη. Η Ρωσία επένδυσε γρήγορα σε μαζική παραγωγή drones, ενώ η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ άργησαν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό. Δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τις καταρρύψει, αλλά ότι η αντιμετώπιση μεγάλων μαζικών επιθέσεων παραμένει πρόκληση. Το ερώτημα είναι, είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι απέναντι στη Ρωσία ως ΝΑΤΟ και ως Ευρώπη? Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κυριακή, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι, ξέρω και αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το απαντήσει με ασφάλεια. Από την άλλη, επειδή βλέπω τις τελευταίες ημέρες να διαμορφώνεται ένα κλίμα που αφορά και την Ουκρανία και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας αλλά γενικότερα και την Ευρώπη μετά από αυτό το ντρόν το θαλάσσιο που βρέθηκε όπως βρέθηκε εν πάση περιπτώσει στο Ιόνιο και δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Έχει αρχίσει να ακούγεται μια συζήτηση πρώιμη, χωρίς βάση, δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως μια συζήτηση, πολύ χλιαρή ίσως ακόμα, για το αν έχει έρθει η ώρα να γίνει να υπάρξει ένας διάλογος ή να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναλέω με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρώιμο. Ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα. Ανώφελο. Δεν ξέρω. Ωστόσο, αρχίζουν και διακινούνται κάποια πρώτα σενάρια περί του ενδεχομένου να βρεθεί να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν διακινείται από τους Ρώσους. Αλχημιστή, τι να κάνω εγώ? Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Εάν δεν εμφανίσουν πρόσωπο κάποια κόμματα προς τον πολίτη, δεν ξέρω μετά πώς μπορούν να διεκδικήσουν την ψήφο του και ποσοστά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, το μήνυμα που έχετε στείλει με το όνομά μου και το λιμάνι δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Ωραίο είναι, αλλά δεν έχω καταλάβει τι εννοείται. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε ένας φίλος, έχεις μου λέει καθόλου ιδέα τι καιρό θα έχει τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν, και τα επαγγέλματα τα οποία δεν εργάζονται. Και σε κάποιες περιοχές κάποια καταστήματα κλείνουν. Δεν είναι όμως γενική αργία. Για να μην μπερδεύεστε. Επίσης τη Δευτέρα, επειδή ρωτάτε, η κυρία Ελένη θα είναι μέχρι τις 8 μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, νομίζω από τις 5, και μαζί θα είμαστε από τις 8 έως τα μεσάνυχτα. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί πώς θα το πάμε τη Δευτέρα. Θα έχει και επιστροφή, γιατί την Τρίτη, να το θυμάστε αυτό, την Τρίτη τα παιδιά γράφουν εξτάσεις και γράφουν και τις προαγωγικές, δηλαδή Τρίτη Γυμνασίου και τα λοιπά, και τα έχουν εξετάσεις τα παιδιά.

0: Οπότε και επιστροφή θα έχει από νωρίς, φαντάζομαι, για να μην μπλέξει κανείς με την κίνηση. Και γενικώς θα υπάρχει μια σχετική αποκατάσταση αυτού που ζούμε σήμερα, που αρκετός κόσμος έφυγε. Αρκετός. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το πάμε, θα δούμε. Ίσως να κινηθούμε και... Εντάξει, προφανώς θα κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Σίγουρα θα προσεγγίσουμε την επικαιρότητα αναλόγως της θεματολογίας που θα υπάρχει. Θα είμαστε όμως και λίγο πιο χαλάροι. Και θα ανοίξουμε και γραμμές. Εννοείται. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου ρε Πάνο, πολύ ωραία είναι η φωτογραφία που μου έχεις στείλει, από πού είναι, είπαμε, Βουδαπέστη, αύριο τελικός του Champions League, ναι. Πάρε ρε Πάνο κανένα κασχολάκι αναμνηστικό και φέρε. Γιατί είναι, θα σου το δώσω. Είναι, λέει, σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία να κάνουν ένα μακροχρόνιο διάλογο που θα αποσκοπεί σε μια ειρήνη και συνεργασία από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια. Δεν ξέρω, κύριε Πάνο. Έτερος Πάνος. Τι να σας πω. Προσωπικά λέω, εκτιμώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πιστέψω πια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Ρωσία δεν με πολύ αφορά το αν είναι σε θέση, με την έννοια του ότι η Ρωσία έχει τα δικά της θέματα. Εμείς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι δυναμική έχει και τι δυνατότητες διαλόγου έχει και τι παρεμβατικότητα έχει. Ούτε πόσο την υπολογίζουν. Αν βέβαια επιβεβαιωθούν τα ψήθυροι που θέλουν να βρίσκονται σε αναζήτηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, τώρα έτσι μην νομίζετε ότι είναι μονόπλευρο αυτό, σε μια αναζήτηση ενός διάβλου επικοινωνίας, φαντάζομαι ότι θα δώσουν και οι δύο τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί για να θέλουν, αν θέλουν πρώτος να ξεκινήσουν διάλογο, προφανώς θα ρίξουν μέσα τα πιο γερά τους χαρτιά. Αλλά δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι βαρύτητα και τι δυναμική έχει γενικώς. Και για να προλάβω μηνύματα του τύπου, και δηλαδή θα ήταν καλύτερα να ήμασταν έξω από την Ευρωπαϊκή, δεν λέω αυτό ότι θα ήταν καλύτερα, απλά λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικά μου τα μάτια φαντάζει μια τελείως αδιάφορη κατάσταση που ασχολείται μόνο με την οικονομία, προσπαθεί να έχει ένα παρεμβατικό ρόλο σε ένα-δύο πραγματάκια, μάλλον αποτυχημένα θα έλεγα. Μέχρι εκεί. Δηλαδή είδα και τη δυναμική της στο θέμα της Ουκρανίας, είδα και πόσο την υπολογίζει ο Τραμπ γενικώς σε διάφορα ζητήματα γεωπολιτικά. Είδα και με τους Κινέζους εμπορικά που λένε διάφορα, δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης από το ΕΓΑΛΕ, αλλά κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνετε, κύριε Μανώλη.
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά. Ήθελα να αναφερθώ,
0: ναι,
1: στα δάνεια που πήραν τα δύο κόμματα αυτά. 500 εκατομμύρια, ναι, το ένα και 400 το άλλο. Τη στιγμή που διακήρυξαν, διακήρυξαν στον λαό ότι υπογράφουμε το μνημόνιο 222 δισεκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδος, και τα 66 δις θα τα δώσουμε. Ζάπα στις τράπεζες γιατί θα πτωχεύανε. Μα ποιες τράπεζες, κύριε Μανώλη, θα πτωχεύουν? Οι τράπεζες αυτές έχουν πακτολό ακινήτων στην Εμεδαπή και στην Αλλοδαπή. Πάνω από 300.000 ακίνητα. Δεύτερον, εκ των προτέρων υπήρξε συμπαιγνία, κύριε Τουρνάρα, που υπογράψατε, κύριε διοικητά του Συμβουλίου των Τραπεζών, που υπογράψατε τα δάνεια στους κύριο Ανδρουλάκη το Πασόκ και στον κύριο Μητσοτάκη την Νέα Δημοκρατία. Και δεν έγινε μόνο αυτό το έσχος της κατασπάραξης του δημοσίου χρήματος, της εντελώς και δυσόδους απάτες που διέπραξαν αυτά τα δύο κόμματα κατά της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός, συνταξιούχοι και δημόσιοι πάλι, υποστήριξαν ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε αυτά τα δάνεια που πήραμε και τα δώσαμε στις τράπεζες και θα σας καταργήσουμε τα δώρα και θα σας περικόψουμε και το 40% των μισθών. Άλλη απάτη, αισχρή απάτη που διέπραξαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτά τα κόμματα, οι αρχηγοί των δύο αυτών κομμάτων, ο κύριος Τουρνάρας που υπέγραψε τα δάνεια ενώ έχουν πακτορό ακίνητο, χωρίς προσημείωση της ακίνητης περιουσίας των τραπεζών, να πάνε φυλακή για απάτη του αισχύς του είδους, καθώς και τα περιουσιακά συμβούλια που είχαν οι τράπεζες με τον πρόεδρο τους. Δεν μπορεί, κύριε Μανώλη μου, να κοροϊδεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες τόσο ασύστολα ψεύδι οι κύριοι αυτοί. Αυτή τη στιγμή είχαν, λέει, τα κόμματα τα δικά τους είχαν έξοδα. Πόσα είχαν, 5-10 εκατομμύρια αποκλείεται πάνω. 500 εκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε κύριε Δημήτρη.
1: Να τα επιστρέψουν όσα υπάρχουν και να μας δώσουν τα 66 δις να μας επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες. Άλλος να προσημειωθούν 200.000 ακίνητα και να παραχωρηθούν στον ελληνικό λαό από αυτά που έχουν τον πακτορό ακίνητο.
0: Ναι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, αλλά είμαστε πίσως.
1: Τόσο ασύστολα ψεύδι, εγκληματικές ενέργειες απάτες, κατασπατάνησης του δημοσίου χρήματος.
0: Μάλιστα.
1: Προς Θεού, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρακάνει έρευνα με ποιο αιτιολογικό τα δώσανε. 66 αφού πήραν αυτοί
0: με εγγύησεις
1: το δισεκατομμύριο
0: ξαναλέω
1: και αυτοί πληρώνουν πώς πληρώνουν
0: με εγγύησεις με ποια πληρώνουν
1: πάλι από το δημόσιο πληρώνουν και πώς θα πληρώσαν μέσα φυλακή οι απάτες ορκής απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για τίποτα άλλο. Αυτές οι ενέργειες του αισχύς του είδους θα πάτε προς τον ελληνικό λαό και προς τον ελληνικό δημόσιο.
0: Ευχαριστώ. Ακούτε, κύριε Δημήτρη, βεβαίως. Απλά είναι μεσάνυχτα και πρέπει να πάω σε δελτίο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δίωρη συνεδρίαση του Donald Trump με το επιτελείο του, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση για το Ιράν. Είχε προαναγγείλει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Ουάσιγκτον, ενδεχόμενο που απέρριψε Τεχεράνη. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Δεύτερο όχι έπραξε η Τουρκία για το TERCA-GEAN, το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε την έφεση του τουρκικού οργανισμού τουρισμού κατά της απόφασης με την οποία είχε ακυρωθεί το εμπορικό σήμα. Για δικαίωση των ελληνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο. Τα αίτια διερευνώνται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, 67χρονος, που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Για την υπόθεση προσήχθη και εξετάζεται άτομο του περιβάλλοντος του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το πρωί στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμαλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πρωταθλητής Ελλάδος στο handball των ανδρών αναδείχθηκε Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες, κατέκτησε τον τίτλο. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meeting στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών, που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στο επικοντό νικητής ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που ξεπερνά για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο, 30 του μήνα, πρώτη τελευταία ημέρα του Μαΐου, και είμαστε και στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, δεν ξέρω, αργότερα νομίζω θα μας τα πει ο κύριος Σταυρακάκης, πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, πέταξε κυριολεκτικά με 8.49 στη Λεμεσό για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντική επίδοση. Έρχεται από μετά από ένα διάστημα που είχε έτσι κάποιες ταλαντεύτηκε λίγο στις επιδόσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά είναι προφανές ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές παίρνουν και κάποιες περιόδους που βρίσκονται εκτός φόρμας ή από κάποιους τραυματισμούς ή δοκιμάζουν καινούργιες τεχνικές ό,τι αφορά τα άλματά τους. Φαίνεται ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον ίδιο και για την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν,

0: ο ναυπηγικός κόμβος στην Ελευσίνα, η πρόβλεψη είναι για 10.000 θέσεις εργασίας. Επειδή είχε μια αναφορά, ένα μήνυμα πριν έστειλε ο Γιάννης. Και είναι μια συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι, οι 10.000 θέσεις είναι προφανώς και είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το, ο αριθμός αυτός που μπορεί να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το λέω επειδή είχε έρθει το σχετικό μήνυμα και το διάβασα πριν. Βλέπω ότι έχει παραιτήσεις και η Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, λέει, στην Βρετανία, στη Βίνιανη. Τώρα, θα αρχίσουμε με αυτά. Περιοδίες σε όλο τον πλανήτη. Χαμός θα γίνει. Επίσης, να σας πω ότι ο Νίκος Σταγαράς, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε σε ηλικία 70 ετών, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε καρκίνο και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ήταν υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 20 και μάλιστα το 21 είχε χάσει τη μητέρα του. Και κάνει τότε μια ανάρτηση. Εντάξει, ο άνθρωπος έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
1: Γεια σας. Από την Τόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν σου πω γι' αυτό, μου λέει συνέχεια ο Γρηγόρης Διβάνης, ο καλός συνάδελφος.
0: Έλα, τι.
1: 866 μου λέει, να τον έχει το πανίνιο ρεκόρ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ποιο το 866?
1: Τι?
0: Το 8 είναι πολύ δύσκολη επίδοση.
1: Το τσάτουμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσα χρόνια είναι?
1: Πόσα χρόνια είναι, πρέπει να σου πω. Είναι, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι καμιά 15 ετία, πρέπει να είναι.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, θα σου πω, περίμενα να το δω. Ο Λούις Τσάτμος, ποια 15 ετία? Το 2007, 2 Ιουνίου του 2007, στην Καλαμάτα το έχει
0: 19
1: κάνει.
0: 19 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: είναι κάποια χρονάκια. Δεν είναι αύριο το πρωί πατάμε το κουμπί και γίνεται το πανελλήνιο ρεκόρ. Τέτοιες επιδόσεις.
0: Εν τω μεταξύ, μπορεί να σπάσει αύριο και μετά για ένα χρόνο να σπάει κάθε μήνα.
1: Ναι, σωστή η παρατήρησή σου, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι πατάμε το κουμπί και
0: όχι,
1: και...
0: αλλά είναι πλέον, έχει αρχίσει και στοιχιώνει στα 19 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα ρεκόρ.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι ξέρεις, όταν πας σε μεγάλες διοργανώσεις, κοιτάς να είσαι στο βάθρο.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τα meeting θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω. Κυνηγάει αυτός, το κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Λοιπόν, στο Λεμεσό έκανε την πρώτη προσπάθεια 8.04, η δεύτερη 8.14, άκυρο το τρίτο 8.29, 8.19 και έκλεισε τον αγώνα με το απόλυτο πάτημα και μεγάλη προσπάθεια 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024, τη χρονιά που με 8.65 είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.
0: Που ήταν ένα εκατοστό κάτω από
1: ένα εκατοστό. Επόμενος αγώνας είναι στο Diamond League στην Ρώμη για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Εντάξει, που εκεί πια είναι.
1: Είχε κάνει στην
0: μεγάλο
1: Κίνα.
0: Κουτρουμά.
1: Θυμίζω εγώ ότι είχε κάνει στην Κίνα πριν από λίγες μέρες 8.46, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι σε φόρμα, μεγάλη τώρα.
1: Είναι 8.46, σωστά, καλά λέω. Ναι. Και είναι σε μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, όμως σε φόρμα. Είναι και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό, πάντα εκεί στη Λεμεσό. Ξεκίνησε τον αγώνα του όταν τελείωναν οι υπόλοιποι και είπε στους κριτές να τοποθετήσουν τον πύχη στο 5.65. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να το περάσει, καθώς την πρώτη έριξε τον πύχη πέφτοντας, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολούθησαν 5.85, πέτυχε νέο ρεκόρ meeting και στο τσίριο στάδιο της Λεμεσού πέρασε τα 6 μέτρα. Είναι για 20η φορά περνάει τα 6 μέτρα ο Μανόλο. Πρέπει να σου πω ότι ανέβηκε στο νούμερο 2 του κόσμου μετά το 6-12 που έχει κάνει ο μοναδικός και ο Ντουμπλάντιτς. Και είναι ο Ντουμπλάντιτς έχει κάνει φέτος 6-12. Έκανε δύο προσπάθειες

0: Στη συνέχεια ανέβηκε από τα 6 μέτρα 15 πόντους, 6-15 έκανε, ζήτησε να κάνει, έκανε δύο προσπάθειες εκεί, τη δεύτερη χωρίς να λυγίσει το κοντάρι, αποφάσισε να σταματήσει τον αγώνα, δεν μπορούσε να περάσει το ύψος, όμως επάβει να δείχνει και αυτός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ότι είναι εξωγήινος.
0: Εξωγήινη δεν είναι, άκουσαμε.
2: Ναι, ρε,
0: κάνουν μια προσπάθεια ο αθλητής που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην συλλογιστική ούτε να ακολουθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια υπερπροσπάθεια.
2: Είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Αλλά η επιδόση του είναι...
0: Η επιδόση του όμως είναι μέσα από δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά για να βγουν αυτές οι επιδόσεις. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έχω να σου πω... Κάτσε, γιατί εδώ βγάζω και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο hardball των ανδρών, 31-27 εκτός έδρας στην ΑΕΚ, με 3 νίκες πήρε τον τίτλο. Τρίτη διαδοχική χρονιά που παίρνει τον τίτλο. Έκτος τίτλος του στο πρωτάθλημα του hardball των ανδρών και πρώτη φορά παίρνει ντρέμπλ, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο και Super Cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο. Στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι το ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό στις 3:50 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
0: 3:50.
1: 3:50.
0: Ναι, 14:50.
1: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3
0: κάτσε
1: ώρα.
0: Κάτσε τώρα, μην έχω κάνει κανένα λάθος, λέγε, σας ακούω εγώ.
1: Θα κάτσουμε
0: από
1: τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
0: Εντάξει, να
1: θα
0: κάνεις.
1: Θα δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
0: Ναι.
1: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
0: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
1: Ναι.
0: Αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ωραία.
0: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μισή ώρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Το πρώτο μισάωρο δηλαδή θες?
0: Το πρώτο μισάωρο, ναι. Και μετά κάνε ό,τι ομορφίες θέλεις. Αλλά ναι, το πρώτο μισάωρο, αν έχεις την καλοσύνη, να αφήσεις να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Διότι καταλαβαίνεις ότι εκεί, να μην μου αρχίσει να με πυροβολείς από την αρχή, να μην έχω δει ούτε ένα
1: πεντάλεπτο. Αν στο πρώτο μισάωρο έχει γράψει το 1-0, το 0-1 μάλλον, γιατί είναι τυπικά φιλοξενούμενη η Arsenal. Να σου στείλω ή θα...
0: Να στείλεις, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα πάρεις, θα λάβεις και απάντηση ο αντίστοιχη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον μπάσκετ ότι παίζει αύριο...
1: Να ξέρεις πάνω ότι την Παρίτη δίνουν φαβορή, έτσι, στις
0: χειμάδες. Ναι, έλεγα ότι παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται, όπως είπα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, πάμε. Για τη Δευτέρα συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κώστα Παπανικολάου, τον Τόμας Γόκαπ, τον Κότς Μπαρτζόκα και τους Προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σκινδύλια στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του τίτλου. Φωτογραφήθηκε μαζί τους με το Τρόπαιο. Οι πυριώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών και ο Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο ως κακιστής, έδωσε ένα σκάκι στον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Καταρχήν είχαμε απόψε πάλι το απόγευμα τοξικότητα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός εναντίον του Μπαρτζόκα. Είχαμε απαντήσεις. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ όμως να πω.
1: Τι συνέβη πάλι?
0: Επειδή έκανε χθες κάποιες δηλώσεις μετά το μάτσο ο κύριος Μπαρτζόκας,
1: ναι,
0: σχετικά με το.
1: Α, για Μπαρτσελώνα και.
0: Για Μπαρτσελώνα, γιατί εμείς ναι, δεν φωνάζουμε, να λέγαμε τι είχε γίνει τον Παναθηναϊκό. Και μετά, χαράκτης της ιστορίας, είσαι πολύ μικρός για να μιλάς για εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός στον κύριο Μπαρτζόκα. Εντάξει, σου έχω πει, τα παιδιά τους αρέσει να παίζουν. Όμως εμένα δεν μ' αρέσει να παράγω όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είχε πει ο Μπαρτζόκας το 2024, δεν έγινε θέμα η βολή του Παναθηναϊκού. Δεν μέτραμε πόσο σουτάρει ο καθένας. Και είχαμε απαντήσεις και τα δέοντα. Λοιπόν, δεν είναι. Αυτές είναι καταστάσεις τοξικότητας. Λοιπόν, πάμε να σου πω τώρα για το αυτό που σε ενδιαφέρει. 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Φέρετς Πούσκας Αρένα στην μαγευτική Βουδαπέστη. Έχεις πάει στη Βουδαπέστη?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Να πας σε μία από τις ωραιότερες πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Βούδα και η Πέστη. Είναι πραγματικά πολύ ωραίες.
1: Δεν προλαβαίνω τον τελικό, άλλη φορά.
0: Άλλη φορά, ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Άλλη φορά.

0: Εντάξει, έχουμε περιθώρια να πας μια άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Παντός είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη που όποιος πάει την ερωτεύεται. Από το Μέγα και την Κοσμοτέ Σπορ 2 το παιχνίδι. Η Arsenal δεύτερη συμμετοχή δεν το έχει σηκώσει. Η Paris Saint-Germain περσινή κάτοχος. Ο Ενρίκε είπε ότι είναι στις λεπτομέρειες τέτοια παιχνίδια. 7 η ώρα το απόγευμα. Γίνεται 7 η ώρα γιατί? Να πιάσουμε την αγορά της Ασίας. Ένα θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Να μπορούν τα μικρά παιδιά να δούνε χωρίς προβλήματα για να είναι 10 η ώρα το βράδυ. Να μπορεί η τοπική κοινωνία να δουλέψει, γιατί καταλαβαίνει τις πανηγυρισμοί μετά 9 η ώρα θα βγουν ότι όσοι δεν έχουν πάει, έχουν πάει και δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο, και γενικά οι πανηγυρισμοί να γίνουν όχι μέχρι τις πρωινές ώρες όπως εδώ σε εμάς. Και κάποιοι, πολλοί κόσμος σε μια χώρα, μια πόλη που είναι εύκολη πρόσβασή της, είτε αεροπορικός είτε με αυτοκίνητο ή με τρένο, να πάνε και αυθημερών να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό το έχουν βάλει στο 7 η ώρα. Τώρα τίθεται θέμα, εάν η Arsenal το σηκώσει, τότε θα έχουν γίνει Aston Villa Europa League, Crystal Palace Conference League και η Arsenal, η αγαπημένη σου, αν το έχει σηκώσει, θα είναι τρεις αγγλικές ομάδες στην κορυφή της Ευρώπης, τρεις ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις. Έχει ξαναγίνει με ιταλικές ομάδες.
1: Α, τρεις,
0: ναι,
1: δύο ιταλικές, όχι τρεις.
0: Τρεις.
1: Α, τρεις, γιατί είχε το...
0: Κυπελούχον, είχε και το Κυπελούχον.
1: Το είχε και το Κυπελούχον,
0: ναι. Ναι. Εντάξει, τρεις ήτανε. Λοιπόν, και επίσης, να το σημειώσω, είπα, δεν βγάζω τα γράμματά μου. Τα γράμματά μου είναι σαν να βλέπεις φαρμακοποιοί και γιατροί μπορούν να γράφουν και καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στον Ουνάι Λόπεθ που παίζει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Σπανούλης.
1: Τι θέση παίζει?
0: Περίμενε, νομίζω είναι μέσα, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά να αναλάβει τον Άρη.
1: Τον Άρη?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει τον Άρη. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών.
1: Για τον Άρη.
0: Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Βάσκος είναι χαφ. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και προχωράει πολύ δυνατά η μεταγραφή αυτή.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στους ισχυρούς του Conference League. Και δεν, δηλαδή έχει μπει και στους ισχυρούς. Στους ισχυρούς είναι και ο ΠΑΟΚ στο Europa League. Κάτσε να δω. Ναι, είναι στους ισχυρούς. Δηλαδή θα αποφύγει Μπενφίκα, Βικτόρια Πλίζεν, Μίτιλαντ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άντερλετ, Πάφος. Η Πάφος Κυπελούχος σήμερα στην Κύπρο. Και Ρολάν Γκαρός, μεγάλη έκπληξη, κέρδισε ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος που είναι στο 80, 3-2 σετ τον Τζόκοβιτς.
1: Οπα.
0: Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη μετά την, τον αποκλεισμό του Γιάννικ Σίνερ, του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, από έναν αθλητή από την Αργεντινή.
1: Εντάξει, βέβαια, έχω ακούσει διάφορα παράπονα για τον καιρό και τη ζέστη.
0: Άκου να δεις.
1: Και το πόσο επηρεάζει τους
0: παιδιούς. Ναι, άκου όμως να δεις. Ένα λεπτό. Στο Παρίσι έχει υγρασία και έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Πριν σου πω για το Παρίσι, σήμερα, Σάββατο, παίζει στον τρίτο γύρο με την Τσαουλίτσκα, την Πολωνία, η Μαρία Σάκαρη.
1: Ναι.
0: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε.
1: Από το νούμερο 70.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αλλά έχει ξαναχάσει, λέει, από αυτό.
0: Δεν σημαίνει κάτι το νούμερο 70. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μπεις με τα ταμπούνια για να μπορείς να πάρεις, εγώ το λέω ποδοσφαιρικά, να πάρεις τη νίκη απέναντι στο νούμερο 70. Λοιπόν, υπάρχει υγρασία, υπάρχει πάρα πολύ ζεστή, αυτά τα περίεργα καιρικά φαινόμενα,
1: ναι.
0: Και δεινοπαθούν γιατί είναι μέσα στον ήλιο και όλα αυτά. Όμως αυτές είναι και αυτή μια συνθήκη του παιχνιδιού. Ναι. Δεν μπορώ να δίνω δικαιολογίες εγώ, έτσι είναι.
1: Ναι. Μου γράφει εδώ η κυρία Ρένα.
0: Ναι.
1: Καφέ,
0: ναι,
1: λέει, New York μοναδικό.
0: Ποιο?
1: Το καφέ New York.
0: Το καφέ New York στο πού, στη Βουδαπέστη?
1: Φαντάζομαι, ναι. Για να μου γράφει καφέ, δεν, τι να σου πω.
0: Ναι. Κυρία Ρένα, αν είναι αυτό που νομίζω, πράγματι είναι μοναδικό το καφέ New York.
1: Έχετε πάει όλοι στη Βουδαπέστη και εγώ δεν έχω.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι στην. Erzsébet. Ναι, στην αυτό λίγο να... είναι στην οδός Erzsébet.
1: Μάλιστα.
0: Το 911 είναι το περίφημο καφέ εστιατόριο από το 1894 με νοπογραφίες, πολυελαίους, καφέ, κέικ, ουγγρική κουζίνα, σνίτσελ φοβερά. Ένας πολύ ωραίος χώρος, πράγματι. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ ωραίοι χώροι πάνω στην, στην Πέστη. Η Πέστη είναι στο βουνό Ήβουδα. Τον μπερδεύω.
1: Εμένα ρωτάς, δεν έχω
0: πάει. Εντάξει, τα μπερδεύω τώρα εκεί. Στην παλιά πόλη. Γενικά η Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη που αξίζει να πας, όχι για δουλειά, αλλά να κάνεις...
1: Μπορεί και για δουλειά να πας, δεν πειράζει.
0: Όχι, πας για δουλειά, άστο αδελφέ. Άστο, μη μου κάνεις τώρα. Όταν πας για δουλειά, έχω να σου πω ότι και όταν πας σε διοργάνωση, δεν πας σε ένα μάτς, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτό του Champions League και είναι μια διοργάνωση που κρατάει μια εβδομάδα, τη βγάζεις γήπεδο, ξενοδοχείο, γήπεδο, ξενοδοχείο. Δεν είναι. Όταν πας είσαι για έναν αγώνα ή πας για, για εκδρομή για να την γνωρίσεις, είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά ο ένας αγώνας ήταν καλύτερος.
1: Η κυρία Σόφη εδώ μου λέει αυτό το καφέ είναι σαν μουσείο.
0: Ναι. Κατάλαβα ποιο είναι τώρα. Είδα και τη φωτογραφία. Έχω πάει. Στρελαίνω τώρα με αυτό, ε. Εντάξει.
1: Βραδιά,
0: τι να κάνω τώρα, αφού έχω πάει.
1: Επίσης
0: έχω πάει στη Βουδαπέστη 5 φορές στη ζωή μου.
1: Επίσης μου γράφει η κυρία Ρένα ότι ο Γκουαρδιόλα θα αναλάβει την εθνική Ιταλίας.
0: Κάτσε κυρία Ρένα να δούμε. Γιατί η εθνική Ιταλίας έτσι πως είναι.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Εντάξει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν μπορεί να πάει χειρότερα, δεν πέρασε στο Μουντιάλ. Ναι.
0: Ο Μέση είναι στην 26άδα της Αργεντινής, όπως αναμενόταν.
1: Γιατί υπήρχε περίπτωση να μείνει, ναι.
0: Όχι. Ο Νεϊμάρ έχει θέματα τραυματισμού. Θα χάσει τα δύο φιλικά. Θα χάνει και την πρεμιέρα με το Μαρόκο. Η Νις, πρέπει να σου πω ότι έμεινε στη Ligue 1 του γαλλικού πρωταθλήματος στο Σαμπιονά. 4-1 κέρδισε τη Σοτετιέν που παίζει δεύτερη κατηγορία στον Παράζ και παρέμεινε. Και επέστρεψε και η Μόντσα στα σαλόνια της στο καμπιονάτο. Η Μόντσα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία κερδίζοντας μετά από ένα θρίλερ την Κατατζάρο. Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-0 στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Καλάβρια την περασμένη Κυριακή. Και τώρα η Κατατζάρο, συγγνώμη, η Μόντσα μπόρεσε και πήρε την, να δω, την νίκη και επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία η Μόντσα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Λοιπόν,
1: η
0: ερωτήσεις...
1: Μόντσα που έχει και τη γνωστή πίστα.
0: Ναι. Έτσι. Πολύ σωστή η παρατήρησή Μάλιστα. σου. Ερωτήσεις.
1: Εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός, ναι. μου στέλνει.
0: Μάρκο, στην Ελβετία, αν είσαι στη Ζηρίχη, πάμε στο Μπορολάκ. Το καλύτερο. Καλύτερο
1: κάντε μου και χάρη βραδιάτικα.
0: Εντάξει. Πατάς τη φλοκάτη του στη ρεσεψιόν μπαίνοντας ή στο ιταλικό εστιατόριο που έχεις και μπαίνει το πόδι σου. Μπαίνει το πόδι σου. Συγγνώμη, είπα ότι η Μόντσα πέρασε. Καλά είπα. Ναι. Να διευκρινίσουμε ένα-ένα για να τελειώνουμε. Είχε κερδίσει 2-0 η Μόντσα στο πρώτο παιχνίδι, 2-2, αλλά πέρασε η Μόντσα. Εντάξει.
1: Με όλο λέει το σεβασμό προς τον Τεντόγλου, η πεθερά μου ήρθε απειλητικά προς το μέρος μου θυμωμένη.
0: Ναι.
1: Και ο σάλτος που έκανα από τον καναπέ μέχρι την εξώπορτα ήταν σίγουρα πάνω από 8.50.
0: Ναι. Μάλιστα. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό, φίλε, με την πεθερά σου, ανοίξει την καλοσύνη. Πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί εντάξει, έχουμε θεματάκια. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, με την πεθερά σου. Κανονικά θα σου έλεγα να τα έχεις καλά με την πεθερά
1: Πάντως,
0: σου.
1: Πάντως το 850 είναι μια μεγάλη επίδοση.
0: Το 49 έκανε, 850.
1: Ε?
0: Το 49 έκανε.
1: 850 έκανε, πάνω από 850 έκανε ο Μάρκος εδώ.
0: Ο Μάρκος.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ δυνατός ο Μάρκος, να ξέρεις. Με αυτή την επίδοση. Είναι πολύ δυνατός ο Μάρκος.
1: Γλιτώνει και πεθερά, νομίζω.
0: Τι?
1: Γλιτώνει και πεθερά με τέτοια επίδοση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, γιατί είπα ότι 2-0 κέρδισε η Μόντσα, 2-0 κατά Τζάρο, επέστρεψε η Μόντσα, αλλά ανέβηκε αυτή, γιατί, προσέξτε, λόγω καλύτερης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 2-0 κέρδισε ο ένας, 2-0 κέρδισε ο άλλος, όμως ακολούθησε Βενέτσια και Φροσιζόνε. Λόγω ότι ήταν σε καλύτερη θέση, τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Πώς το έχουν έτσι οι Ιταλοί, δεν το καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η Μόντσα επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία.
1: Να, τώρα δεν έχει το άλμα εδώ πέρα το μεγάλο.
0: Εντάξει, έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
1: Ναι, ναι, μεγάλο άλμα.
0: Στο Τσίριο στάδιο του Μεσού. Υποδειγματικό
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει. Το πάτημα στην Πλαστελίνη είναι όλα τα λεφτά. Έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
1: Ο
0: Καραλής, ναι,
1: ναι,
0: ήταν πιο μετά, ήταν. Ναι, ναι. Ήταν πιο μετά, ήταν το επικοντό. Εντάξει, έχει κάνει, έκανε υποδειγματικό άλμα.
1: Mm.
0: Πρώτα το πούμε αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής και όλοι δύο φορές.
1: Λοιπόν, ερώτηση για να σε αποχαιρετήσω. Πιστεύεις ότι σε 2-3 χρονάκια θα δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο στα ελληνικά γήπεδα?
0: Όχι, όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δεν.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ναι, και εγώ απαντάω. Όχι, πώς θα γίνει.
1: Είπα σε 2-3. Πιο μετά.
0: Λίγο πιο μετά. Γιατί εντάξει, ακόμα πόσο είναι τώρα, κάτσε ρε παιδιά. Μην. Στο 27, όχι, όχι. Έχει. Έχει μέλλον. Η ιστορία. Έχει μέλλον. Επίσης, για να ξέρεις, στο Intercontinental Βουδαπέστης πολύ ωραίο ρεστοράν έχει. Βλέπεις και το Δούναβι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Βλέπεις και το Δούναβι.
1: Εντάξει, άμα χρειαστεί, άμα χρειαστούμε, θα σου
0: πει. Όχι, να ξέρεις.
1: Άσε μας, Δημήτρη.
0: Αλλά ο φίλος μας στην Ελβετία, ποιο μέρος Ελβετίας μας ακούει.
1: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω
0: 31.
1: Ζυρίχη, νομίζω.
0: Α, ναι, Ζυρίχη, είπαμε. Στην Μπορολάκ, στην Μπάχο Στράσε. Έχει εκεί πολύ ωραία μαγαζιά. Και τον Μπορολάκ είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Βλέπεις την λίμνη της Ζυρίχης. Εντάξει.
1: Για διακοπές είχες πάει, για δουλειά?
0: Για δουλειά είχα πάει.
1: Για δουλειά, άρα μια χαρά περνάς και όταν είσαι για δουλειά.
0: Ναι, θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, αφού απαντήσω. Για δουλειά είχα πάει.
1: Mm.
0: Ωραία. Και να σου πω το καλύτερο, ότι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αν εξαιρέσεις το Μπερλίν, την πόλη, το Βερολίνο και 2-3 άλλες γενικά, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ δεν βρίσκεις να φας τίποτα. Αν δεν μένεις σε ξενοδοχείο που έχει φαγητό πρόχειρο, μια μακαρονάδα, ένα club sandwich, ακόμα και πολυτελέστατο ξενοδοχείο, πέφτει πεινά.
1: Το έχω πάθει.
0: Αδειάζει στο mini bar τα πίτσα, τα ξηροκάρδια και δεν καταλαβαίνει πώ τα αδειάζει.
1: Το έχω πάθει αυτό στο Innsbruck.
0: Ναι, ποιο είναι, έχω πάει στο Innsbruck. Τι να έχει το Innsbruck.
1: Δεν κατάλαβε.
0: Τι να έχει το Innsbruck.
1: Έχουμε φτάσει 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Ναι, τι να έχει το Innsbruck.
1: Έχει ένα εστιατόριο το οποίο το έχει ένα Τούρκο.
0: Μόνο αυτό μπορεί να βρει.
1: Ένα Τούρκο.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που έχει είναι σνίτσελ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καν πατάτε. Δεν έχει καν σαλάτα.
0: Τυχερός.
1: Μόνο σνίτσελ, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Πολύ τυχερός. Τρώμε. Πάμε ξενοδοχείο.
0: Τυχερός.
1: Λέμε εντάξει. Νέκρα γιατί είναι η ώρα.
0: Δεν τι νέκρα, είναι νέκρα γιατί είναι έτσι.
1: Ξυπνάμε το πρωί και ανοίγουμε. Και έχει νέκρα, συνεχίζει. Και λέμε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν σημαίνει λάθος. Αλλά βλέπουμε κόσμο που περνάει μπροστά από το ξενοδοχείο και πάει σε μία πόρτα, έχει κάτι τύχη και μπαίνουν εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Εξαφανίζονται. Λέμε κάπου πηγαίνουν, κάπου δουλεύουν.
0: Ναι, και.
1: Και πάμε κι εμείς και ανοίγουμε την πόρτα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι όλη η ζωή είναι μέσα από τον τοίχο.
0: Από την παλιά πόλη, σαν παλιά πόλη.
1: Θυμάμαι. Εμείς είμαστε απ' έξω και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Εντάξει, ναι. Στη Ζυρίχη.
1: Και είναι καλοκαίρι. Και είναι καλοκαίρι. Και έχει έκθεση με χριστουγεννιάτικα στολίδια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Βερολίνο το ξέρω, δεν έχεις, έχει να έχεις επιλογές. Και το Παρίσι έχεις επιλογές.
1: Παρίσι
0: αλλά
1: έχεις.
0: Τώρα, μια που λέμε τη Ζυρίχη.
1: Παρίσι, τη χειρότερη, θα φας ένα φρουτάκι. Όλα τα φρουτάδικα είναι ανοιχτά.
0: Έχεις επιλογές όταν ξέρεις. Αλλά στη Ζυρίχη, παραδείγματος χάρη, την πρώτη φορά που πήγα, έπαθα πάνω ελευθερία.
1: Πέταξε όταν ξέρεις.
0: Την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά έμαθα, προσεξέ, έμαθα και στο ξενοδοχείο του Intercontinental που ήταν δίπλα στο γήπεδο τη Ζυρίχη. Έχει βοήθησε με, έχει self-service το οποίο μένει μέχρι τις 2 ώρα Ελλάδος, μία Ζυρίχης, μία Ελβετίας. Λοιπόν, και εκεί μπορείς να φας όλα πάντα,
1: ναι.
0: Για να ξέρεις. Εντάξει, Βερολίνο, Παρίσι, αυτά τα έχουμε, είναι ευκολάκια. Και υπάρχει και γνωστός δημοσιογράφος του που του είδε να κατευθύνσεις, γιατί την είχε πατήσει και αυτός να μην έχει. Α, Βρυξέλλες. Και Βρυξέλλες έχει, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 3-4 μαγαζιά που μπορείς να πας για φαγητό και μετά τις 11 η ώρα. Ωραία, μέχρι τις 1-2 όμως στη Σαμπλόν.
1: Μένει στο πανέμορφο Emmental.
0: Αυτό Emmental.
1: Περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρνη.
0: Ναι.
1: Όντως λέει το μόνο εστιατόριο που είναι ανοιχτό μετά τις 11 είναι δύο κεντρικά McDonald's.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τι, ναι. Όχι, δεν θέλω, ναι, αλλά δεν έχει.
1: Να, ο Boomerang λέει, έλα Σίδνεϊ να δεις χάλια. Σας παρακαλώ, λέει, μιλάτε πιο δυνατά, σας έχω στο φουλ, αλλά δεν σας ακούω καλά, γιατί ροχαλίζει η φέρα μου.
0: Λοιπόν, εντάξει, γενικά, α, Βαρκελόνη έχεις επιλογές.
1: Ρε Δημήτρη, να σου πω, έχεις σήμερα Παρασκευή, Σαββατιάτικα.
0: Ναι, γιατί.
1: Προσπαθείς να μας δημιουργήσεις ψυχολογικά τραύματα.
0: Και Ρώμη, και Ρώμη έχεις επιλογές. Εντάξει. Τι έπαθες τώρα.
1: Τίποτα, ταξιδιωτικός, national traveler έχει γίνει, δεν είναι.
0: Λοιπόν, φεύγω, Arsenal, Paris Saint-Germain, πες μου αύριο. Λέγε. Μισή ώρα θα μας αφήσει να δούμε και μετά χτύπα.
1: Να σου πω τι θες να σου πω, ποιος θα το πάρει. Τι θες να σου δώσω σκορ.
0: Σε Champions League είναι δύσκολο να πει κάποιος.
1: 0-2.
0: Τι 0-2. Η Arsenal. Η Arsenal.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
1: Συνάδελφος μου στέλνει μήνυμα, στείλ τον για ύπνο.
0: Είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι ο ίδιος που μου στέλνει και εμένα. Πάντως είναι ωραία να έχεις ταξιδέψει στον κόσμο για δουλειά και να έχεις γνωρίσει χώρες. Ανοίγει το ματάκι σου. Βλέπεις και ξένους δημοσιογράφους πώς είναι. Βλέπεις ότι τι.
1: Τίποτα, ναι, συνέχισε.
0: Ναι, βλέπεις ότι δεν έχεις να ζηλέψεις κάτι από αυτούς. Μόνο κάποια τεχνικά θέματα έτσι είναι ο πιο προχωρημένοι. Λοιπόν, νομίζω ότι σου έδωσα όλες τις απαντήσεις. Αύριο θα ελπίσουμε ότι το μεγάλο κράτος της Γαλλίας θα φέρει πάλι στο Παρίσι την κούπα του Champions League.
1: 0-2, ναι. Και παίξε και 5 καρτούλες κίτρινες.
0: 5 κίτρινα θα παίξω.
1: 5 κίτρινες παίξε.
0: Ναι, γενικά.
1: Παίξε 3 μπακ της Παρί και 2 μπακ της Arsenal.
0: 3-2 δηλαδή στις κίτρινες, ε. Εντάξει, θα δω κάτι θα κάνω για σένα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αν βάλεις 1 ευρώ στο 0-2 και 5 κάρτες, ναι. Θα φύγεις με πάνω από 600 στέρικα.
0: Δεν γίνεται, Παρδάλη. Πώς θα κερδίσεις. Την Paris Saint-Germain παίζεις. Δεν παίζεις. Να ήταν μια άλλη ομάδα, θα σου έλεγα ναι, έχεις δίκιο. Παίζεις με την Paris Saint-Germain.
1: Το βράδυ μη μου λες. Μου το έχεις πει γιατί δεν το έπαιξα. Μου πεις.
0: Δηλαδή, δεν πάω το 1 ευρώ να βάλω κι άλλα 3
1: ένα,
0: να φάω ένα ευρώ βρώμικο στην πλατεία Μαβίλτσα και το φίλο μου τον Οικονομίδη. Εντάξει. Το βράδυ.
1: Δεν ξέρω. Το πιο πολύ που έχει να χάσει είναι 1 ευρώ. Εγώ αυτό.
0: Εντάξει. Το πιστεύεις αυτό που λες.
1: Τι.
0: Το πιστεύεις ότι.
1: Τις 5 κάρτες τις πιστεύω.
0: Ας 5 κάρτες.
1: Για το 0-2 δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Πιστεύεις ότι η Arsenal μπορεί να το σηκώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι είναι η χρονιά που 3 βρετανικοί σύλλογοι θα πάρουν τις 3 σκούπες.
0: Καλή συνέχεια. Σας ακούμε με.
1: Γεια σας, κύριε Δημητρή.

Λοιπόν, και μετά το τη βόλτα μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, το ταξιδιωτικό 20 λεπτό του Real FM ήταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με ολίγια από αθλητικά. Και αφού στείλω την αγάπη μου και στο Θοδωρή και του ευχηθώ καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Παρασκευή μας τελείωσε. Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Βάλε ρε Μαρία και ένα τραγουδάκι.

Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει ο κύριος Αντώνης, ξέρεις μου λέει τι άλλες δημοσκοπήσεις, αν ήξερα, θα σας έλεγα. Δεν έχει βγει κάποια άλλη, φαντάζομαι τώρα το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα δούμε. Και σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Αλλά τι να σας πω, νομίζω σίγουρα θα έχουμε μέσω Σαββατοκύριακο κάποια δημοσκόπηση και την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Έχω ξαναπεί, κύριε Αντώνη, για τις δημοσκοπήσεις ότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω το... την επιστημονική θεώρηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μια επιστημονική μέθοδος. Ορισμένες φορές ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα ή δεν ξέρω ο τρόπος που γίνεται η έρευνα, ξέρετε, γιατί υπάρχει έρευνα με κάλπη, υπάρχει τηλεφωνική έρευνα, είναι διαφορετικοί οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει μια δημοσκόπηση. Προσωπικά δεν με καλύπτουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω δίκιο ή ότι απαραίτητος θα πέσουν έξω ή ότι μπορεί να πέσουν λίγο έξω ή μπορεί να πέσουν πολύ έξω. Όλα αυτά είναι σχετικά. Εμένα δεν με καλύπτουν. Ξέρω επίσης ότι γίνονται σε καθημερινή βάση χιλιόμενες δημοσκοπήσεις για κόμματα και για...

0: επιχειρήσεις, και όταν έρχεται η περίοδος η προεκλογική, τότε είναι που κυρίως δραστηριοποιούνται οι εταιρείες περισσότερο. Δηλαδή δεν θα πάει ένα κόμμα, ας πούμε, να παίρνει κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίρνει δειγματοληπτικά. Ξαναλέω, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, γιατί γίνεται μια... έχει να κάνει με την παραγγελία του κάθε χώρου. Δηλαδή μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, να κάνει και μια δημοσκόπηση ή να ζητήσει μέσα στα ερωτήματα να μπουν και κάποια ονόματα πολιτικών για να δουν την αποτίμηση που υπάρχει του έργου τους και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν αφορούν τον κόσμο. Βρίσκω πάντα πάρα πολύ χρήσιμες τις ερωτήσεις με τις οποίες, με τις απαντήσεις καταγράφεται ο προβληματισμός των πολιτών, τα θέματα δηλαδή που τους απασχολούν, με μια ιεράρχηση, μια ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, η δικαιοσύνη, το κράτος, πολλά. Η διαφθορά κτλ. Αυτά τα βρίσκω πάντα ενδιαφέροντα, γιατί συνήθως είναι οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις των πολιτών, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Γιώτα, είναι σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα. Δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχει ορεξία συμμετοχή. Μπορεί να φταίει και το ότι είναι Παρασκευή, μπορεί να φταίει και το ότι ήταν μια έντονη εβδομάδα, μπορεί να φταίει και το τριήμερο, κάποιοι να έχουν φύγει, περισσότεροι δηλαδή. Πολλά. Τραγουδάκια θα βάλουμε ούτως ή άλλως. Να ζητάτε, όχι, δεν θα έλεγα ναι. Αφήστε το σε εμάς καλύτερα. Λοιπόν, 7 η ώρα μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι λίγο ξενέρωμα το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το δείτε. Τι να σας πω. Είναι τελικό Champions League. Είναι 7 η ώρα. Θα κάνουμε. Έχει μπάσκετ από τις 3. Που το βρίσκω επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω Ολυμπιακός, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά μπορεί να κάνουν και 2-2-0, να τελειώσουν, να πάνε στα μεταξύ τους μετά. Θα το δούμε. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Βασίλης από τα Δυτικά Προάστια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρδέλη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μεγάλη οξυδέρκεια και φρά διαλόγου και είναι πρώτη φορά που μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν το είπα για φιλοφρονήσεις, απλώς διατυπώνω αυτό το οποίο έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κάποιος, να ξεκινήσει από το Α, να φτάσει στο Β και να εκφράσει τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Σωστά.
1: Θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε. Ας θεωρήσουμε ότι από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τον δεξιό έως τον αριστερό χώρο, δεν κατεβαίνουν στις επόμενες εκλογές και υποθετικά είναι 10-20, θέλετε, 100 καινούργια κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν. Πάλι δεν θα εκλέγει μια κυβέρνηση, η χ κυβέρνηση. Λογικά ναι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Μπορεί να χρειαστεί. Γιατί δεν θα σχηματιστούν 300 βουλευτές, σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το θέμα είναι τι είδους κυβέρνηση θα είναι. Θα είναι αυτοδύναμη, θα είναι στην κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Δεν με απασχολεί αυτό. Ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση, θα υπάρχει. Είτε θέλετε αυτοδύναμη, να είναι αυτοδύναμη. Θέλετε με συγκυβέρνηση ή με συγκυβέρνηση.
0: Αν είναι αυτοδύναμη, αν είναι συγκυβέρνηση, ίσως να είναι πιο δύσκολο να σχηματιστεί.
1: Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να τα... κυβέρνηση. Mm. Δεν είναι το διατάφτα αυτό που θέλω να σας πω.
0: Για πάμε στο διατάφτα.
1: Μπράβο.
0: Σε κάποια στιγμή, ναι, σε κάποια στιγμή θα υπάρξει κυβέρνηση.
1: Μπράβο, το παίρνουμε, το παίρνουμε σαφές.
0: Ως δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτοί 300 που θα πάνε θα είναι σαν τα παιδάκια στον υπηαγωγείο πρώτη μέρα που πάνε. Η λογική αυτό δεν λέει.
0: Αν είναι καινούργια τα κόμματα, εννοείται.
1: Όλα. 300 νέοι βουλευτές, καινούργια κόμματα, δεν έχουν καμία επαφή. Πρώτη φορά κατέβηκαν και βγήκαν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς θα σκίσουν αυτοί τα βουλευτικά τους καθήκοντα και τα υπουργικά? Πώς θα ξέρουν που είναι η ολομέλεια της Βουλής? Πώς θα ξέρουν που είναι οι επιτροπές της Βουλής? Εάν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση την πρώτη στιγμή που θα βγουν,
0: θα τους βοηθήσουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
1: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα τους καθοδηγήσουν, θα τους χειραγωγήσουν και θα τους δείξουν τη συνέχεια. Διότι σεβόμεθα τις υπογραφές των προηγούμενων και οι επόμενοι πρέπει να τις σπάζονται. Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Μπαρδάλη?
0: Το κράτος έχει συνέχεια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν το έχετε πει ούτε εσείς ούτε εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες.
0: Προφανώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και λογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό αν είναι λογικό ή όχι. Γιατί
0: όχι, είναι λογικό το κράτος να έχει συνέχεια. Γιατί, ένα παράδειγμα σας δώσω, μπορεί σε κάποια πράγματα να αλλάζουν κάποιες καταστάσεις. Αλλά ας πούμε έστω ότι ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση ένα έργο. Και αλλάζει, γιατί έχουμε εκλογές και αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο θα σταματήσει.
1: Ήθιστε ως συνήθως αυτό να γίνεται, σταματάνε τα πάντα. Αλλάζουμε, βάζουμε τους δικούς μας, όποια κόμμα και να είναι.
0: Ναι, το έργο θα συνεχιστεί όμως, γιατί το κράτος έχει συνέχεια.
1: Α, μην το λέτε αυτό. Ο πατρόν πύργου 27 φορές έγινε δικαστήριο και αλλάξανε 40, πώς το λένε, εταιρείες και αποζημιώθησαν οι προηγούμενες.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί εγώ θέλω να το δώσω στον κύριο Παρδάλη το έργο. Με πάει ο προηγούμενος δικαστικός, ναι, πώς θα σου χρωστάμε, αγορίνα μου, τι λέμε.
0: Ναι.
1: Λέει, αυτό 400 εκατομμύρια. Πάρε 500 να πεις και καφέ και άμεσα είναι ευχή του Θεού. Γι' αυτό φτάνει ένα έργο από ένα δις, δυόμιση.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Τέλος. Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθοδήγηση, καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά ότι μέχρι ο άλλος να καταλάβει το τι γίνεται, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στο καθημερινό γίγνεσθε, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δοθούν λύσεις. Δεν θα έχει καμία διαφοροποίηση το νέο από το παλιό, πιστέψτε μου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί να έχει προσωπική κρίση και άποψη ο μελλοντικός βουλευτής, ο μελλοντικός υπουργός, γιατί απλώς είναι διεκπεραιωτής ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ναι. Αυτές είναι προσωπικές μου σκέψεις, μπορεί να είναι και λάθος.
0: Εντάξει, είναι η άποψή σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Μια χώρα, ένα έθνος κράτος, για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο, δεν φτάνει μόνο να έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητο. Αυτό το ξέρουμε από την αγωγή του πολίτη που κάναμε εδώ και 50 χρόνια πίσω.
0: Είναι βασικό. Η ανεξαρτησία, η οικονομική, είναι βασικός παράγοντας.
1: Το α και το ω είναι. Μόνο έτσι μπορείς να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να θέσεις βέτο και να πεις ότι εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Τεχνιέντος, εκ του πονηρού, εκ των πραγμάτων. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το πω.
0: Εκ του πονηρού χρεοκοπημένοι, τι είμαστε, χρεοκοπημένοι?
1: Όχι, υπάρχει και το τεχνιέντος και το εκ του πονηρού. Αν θέλω εγώ παράδειγμα να υποθηκεύσω τα πετρέλαια που έχω στο Αιγαίο μου ή ό,τι ορυκτό πλούτο, θα σε βάλω σε μια διαδρομή 30 ετών, θα σου δώσω όσα δάνεια θέλεις. Μπορείς, δεν μπορείς να έχεις τα εχέγγυα αποπληρωμής, γιατί αυτό γινόταν, και από εκεί και πέρα μετά σε καθιστώ υποχείριο και κάνεις ό,τι θέλω.
0: Α, υπάρχει και το βάζετε σε. Ναι.
1: Γίνει και το διαδικαστικό μερικές φορές. Τι θέλετε, κύριε Μπαρδάλη, θέλω αύξηση. Πάρτε 10.000 ευρώ μισθό το μήνα. Θέλετε να δουλεύετε 2 φορές την εβδομάδα? Μια χαρά, όλα ωραία. Σε κάποια στιγμή που εγώ θα κρίνω ότι πρέπει να σας τραβήξω το χαλί, ίσως απέναντί μου υποχείριο. Είστε εκτεθειμένο. Γιατί? Γιατί τις συνθήκες τις δημιούργησα εγώ. Και ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που μου χρωστάς, είμαι αυτός που θα προσκυνήσεις, είμαι αυτός ο οποίος, αν σου επιτρέπω να δουλέψεις, το πόσο θα δουλέψεις, θα σε πληρώνω όποτε θέλω εγώ, αν θέλω εγώ, και θα σου δίνω όσα θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπου αγγίζω την πραγματικότητα με αυτά που λέω. Αυτό έχει γίνει. Δεν περνάνε όλοι άσχημα. Το 60% για μένα με 65% περνάνε μπέικα.
0: Των πολιτών.
1: Περνάνε πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Όχι, γιατί έχω ένα δικό μου κριτήριο στατιστικής. Αν έρθετε δυτικά προάστια, ναι, δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εποχή ένα και ένα μισή καρόσο να πληρώνει και να έχει αυτοκίνητο απ' έξω 25-30 χιλιάδων. Υποτίθεται ότι τα δυτικά προάστια είναι φτωχογειτονιές.
0: Ναι.
1: Είναι εργατούπολη. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα κάνουν την αναγωγή σε καλύτερες περιοχές όπως περνάνε οι άνθρωποι. Πιστέψτε με δηλαδή ότι θα εκπλαγείτε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε δυτικά προάστια, αν έχετε να, όχι να περάσετε. Για ένα διάστημα να έχετε κοινωνικές επαφές με κάποιον.
0: Έχω, ναι.
1: Τα αυτοκίνητα που θα περάσουν τυχαία στην Εθνική, άμα θα βγούμε εδώ στα δύο διαμάντρα, στα 1000, όποια ώρα θέλετε, τα 900 φεύγα, είναι καινούργια ή είναι διετία-τριετία.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι απαραίτητα κριτήριο ευμάρειας.
1: Δεν είναι απαραίτητο κριτήριο. Και πώς το συντηρώ, κύριε Παρδάλη? Πώς είναι δυνατόν άνεργος να καπνίσει δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα των 5 ευρώ?
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Όχι, είναι ο τρόπος ζωής. Ένα καλό κουστούμι συνοδεύεται με ένα καλό πορτοφόλι. Δεν μπορώ να φορώ κουστούμι 2.000 ευρώ και να έχω 3 ευρώ επάνω μου. Γιατί για να γεμίσω ένα αυτοκίνητο, να μην λέμε μάρκες και κάνουμε διαφήμιση,
0: ναι,
1: θέλω 170 ευρώ. Άρα είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι άνεργος, παίρνεις επίδομα ανεργίας και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Κοροϊδευόμαστε. Άρα και τον ντύσιμο παίζει ρόλο. Άρα και το πώς άγιασε και πέρασε. Δεν μπορεί άνεργος να καπνίζει 10 ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το μήνα, μόνο για αυτό είναι το καφέ του 500, αφού το επίδομα από τη ΔΕΠΑ είναι 530 παντρεμένος με δύο παιδιά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνετε εσείς, ένα 60-65% των Ελλήνων ζουν μπέικα, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, και πάντα υπήρχε ένα 20% και τώρα με αυτό που περνάμε όλο έχει αυξηθεί κατά 25%, 25 με 20. Θα το βάλουμε 60-40, 60-40. Περνάνε καλά όμως. Πιστέψτε με, σας λέω αυτό που βλέπω εγώ. Δεν έχω κανένα
0: άρα
1: λόγο.
0: Αυτό το 75-80% που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και ένα 45-50% που λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τις 15 του μήνα, είναι ψευδές.
1: Όχι, δεν είναι ψευδές. Θα σας πω εγώ το τι γίνεται. Ένας ο οποίος παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, αυτός ο άνθρωπος είναι μεταξύ όχι τώρα αυταρχίας, είναι αυτό που λέμε, κάνουμε αλλαγή στο 90, τον νεκρό με τον πεθαμένο. Δεν μιλάω για αυτή την κατηγορία. Ένας που δουλεύει ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα όμως και παίρνει 1500 και 1500 η γυναίκα του, με δικό του σπίτι δεν κακοπερνά. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι το 500
0: ευρώ. Αν λοιπόν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ.
1: Και 1500 σύζυγος.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η γυναίκα του δεν δουλεύει. Και έχει και ένα ή δύο παιδιά. Πώς περνάει?
1: Κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές και τρεις. Είναι λιγότερο πεθαμένος από τον άλλον 450.
0: Α, πεθαμένος όμως είναι.
1: Είναι το 40% σας είπα, κύριε Παραδάλη. 4 στους 10. Είναι 4 στους 10. Αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται γύρω μας, θα δείτε ότι 350.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όλοι μόνο αγρότες. Ο αγρότης εκτίσως θα πάει μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
0: Σωστά.
1: Το χωράφι. Πηγαίνουν αυτοί που παίρνουν ένα παχυλό μισθό. Δεν θα σας πω ότι ήταν CEO, αλλά εκδίδανε κάποιες συντάξεις ενδεχομένως πριν βγουν σε σύνταξη και συνεχίζουν το επάγγελμά τους γιατί μπορούν να φτιάχνουν είτε φορολογικές δηλώσεις οτιδήποτε.
0: Mm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη και δύο, παίρνει 1.800-1.700 και βγάζει και άλλα δύο. Αυτό δεν δυστυχεί. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ότι περνάμε άσχημα, καλά κάνει και το λέει. Σας είπε ποτέ κανένας ότι περνάω καλά? Κανένας δεν το λέει αυτό. Όλοι λένε ότι έχουν δίκιο και δεν περνάνε άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος η σκέψη μου, σας λέω. Εγώ αυτό που βλέπω. Βέβαια, αυτοί που δυστυχούν, σας είπα, είναι μια κατηγορία η οποία είναι μια αναστρέψη. Και σε αυτή τη μια αναστρέψιμη κατάσταση ευθύνονται πάρα πολύ. Είναι οι επιλογές του κόσμου που κάνανε, με τον τρόπο που το κάνανε και αυτό που θέλανε να κάνουν.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για εμένα. Δεν θέλω να πει κάποιος ότι έχω εκδικητικό λόγο ή έναν λόγο ο οποίος θέλει να δείξει ότι έχουν κάνει μόνο αυτοί λάθη και δεν έχουν κάνει όλοι. Όλοι έχουν κάνει τα λάθη. Αλλά δεν είναι πρέπον για μένα που αν θα δείτε γενικότερα τι γίνεται και ακόμα και σε αυτές τις καλές δουλειές, τις υποτιθέμενες που υπάρχουν, των 800 ευρώ, 900, υπάρχει οικογενειοκρατία. Ξέρετε πόσες από πόσες οικογένειες, κύριε Παρδάλη, έχει βάλει άλλο στη γυναίκα του, την αδερφή του, την κόρη του, την κόμενά του και βλέπεις και λες έχουν κληρονομικό χάρισμα, ρε παιδί μου, αυτοί και βγάζουν το μήνα 7.000-8.000 ευρώ. Και σε άλλο σπίτι είναι 8 στους 10 άνεργους. Και το πέτυχαν αυτό. Το πέτυχαν αυτοί οι οποίοι ήταν δούλοι και λαβοί. Θα το στόπανε κιόλας, τους στήσανε κατά μου. Εσείς μας ψηφίζατε και εμείς σας διορίζαμε.
0: Ναι.
1: Αν το βάλουμε σε μια λογική σειρά, δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιο γιατί ξεφτύλα είναι στο υπέρτατο σημείο και επιτομή τη καθημερινότητα. Αυτό θέλανε να κάνουν και αυτό κάνανε. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι. Διότι έχουμε φτιάξει 4 και 5 γενιές ανθρώπων οι οποίοι είναι τη σκέψεως, δούλεψαν αυτό και κλέψαν να έχει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Απλώς αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν μπορούμε σαν άνθρωποι, εάν δεν να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε ότι κάναμε τα λάθη μας, ανεξάρτητα αν είμαστε πετυχημένοι επειδή έχουμε ένα καλό αμάξι και 3 σπίτια, αλλά από την άλλη έχω 4.500 ένσημα και παίρνω 500 ευρώ σύνταξη. Ξέρω πολλούς ανθρώπους τέτοιους. Και του λες, φίλε μου, 4.500 ευρώ είναι μέχρι τα 30. Σου λέει, δουλεύω από 15 χρονών. Ωραία, από τα 30 σε 70 τι έκανε. Πώς πάντρεψες τα παιδιά σου, πώς τα σπούδασες, πώς έκανες δύο σπίτια, πώς έκανες το εξοχικό σου. Μιλάμε για πολύ παραμύθια.
0: Το κάνω την αυτοκριτική μου και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Αρκεί. Γιατί για μένα δεν αρκεί.
1: Βεβαίως. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θα καταστρέψω και τη ζωή των παιδιών μου. Ένα ηλίθιο για να καταλάβει.
0: Μισό λεπτό. Το κάνω αυτοκριτική και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Δεν σημαίνει ότι τα διορθώνω.
1: Κύριε Παρταλή, αν θέλουμε να μιλήσουμε με πραγματικού όρου τη καθημερινότητα, ναι, πρέπει να αποδεχτούμε τα λάθη που κάναμε.
0: Άλλο λέω εγώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και το πρώτο βήμα για να διορθώσεις κάτι είναι να παραδεχτείς ότι είναι λάθος. Αλλά το ότι το παραδέχεσαι δεν σημαίνει ότι το διορθώνεις κιόλας.
1: Το διορθώνεις γιατί έχεις οικογένεια, σας είπα, κύριε Παρτάκη. Όταν το παιδί σου βλέπει τον πατέρα του, όλοι να σχολιάνε στις 3 και είναι από τις 10 η ώρα το πρωί, και ακούει τη συζήτηση με τη μάνα του, εγώ δεν έκανα τη δουλειά μου. Δεν πάνε να κόψουν το λαιμό του, είμαι μάγκα κομορφόπεδο. Αυτό διατηρήθηκε για 3 τουλάχιστον δεκαετίες. Και για να σας λύσω την απορία, δεν έχω αριστερό πρόσημο. Δεξιό πρόσημο έχω. Σας μιλάει δεξιός. Δεξιός με ποια έννοια όμως. Όχι της καπιστράνας που λένε στο χωριό μου. Οποιοσδήποτε πολιτικός χώρος έχει συμβάλει σε αυτή την καθημερινότητα και σε αυτή την χώρα και πρέπει να το επικροτήσω, θα το κάνω. Και θα το χαιρετήσω πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι μηδενιστή. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται και σου κάνουν το μαύρο άσπρο και σου λέει εγώ είμαι αριστερός με δεξιό πρόσημο. Δεν θέλω καχύκτυπα σε αυτή τη ζωή. Θέλω το θετικό, δεν θέλω το ημιτασικό. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό κλείνοντας με αυτό που θα σας πω, δεν μπορώ εγώ να έχω τον κύριο Παρδέλη συνεργάτη μου, να ξεκινήσουμε μαζί, να κάνουμε κάποια δουλειά και σε κάποια σημεία να απεμπολίσω τη σκέψη σας, να σας ρίξω στην πυρά και να πω ότι εσείς ήσασταν Ελλάδα.
0: Εσείς δεν μπορείτε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλά, για πολλούς γίνεται.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι η αριστερά έχει 850 συνιστώσεις. Ναι, άμα το θέτε έτσι, ναι. Αν θα ρωτήσεις 850 κομμουνιστές που είναι από όλο το φάσμα, είναι κομμουνιστές, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Αυτό το λέτε, αποδέχομαι που λέτε. Όταν έχεις τον κύριο Βαρουφάκη, παράδειγμα, για υπουργό οικονομικών, δεν ξέρεις να μιλήσεις με τον Ντάισεμπλουμ. Μέσα σε μισό λεπτό τον καθάρισε. Εγώ του λέω δεν κάνω αυτό που μου ζητά. Για περιμηχτεί το. Δεν το ξέραν αυτοί που τον πήρανε μαζί. Και αφού αυτό ζήτησε ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το έπραξε το για περιμηχτήτο. Ξέρετε γιατί. Γιατί σας είπα, περιμένουν κάποιοι άνθρωποι για να υποδείξουν και να τους δείξουν το πώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
1: Και πιστεύω να μην ήταν τόσο αιχμηρός ο λόγος μου, ούτε.
0: Ο λόγος σας είναι αυτός που είναι, τι είπα να πει.
1: Όχι, μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί, αλλά δεν είχα τέτοια πρόθεση.
0: Δεν νομίζω ότι είπατε κάτι για να παρεξηγηθεί κάποιος. Είναι η άποψή σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνήθεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 7-8 τώρα λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Θες μου λέει να με εξηγήσεις για ποιο λόγο. Καλά, εγώ και για τους δημοσιογράφους θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για ποιο λόγο μου λέει το Αγίου Πνεύματος είναι κλειστές οι τράπεζες. Είναι γιατί είναι άνθρωποι του Πνεύματος. Ξεκάθαρα, δεν είναι. Τι το συζητάμε. Του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν είναι οι τραπεζίτες οι άνθρωποι του Πνεύματος, ποιοι είναι? Πολύ απλό. Απορώ με την ερώτηση. Λοιπόν, Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Και ο Καβοντορίτης, ελάτε Καβοντορίτη.
1: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
1: Το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να πάμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβρη. Όλο το λαό να τον
0: για να πάμε τον Οκτώβριο πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Ναι, θα προκηρυχθούν. Εσύ μες στα κόλπα είσαι, ξέρεις όταν τι γίνεται.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Δεν θα γίνει, πώς το λένε, το 27. Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Είσαι
1: έμπειρος. Κάποια πληροφοριστάκης.
0: Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 26 θα γίνουν. Αλλά εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει 27, θα μείνω στο 27.
1: Καλά. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος, μόνο που δεν μας έβγαλε ότι ζούμε στην Ελβετία. Είπε ότι το 65% λέει περνάει Μπέικα. Πού το είδε αυτό στο Μπέικα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά στα δυτικά προάστια.
0: Έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, λέμε να μιλάμε και με τη λογική. Όταν λέει ο άλλος παίρνει 500 ευρώ, έχει αυτοκίνητο το οποίο κάνει 50.000 και έχει και 3 διαμερίσματα και παίρνει ενίκεια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι αυτή η πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, εδώ.
0: Η πλειοψηφία ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πώς μπορεί να το κάνει, αλλά προφανώς.
1: Συγγνώμη, αυτό κοιτάει τα αυτοκίνητα που περνάνε. Τα αυτοκίνητα είμαστε 6 εκατομμύρια εδώ. Δεν θα υπάρχει και ένα εκατομμύριο ο κόσμος 1,5 που είναι πολύ καλά οικονομικά.
0: Μισό λεπτό. Το 1,5 εκατομμύριο ο κόσμος, αν είναι πολύ καλά οικονομικά, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Μην είναι και μικρότερο.
0: Είναι μικρό ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι βγάζουν κυβέρνηση αυτοδύναμη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν λέει, ας πούμε, δηλαδή παίρνει ένα 1.500, άλλο 1.500, 3.000 σε δύο γονείς. Και τα παιδιά είναι μόνα τους στο σπίτι. Και κάποτε, δεκαετία του 80, με έναν στις αρχές, την πρώτη τετραετία του Παπανδρέου, ένας άνθρωπος δούλευε και έβγαζε όλη την οικογένεια. Και τα παιδιά τουλάχιστον κάπως ήταν διαφορετικά. Τώρα όλα τα παιδιά είναι με μαχαίρια, με σπυριά, με κασαβίδια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πια σε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν. Λοιπόν, πρέπει να βγει μια κυβέρνηση η οποία να φορολογήσει άγρια το 40%. Όπως λέει ο κύριος, αυτό το 65 περνάει Μπέικα. Να φορολογήσει ένα μεγάλο ποσοστό για να περάσει το 40% τουλάχιστον καλύτερα. Να κοιτάξει τα φτωχά και λαϊκά στρώματα. Ένα 500 δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και με τα νίκια και με το ένα και με το άλλο. Ο κόσμος ακουμαχάει. Είναι μεροδούλη, μεροφάει. Και πρέπει σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η νεολαία να δώσει ένα βροντερό παρόν. Επιτέλους η νεολαία, διότι οι γέροι, συγγνώμη που θα το πω, δεν το λέω ηλικιωμένοι καλύτερα, να μην ακούγεται έτσι άσχημα.
0: Ναι, δεν ακούγεται ωραία.
1: Ναι. Οι ηλικιωμένοι πάνε και ψηφίζουν δαγκωτά, επειδή παίρνουν μια σύνταξη, ας πούμε, ψηφίζουν δαγκωτά το πρώτο κόμμα, να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται μια φορολογία. Ο Τσίπρας έβαλε μια φορολογία. Δεν μπορούμε να πούμε. Και καλά έκανε και την
0: Ελλάδα. Να κάνω μια ερώτηση. Αφού ψηφίζουν το πρώτο κόμμα, γιατί...
1: Γιατί
0: έχασε το Τσίπρας.
1: Η νεολαία είναι με 400 ευρώ. Ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, παίρνει, ξέρω εγώ, 7-8 εκατοστάρικα, δίνει και 2 εκατοστάρικα στο παιδί. Το παιδί βγαίνει έξω, ένα κινητό, μια κάρτα και ένα καφέ. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή αυτή για την νεολαία. Περισσότερη νεολαία έτσι. Θα βγουν μια φορά την εβδομάδα και θα ζητήσουν από τον παππού, από τον ένα και τον άλλο. Αν δεν έχει παππού και δεν έχει νεολαία, τελείωσε. Κάποιο είχε πει να του κλειδώσουν μέσα όταν είναι η. Γιατί τους
0: καλά, δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι ούτε επιχείρημα, ούτε αλίμονο.
1: Όπως του λέγει, το λέω τώρα.
0: Ναι, ούτε τρόπος του λέγει.
1: Η νεολαία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη. Δεν μπορεί το 50% να ψηφίσει. Πρέπει η νεολαία να δώσει ένα δυναμικό παρόν και να πάει να φτάσει η ψηφοφορία στο 80%.
0: Αν η νεολαία δεν θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη, αυτό τι μας λέει.
1: Αν δεν θέλει να πάει στα χέρια τη, θα μείνει με 3 εκατοστάρικα. Και με 3 εκατοστάρικα, όχι η οικογένεια δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, μια φραζόλα ψωμί.
0: Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό. Αν λοιπόν είναι έστω λοιπόν ότι η νεολαία παίρνει την κατάσταση στα χέρια τη, όπως λέτε, και πάει και ψηφίζει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα ψηφίσει κάτι που θα της δώσει παραπάνω από τα 3 εκατοστάρικα.
1: Πιστεύω υποθετικά τώρα.
0: Α, υποθετικά. Δεν μπορούμε,
1: όλα διεκδικούνται.
0: Mm.
1: Όλα διεκδικούνται. Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι έχουμε, είναι τόσα χρόνια αυτή η κυβέρνηση, έτσι, δεν έχει κάνει και κάτι, να πούμε ότι έκανε κάτι. Δεν έχουμε, λιγοφιλίες έχουμε στους Αμερικάνους, επειδή δεν μας χτυπάει η Τουρκία. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια, έχουμε φέρει όλο το ΝΑΤΟ εδώ πέρα.
0: Ξέρετε πάντως τι βλέπω, Καβαντορίτη. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Την κυρία Χαριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Τα λέω με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
1: Η κυρία Καρεσκιανού θα παίξει ένα ρόλο, είναι προς τιμή της, για να κρατήσει το θέμα των
0: δεμόνων. Μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Δεν, ένα κόμμα δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα Τέμπη.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Έτσι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα. Και σύμφωνα με τις δύο δημοσιοποιήσεις που έχουν δει τη δημοσιότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στο 25-26%. Ορίστε.
1: Και αν είναι γιατί.
0: Σας λέω σύμφωνα με τις δημοσιογραφίες. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Αν ανακοινώσει, θα δούμε.
1: Αν ανακοινώσει ο Σαμαράς, οι μισοί θα πάνε στο Σαμαρά.
0: Μισοί δεν θα πάνε, αλλά ας περιμένουμε να ανακοινώσει να δούμε πώς
1: θα επηρεάσει. Προφανώς
0: θα επηρεάσει. Το πόσο θα επηρεάσει θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα, εκ των οποίων του ενός ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι, ο κ. Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στο 25%.
1: Γιατί είναι διαλυμένη αντιπολίτευση. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κακά τα ψέματα τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμείο ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Θα πάει, δηλαδή θα πάρει και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί. Με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
0: Και γιατί, γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
1: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, ποιος να πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καριστιανού είναι τα Τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
0: Να.
1: Είναι απευθείας αναθέσεις.
0: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο.
1: Όχι, δεν περίμενα να κάνει η κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη και την εποχή ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Και τώρα θα πούνε ειδικές συνθήκες.
1: Ο Τσίπρας έκανε ένα καλό. Είπε τότε, το 2015, πήγε και είπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το είπε, έλα να κυβερνήσουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και το Κουκουέ αρνήθηκε. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μην βάλεις και εσύ, να μην βάλει το κουτσούπα στο χεράκι.
0: Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συγκεκριμένη θέση.
1: Έχει μια συγκεκριμένη θέση, ναι, η οποία, κοιτάξτε να δείτε, σε συγκεκριμένη θέση ήταν και ο Τσίπρας. Ένα 3% έχει και κατηγόρωσε. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει όταν πας να κυβερνήσεις, να κυβερνήσεις. Με τις συνθήκες που υπάρχουν. Δεν μπορεί να κάνει μαγκές τώρα. Δεν έχουμε ούτε Σοβιετική Ένωση γύρω-γύρω, ούτε τίποτα. Και με τρία κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει, ούτε στην Κούβα δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο Κάστρο αυτό δεν είναι και αυτό ούτε και αυτό κομμουνιστικό κόμμα. Τέλος πάντων. Πόσα κομμουνιστικά κόμματα υπάρχουν, κύριε Παρδάλη μου.
0: Κάτι τότε, πόσα υπάρχουν δεν ξέρω. Τα κρατέα πόσα είναι.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας, προσέξτε τώρα να δείτε την αντίφαση. Mm. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας είναι υπέρ του πολέμου με την Ουκρανία και το ΚΚΕ εδώ είναι ενάντια του πολέμου με την Ουκρανία. Και λέω εγώ, πού είναι ο διεθνισμός. Είναι δύο κομμουνιστικά κόμματα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Το κουκουέ
1: είναι κριτική. Ξέρετε, είναι ωραίο. Άμα είσαι στο 3% και κυβερνάς και κάνεις κριτική, είναι ωραία. Ο Τσίπρας όμως, στο μόνο που τον παραδέχομαι, ήταν ότι από το 3% έστω και πήρε, έκανε μια προσπάθεια. Τώρα το τι έγινε και τις κολοτούμπες και το ένα και το άλλο, ήταν γεγονός αυτό. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας να πιάσει και την καυτή πατάτα τότε.
0: Ρωτάει εδώ ο αλχημιστής, επειδή μιλάμε μαζί τώρα, ποιο πρόγραμμα λέει σας καλύπτει από την αντιπολίτευση.
1: Από την αντιπολίτευση με καλύπτει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι αυξημένες συντάξεις και να μειωθεί.
0: Όχι, από αυτά που υπάρχουν
1: αυτά,
0: τώρα.
1: Αυτά είναι τα βασικά πράγματα και να φορολογηθούν οι μεγαλοαστοί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν ούτε ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Για το όνομα και τις Παναγίες και να πληρώνουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Όλος ο κόσμος χρωστάει στην εφορία.
0: Ναι.
1: Κοιτάει κάτι με δόσεις, κάτι με ιστορίες, κάτι τον... Είχαν βγάλει το 19 ένα νόμο και με 120 δόσεις, κάπως ο κόσμος τα κατάφερε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Τι κατάφερε. Δεν έχουν τελειώσει 120, δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τη ρύθμιση.
1: Αλλά
0: σε εξέλιξη είναι ακόμα το πρόγραμμα των 120 και πολύ λίγοι είναι πια μέσα.
1: Το θέμα χρειάζεται φιλολαϊκή πολιτική.
0: Mm.
1: Φιλολαϊκή πολιτική. Δεν μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις και ιστορίες και δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας και οι άλλοι εκεί και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πατήσουν. Γιατί ο Ανδρουλάκης κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι δύο θα συνεργαστούν. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο ένας ψηφοφόρος θα στηρίξει τον άλλον, αυτό είναι σίγουρο.
0: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτο-τέταρτος, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον στην ηγεσία του Πασόκ.
1: Στην ηγεσία του Πασόκ δεν θα έχει μέλλον. Οι ψηφοφόροι παίζουν ρόλο. Οι ψηφοφόροι θα πάνε στο δεύτερο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή θα πάνε όλοι, πώς να σας το πω, εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Είναι απλό. Δηλαδή θα εξαλειωθούν λίγο, θα φύγουν τα ποσοστά αυτά που υπάρχουν, που βλέπουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Λέω, θα το δούμε αυτό.
1: Είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή θα γίνει ψήφος, μια ψήφος αντιμητσοτακική. Να σας το πω έτσι καθαρά. Αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Είναι πανέξυπνος ο Μητσοτάκης, δεν είναι. Ξέρει τι γίνεται.
0: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Κατερίνα από την Πρέβεζα. Όχι, ελάτε κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς.
2: Και να σας. Δεν μας συνδέουν τώρα, μετά τις 12 η ώρα μας συνδέει το ραδιόφωνο εδώ. Δεν σε έχω καλέσει, ήθελα πιο νωρίς. Τέλος πάντων. Για την ακρίβεια, θέλω να σας πω.
0: Για πείτε μου.
2: Μέχρι το 19, εκεί θυμάμαι, εκεί το 20. Με 20 ευρώ, κύριε Παρδάλη, ξέρετε πόσα πράγματα παίρναμε. Προσέξτε. Παίρναμε και εδώ κρέας, φέτα και άλλα πράγματα, το ψωμί, τα πράγματα μέσα στο σπίτι.
0: Τα βασικά, ναι.
2: Θα περάσουμε τα βασικά για 3 μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, τι γίνεται. Με 20 ευρώ παίρνουμε ένα κιλό κρέας. Αυτό δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες. Ένα κιλό κρέας το διανοείστε αυτό.
0: Ναι, το βλέπουν.
2: Το βλέπουν και τι κάνουν. Και προχθές,
0: κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει έχουν αποτύχει.
2: Έχουν αποτύχει. Και προχθές άκουσα, άκουσα τον κύριο Κούλογλου που είχε βγει στην, στο Open καθαρές κουβέντες του κύριο Χαριτάτο.
0: Ναι.
2: Θα σας πω, γράφηκα για όλους αυτούς που πάνε τις Βρυξέλλες. Και τι λέει, γιατί υπήρχε ευρωβουλευτής, ήταν ευρωβουλευτής της Βρυξέλλες.
0: Ναι,
2: λέει, οι Βρυξέλλες, ο κατώτατος μισθός, δεν τρέπεται και που τα λέει, είναι 2.200, ο κατώτατος, 2.200. Και όλα τα πράγματα είναι στη μισή τιμή, ήταν και είναι, λέει. Γιατί έπαιρνε ένα καφέ και τον έπαιρνε, τον τάδε καφέ, και όλα τα πράγματα στη μισή τιμή.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω, κύριε Κούλογλου, και κάθε ένας που είστε στις Βρυξέλλες, δεν τα βλέπετε, και εσείς κύριε Ανδρουλάκη, από εκεί ήρθατε. Ποιες είναι οι τιμές στην Ευρώπη, παρά μόνο κάθε φορά. Α, τώρα έχουμε τον πόλεμο, α, τώρα έχουμε την Ουκρανία, τα ίδια συμβαίνει και στην Ευρώπη. Η μισθή εδώ πού είναι? Προχθές ήρθε ένα παιδί εδώ κάτι να μου φτιάξει ηλεκτρολόγος, φτιάξαμε τη συζήτηση και μου λέει, βέβαια στο κοριτσάκι μου κρεατάκια, μου κλείσαν ραντεβού, προσέξτε, την Πάτρα στο Καραμανδάνιο να πάει. Αυτό το παιδί που μου τη δουλεύω όλη μέρα, το ρώτησαν ή κάποιος άλλος, αν έχει χρήματα να φτάσει μέχρι την Πάτρα να χειρουργήσει το παιδί του για κρεατάκια. Δεν έχουμε τίποτα εδώ στην Πρέβεζα, είναι όλα οι που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν άρχισε αυτή η ακρίβεια, την έβλεπε η κυβέρνηση. Δίναν, πώς το λέγανε αυτό, το market pack. Η μητέρα με χαμηλή σύνταξη, ούτε καταδέχτηκαν να μου δώσουν 50 λεπτά την ημέρα, ξεγελούσαν τον κόσμο. Τότε, κύριε Παρδάλη, έπρεπε να φωνάξουν όλοι, και οι ευρωβουλευτές που έρχονται και λένε και λένε. Και δεν τρέπονται όλοι μαζί. Μάλιστα. Δεν τρέπονται.
0: Κυβερνάνε ποιους,
2: θα φτωχύνουν τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Παρδάλη?
0: Λέω, σας ακούω, δεν είπα, δεν παρενέβη. Μάλλον
2: τέλος πάντων. Εγώ τα έχω χαμένα ο κόσμος και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, πού θα καταλήξουμε.
0: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, ούτε τα πρέντατα που μιλάνε οι ίδιοι, καλά κάνουν. Μεταξύ τους.
0: Αν
2: κάθεται ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν μεταξύ τους. Γιατί παρακολουθούνται? Μήπως πει
0: κανένας? Όχι, είναι μισό λεπτό. Είναι και αυτά σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι.
2: Είναι, αλλά του λαού, αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, αυτά που λένε μεταξύ τους τι κάνουν. Πάνε στα δικαστήρια, πάτε ρε και στα δικαστήρια. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το λαό θα τον κοιτάξει κανένα. Μα πριν 5 χρόνια με 20 ευρώ ψώνιζε. Ναι, φτάναν τότε και μέσα στην κρίση τα 400 ευρώ. Φτάναν, κύριε Παρδάλη, να περάσει μια οικογένεια.
0: Καλά, τώρα, μια οικογένεια δεν ζούσε με 400 ευρώ,
2: δεν
0: αλλά
2: ζούσε,
0: δεν ζει τώρα.
2: Αλλά τέλος πάντων.
0: Προφανώς.
2: Να μου πείτε αυτό το παράδειγμα που σας λέω. Με 20 ευρώ τώρα παίρνω ένα κιλό κρέας και τότε έπαιρνε τόσα πράγματα.
0: Υπάρχει, μα δεν είναι τυχαίο το ότι ακριβία είναι το. Εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια πρώτο πρόβλημα στην...
2: 3-4 χρόνια, όχι κύριε Παρδάλη, δεν είναι 3-4, από όταν δώσαν το market pass, το πλάνο από το 19 άρχισε η ακρίβεια και δίνεται, μπορεί να κάνει
0: λάθος. 3-4 χρόνια, 3-4 χρόνια είναι
2: μεγάλη ακρίβεια.
0: Πρώτο, ναι, 3-4 χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια είναι πρώτο στα προβλήματα που καταγράφονται στους πολίτες. Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς, προφανώς.
2: Από πιο νωρίς. Ξεκίνησε από πιο νωρίς. Τελικά είμαστε τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακρίβεια και κανένας δεν κουνιέται. Αλλά χαρούμε τις ευρωβουλευτές, ξέραν το πρόβλημα από πριν και έρχονται τώρα. Και να πει, τι να πει ο κύριος Κούλογλου, είναι και μεγάλος στην ηλικία, έφυγε τώρα από το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα. Τώρα στα πω, τότε που ήσουν εκεί, γιατί δεν τα έλεγες, βρε άνθρωπε του Θεού? Γιατί και είναι και άλλοι και ευρωβουλευτές. Δηλαδή βουλευόμαστε, πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα. Ποια χρήματα? Αυτά που δίνει ο ελληνικός λαός στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν πληρώνουμε κι εμείς? Δεν είμαστε, γιατί δεν πληρώνει η Ελλάδα Ευρωβουλή?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω. Χαμένα τα έχει ο κόσμος. Πας να ανοίξεις το λογαριασμό του ρεύματος και φοβάσαι τι θα δεις. που δεν μετράνε κάθε μήνα, το βάζουν στο περίπου, εκεί, μετά από κάνα 2-3 μήνες.
0: Εντάξει, οι λογαριασμοί.
2: Επιστροφή.
0: Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ισορροπήσει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ακρίβεια είναι αλλού ή μεγάλη.
2: Και σιγά σιγά θα τα αυξήσουν όλα, κύριε Παρδάλη. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν θα τα αυξήσουν τώρα και το
0: δεν
2: ρεύμα. Που φοβόμαστε να μην το ανοίξουμε το φάκελο τι μας δίνουν εδώ. Μετά, γιατί στο περίπου στο βάζουν, εγώ είδα επιστροφή. Βάλε εγώ από πού είναι επιστροφή. Ρωτά, α, λέει, μετρήστε με τότε. Τότε γιατί μου στέλνετε κάθε μήνα το λογαριασμό, βρε παιδιά. Να ξέρω. Γιατί μου το στέλνετε κάθε μήνα, που δεν μετράτε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Όλο αυτό με τον κύριο Κούλογλου με εκνεύρισε. Αφού και με όλους εδώ που βγαίνουν. Όλους. Σήμερα εδώ άκουσα ότι κατεβαίνει. Δεν θέλω να πω το όνομα. Όνομα άγνωστο για εμάς Πρεβεζάνος. Θα κατέβει, λέμε, το Πασόκ εδώ Πρέβεζα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι μας φέρουν φυτευτούς εδώ σε αυτή την πόλη, ήθελα να ξέρω. Δεν θέλω να πω το
0: δεν το ξέρω
2: του.
0: Αυτό, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
2: Στέλνουν φυτευτούς τώρα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο που έχω να πω είναι να είμαστε μια ήσυχη εδώ πόλη και όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται και να βάψουν να κάνουν, να μην προβγάλουν κάποια χρήματα με τα Airbnb. Που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αυτό. Μόνο τώρα τελευταία έχει εξελιχθεί τώρα. 2-3 χρόνια έχει. Και έρχονται όλοι. Εδώ από τα Βαλκάνια κάτω, μην νομίζετε ποιοτικός τουρισμός, καμία σχέση, απλοί άνθρωποι είναι, απλοί άνθρωποι θα πάρουν στο σούπερ μάρκετ, να μπει μέσα καλοκαίρι πέρυσι, τώρα έχουν ξεκινήσει, είναι, γιατί Αθηναία είμαι, έτυχε τώρα να βρίσκομαι εδώ, η Πρέβεζα. Πώς λέγαμε καμιά φορά με στο τρόλι, σαρδέλες ήμασταν, βγήκαμε στο τρόλι. Είναι ακριβώς έτσι τα σούπερ μάρκετ. Από τους ανθρώπους που έρχονται για διακοπές στην Πρέβεζα από τα Βαλκάνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι ακριβώς έτσι. Είναι όλοι στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν, πάνε μέσα στη θάλασσα, γυρνάνε, κάνουν τη βόλτα τους, ήσυχη πόλη είναι και ξαναφεύγουν οι άνθρωποι. Και από αυτό θα περιμένει να ζήσει η πόλη μου εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά πάντως δεν ξέρω πώς θα το μαζέψουνε, πώς θα, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Πώς θα το μαζέψουνε, δεν μπορώ να καταλάβω, αν θα μαζευτεί. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να χαιρόμαστε κύριε Παρδάλη, να χαιρόμαστε τους ευρωβουλευτές μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, να τους χαιρόμαστε όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Παρδάλη,
0: να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, να διαβάσω μερικά. Για φανταστείτε, λέει, το 15 να συνεργαζόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψήφιζε το τρίτο μνημόνιο. Δεν θα είχαν ξεκολλήσει και τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια και τα πλακάκια και... Το ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, ναι, προφανώς. Καλό λέει αυτό. Τσίπρας θα πάρει τα χρήματα από αυτούς που έχουν και θα δώσει στους τεμπέλητες που δεν δουλεύουν. Γεια σου, ρε Ξηρομερή. Τι λες, λέει, να βγει ο Τσίπρας και να ανέβει ο Βασικός στα 2.000 ή να βγει Χαριστιανού και να γίνει 3.000 ο Βασικός. Να πάμε σε πλειοδοσία. Θα ψηφίσω όποιον τον ανεβάσει στα 4 μετά. Καλά δεν είναι 4 Βασικός. Καλά είναι. Κύριε Παρδάλη, λέει ο Λιβανιστής, θαυμαστής πρετοριανός του καθεστώτος των Αρίστων Αχρίων, ο συνομιλητής σας ξεχνά τυχαία τη χρεοκοπία από τους Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τη χρεοκοπία εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, την κατάργηση δώρων 13ου και 14ου μισθών, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων με καταβεβλημένες εισφορές, ενώ τα μέλη των μαφιόζικων κομματικών οργανώσεων αποθησαυρίζουν και από το πιάτσικο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και δημοσίων επενδύσεων. Ο κύριος Κώστας, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αφήσαν ελεύθερους καμιά δεκαριά, 12 πώς είναι εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είναι, λέει, οι κατηγορούμενοι χίλιοι, ξέρω εγώ πόσοι. Κοντά 2.000. Χαμός. Κανονικά μου γράφει ο Γιάννης, θα έπρεπε το Αγίου Πνεύματος να είναι όλα κλειστά και όχι τα μισά, διότι είναι η μεγαλύτερη θεολογικά γιορτή από την κοιμήση Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. Ναι, ωστόσο έχει αποφασιστεί ότι κάθονται οι άνθρωποι του πνεύματος. Και άντε, οι καθηγητές είναι άνθρωποι του πνεύματος. Οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω γιατί είναι άνθρωποι του πνεύματος, αλλά εν πάση περιπτώσει, μας πήρε και μας μπάλα. Είμαστε και εμείς άνθρωποι του πνεύματος. Οι τράπεζες από πού είναι άνθρωποι του πνεύματος? Δηλαδή προσπαθώ να το συνδέσω με κάποιο τρόπο. Και δεν... ούτε χιουμοριστικά δεν μπορώ να το συνδέσω. Έλα. Τι? Ναι. Α, επειδή γράφουνε. Επειδή κάνουν πράξεις. Όποιος κάνει πράξεις είναι άνθρωπος του πνεύματος. Εντάξει. Με αυτή τη λογική και ο Μανάβης άνθρωπος του πνεύματος είναι και έχει και Δευτέρη. Έτσι. Αλλά θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εκεί σε θέλω. Για πάμε ρε Γιώργη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τη μία, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κανονικά, λέει, της αναλήψεως έπρεπε να είναι κλειστές οι τράπεζες. Της αναλήψεως, σωστά. Σωστά. Βέβαια είναι άλλη ανάληψη, θρησκευτική, άλλη τραπεζική, αλλά το δέχομαι, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Ο κύριος Γιώργος έχει στείλει νωρίτερα, λίγα λεπτά μετά τη μία έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα διαβάζω και μηνύματα που έχουν έρθει στα τζάγκ, δυστυχώς. Μπαίνω, λέει, σε πολλά σπίτια λόγω επαγγέλματος. Ο κύριος που μιλάει περιγράφει ακριβώς, ο κύριος από τα δυτικά προάστια, τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα των οικοκυριών. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε καλά, όχι πλούσια, μου γράφει. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους λόγω των οικονομικών κρίσεων των προηγούμενων δεκαετιών και δεν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή κρατώντας χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα είναι το τι χρήμα κυκλοφορεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα το έχω ξαναπεί, κάνοντας μια βόλτα εδώ στο Μαρούσι προημερών, να μην πω σοκαρίστηκα, το ίσως να μην είναι σωστή η λέξη, εντυπωσιάστηκα αρνητικά από τα λουκέτα που είδα. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, άρα για να είναι κλειστά και ξενύχια αυτά τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία.

από τροχονομικά γράφητα και ανώτερα πτέσματα ή μικροκακουργήματα που έχουν χρήση στην εφορία, τα ξεπληρώνουν βάζοντας όλους τους στόχους. Τώρα τι μου λέτε εδώ με πρόγραμμα. Ίσως λέει για να ξαναρχίσουν να παίρνουν το μίνιμουμ μισθό επιβίωση των 1200 άνεργοι και μη. Τώρα το υπόλοιπο, κύριε Αλέξανδρε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν αναφέρεστε στα γκράφιτι προφανώς. Γιατί αυτό δεν είναι παραβατικότητα. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Τα τροχονομικά είναι άλλο πράγμα. Και εξαρτάται βέβαια για το τροχονομικό, προφανώς. Γεια σας Τόρπη, με προβληματίζει λέει ο εύκα, το ενίκιο, η ακρίβεια, η αδικία, ο σεβασμός, η έλλειψη προφανώς σεβασμού, ο ρατσισμός. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά Τόρπη, αντεύχομαι. Είπαμε Δευτέρα πρώτα θέση εδώ, το Άγιο Πνεύματος. Μία ώρα νωρίτερα, 8 και έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά κάνω από Τρίτη πάλι κανονικά. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι τώρα και όταν με το καλό επιστρέψουμε θα πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο για την... θα αρχίσουμε να χάνουμε ύψος σταδιακά και θα πάμε για προσγείωση. Η Τριαντέρα λέει, γυναίκα μου που ζει με τους γονείς της και δεν έχει... παιδιά και της πληρώνει ο φίλος της εξόδους. Όλα τα άλλα λεφτά τα χαλάει σε γούστα. Τι εννοείται από τη δουλειά της. Εντάξει, πόσες είναι οι γυναίκες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Ή πόσοι είναι οι άντρες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Έτσι κι αλλιώς λέει, όσο οικονομία και να κάνει δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Άρα όλα τα λεφτά τα σκορπάει. Εντάξει, αυτό δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, φαντάζομαι αφορά και τον άντρα. Μίσκας λέει, θα γίνουν κινέζικα ή τουρκικά και θα έχουν πια τα μαγαζιά. Δεν τα αγοράζουν πια. Ό,τι ήταν να αγοράσουν οι Κινέζοι το αγόρασαν. Τώρα πια δεν έχουν ανάγκη. Γιατί από εκεί που ήθελε 20 μέρες να έρθει, 25 από Κίνα το δέμα, τώρα σου έρχεται στις 6-7 μέρες, έχει εκτελονιστεί και το έχει πάρει η εταιρεία και το βάζει και στο κουτί κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις πια και το περάσαμε και δεν σας βρήκαμε και περάστε και δεν είχαν περάσει ποτέ. Κουτάκι κατευθείαν, πας, χτυπάς τον κωδικό, το παίρνεις, έφυγες. Δεν τους νοιάζει πια να αγοράσουν, ό,τι αγοράσαν, αγοράσανε. Τις κάναν τις αποθήκες τους. Σιρομερίδη, μη νομίζεις. Και τα μαγαζιά τα κινέζικα, αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, είχαν ανοίξει κάποτε. Είχε, ας πούμε, ένα... έχει ακόμα στη Μαραθώνος, φεύγοντας εκεί. Πες το, Παλίν είναι. Μύγες βαράνε. Γιατί αυτός που λέει πιο ακριβά από τα... από τα μαμάγια τα... του διαδικτύου. Οπότε σου λέει άλλος, γιατί να πάω να το πάρω από εκεί. Το παραγγέλνω και έχω και εκπτώσεις. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Παραγγέλνεις από τα κινεζομάγαζα και μπαίνεις μετά από 3-4 μέρες και κάνεις αναθεώρηση τιμής. Και αν έχει πέσει τιμή, σου βγάζει και λογιστικό. Έχεις κάνει μια παραγγελία 70 ευρώ και ξαφνικά μπορεί να βρεθείς και με 10-15 ευρώ στην μπάνκα. Δεν στο βγάζει όμως από μόνος του. Μόνο άμα μπεις και ασχοληθείς και το ψάξεις. Αμέ. Πώς νομίζω ότι τους έχουν τους πελάτες. Χιλιάδες δέματα κάθε μέρα. Βάλε το Γεωργή.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τη μία. Σκέφτομαι καμιά φορά μόνος μου για τους μεγάλους μας ποιητές που έχουν γράψει αριστουργήματα. Τι μπορεί να σκεφτόταν, ας πούμε, ο Γκάτσος όταν έγραφε αυτό το στίχο? Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Αφήστε μετά η μελοποίηση, είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά όταν έγραφε αυτό το στίχο, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Ή ο Μάνος Ελευθερίου, ή ο Ελίτης, ή ως Εφαίρεση, δεν ξέρω ποιος. Κύριε Ορέστη, δεν ακούγεσαι λίγα καλά σήμερα? Ναι. Εγώ πάλι καλά με ακούω, αλλά για να το λέτε εσείς το σέβομαι. Καλή ξεκούραση και σε σένα, Ξηρομερίτη, όλα σχετικά είναι να ξέρεις αυτή τη ζωή. Και η ξεκούραση και όλα. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, καλά, το φως μπορεί να μπει μέσα μας. Δεν χρειάζεται να έχει πληγή για να μπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Λοιπόν, την εκπομπή που μου λέτε δεν την έχω δει. Έχω ακούσει όμως πολύ καλά λόγια. Δεν τη λέω τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί είναι πρακτικό το ζήτημα, δεν είναι και σωστό. Επίσης, στη φίλη που μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούει την εκπομπή που κάνουμε με την Ελένη και ακούει και ένα συνάδελφο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι, τον αγαπά πάρα πολύ. Δεν είμαστε φίλοι με την έννοια του να κάνουμε παρέα, αλλά έχουμε δουλέψει και μαζί και είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πολύ ωραίος τύπος. Και πολύ καλός δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι τι πρόβλημα να έχω. Προφανώς ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Έλεγχο θα σας κάνω στο τι ακούτε. Είναι δυνατόν? Θέλετε? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Ναι, αυτή είναι μία από τις φράσεις τώρα, τα τσιτάτα που έχουμε βγάλει το Ελίτ, γιατί αν κάτι θα διαβάσει το πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω τώρα για τους στίχους που έχουν μελοποιηθεί, για τα ποίηματα δηλαδή που έχουν γίνει τραγούδια. Εκεί είναι το μεγαλείο. Και που δεν γράφτηκαν για να γίνουν τραγούδια. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενάκι μας, εδώ 9 με 11 μαζί στα δημοσιογραφικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης ήταν στο μικρόφωνο. Όσοι δεν έχετε φύγει και θα μείνετε, να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, να προσέξετε πολύ στο δρόμο. Όσοι έχετε φύγει επίσης, να περάσετε καλά. Και όλοι φύγετε ή μείνετε, να ξανασυναντηθούμε χωρίς να λείπει κανείς, πρώτα Θεός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 8, νωρίτερα από τις 5 η Λένα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη. Γιατί το Άγιο Πνεύματος είναι αργία για τους δημοσιογράφους και άρα το πρόγραμμα του Real FM διαμορφώνεται όπως και τα διαφοροποιείται όπως και τα Σαββατοκύριακα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο και τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στο κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

το ποτού του γιοβιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

Σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.